0: Είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: ελέησον εμάς αμήν, δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράπλου το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον εμάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη κύριε της ασθενείας ημών, ανήκειν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των οποίων ουσιοδόξημι σήμερα, και άφεσι μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σοφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εισέλθει σε εμάς πειρασμών, αλλά ρίξε εμάς από το πονηρό. Εξεγερθένες του ύπνου σου, το μέσαιο Θεέ και των αγγέλων των ύμνων που όμεση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτού κολλήσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξηγείας μου, Κύριε, των ομοφώθησον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμείς Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτού κολλήσουν ημάς. Και νικιά και στους όνος των όνων αμή. Αθρόν κριτής επελεύσεται και κάστα πράξη μου θύσονται. Αλλά φόβο κράξουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δε της Θεοτό κολλήσουν ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ίδιου ξενιστάμου, σε ευχαριστώ, σε Αγιατριάς, για την πολύ σου αγαθόντα και μακροθυμία, που κοργίστησε σε μήτερο θύμου και μαθολό, δε συναπολισσάς μου της ομιλίας μου. Ανέφυλα θα πέψω συνήθως και μας απόγνωση και με ανεγυράσμα, εις το αφήσει και δοξολογήσει το κράτος σου. Και νύχω φωτισό μου τα όμορφα της χριστιανίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάνου τα λογιά σου. Και συνιέρεται σε δουλειά σου και πει το θέλημά σου και ψάνει στην εξομολογή της καρδίας. Και ανυμνεί το Πανάγιο όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων να μην. Δόξα σε βασιλεύτε παντοκράτορ, θείο σου και φιλανθρώπου προμία. Ξύω σάσμα των αμαρτωλών και ανάξιον εξύπνων αστείνε. Και τυχήν τη ισότητα του Αγίου σου οικού. Δέξα Κύριε και την φωνή τη θεησό μου στον Αγίον και νερό σου δυνάμεων. Και δόξαν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεω. Προ την αρχή στην εκτόρη παρόχη, λέω μου ένεση. Όπω καό και ενό γένου, του χρονίου παρθένου, φεντράλα μη δόη τη ψυχή μου, και δοξάστρα πατρί και πνεύμα, και το ξεζόμενο θεολόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημού. Ελέησόν μου, Θεός, κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλλουσαν το όνομά μου. Επλείω πλήν μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι ανομία μου αγωγινώσκω και αμαρτία μου αναποιών με στη ίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτα και το πόνιρο των αφιών σου επίησα. Όπως αν και οφείσαι τις λόγιες σου και δικείς σου εκνεσθέσαι. Ιδού δω ανομία συνελήφθη και αμαρτίες και σε με μύτη μου. Ιδού γαραλήθεια νιγά που σε στάβλα και τα κρύφια της οφείας σου εντροσάς μη. Εραντής μου σώμη και καθοριστήσου μου, θυμής μου την παρχιόν να φκαθήσου με. Κουτίς μου αγαλέσαι και προσύνη να αγαλιάσουν ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρωσε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πας της ανομίας μου εξάλλησο. Καρδία καθαρά χτίσου να μη ο Θεός και πνεύμα θα συγγέψω της εγκάτης μου. Μία απορρίψη μου από προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον, μία τανένιση από εμού. Απόδοση μου την αγαλίανση τη σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό μου στηριξών με. Διδάξω νόμο στου οδού και σε μη σε πιστεύει στρέψου σου. Χρήσε με ξεμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αλλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τη χείλη μου, ανοίξει και το στόμα να κηρύει την εσύ σου. Τι θέλει στη σία να το κάνω, το καυτό μου το προδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στο τριμμένο, καρδία στο τριμμένο και ταπεινωμένο, Θεό σου και οξοδενώσει. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στη Σιών, προνομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες στη Σιών δικαιοσύνη, σε αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουε το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρι άμα να δω, υπορευόμενη εν όμω Κυρίου. Μακάρι ξερευνώμε στα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτό. Βάρη εργαζόμενη την γνωμία τη, ο δύο αυτό απορρέφτησα. Συνετήρητο σε δουλειά μου στη φυλάξη τη φόβρα. Όφυλο κατευθυνθεί σε ένα οδείο μου τη φυλάξη τα δικαιώματά σου. Τότε με συνθέτω το με επιλέπει να υπάρξει τη συντολά σου. Ξομολογήσω με συνεθή την καρδία, συνεμπαθηκένα με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. τα δικαιώματά σου φυλάξουμε, εγκαταλείψα σου όδρα, ενθύνει καταρθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, αν το φυλάξει του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου σε θυσά, σε μία πόσα μου τον εντελώ σου. Η καρδία μου έκρισε τα λογιά σου, που σαν μία μάρτωση. Λογητό σου, κύριε, δεξό μου τα δικαιώματά σου, εν τη χειρισή μου ξύγκυλα πάνω τα κρύματα του στόματό σου. Τι οδό το μαρτυρίο σου επέφερε σου παντή πλούτο, εν τι εντολέ σου δεν ασχίσου και κατανοήσου του οδού σου. Τη δικαίωμασή σου μελετή σου που κυλήσου με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσου και φυλάξει του λόγου σου. Αποκάλυψε του οπαλμού μου και κατανοήσει το θωμά σε του λόγου σου. Πάρη πω εγώ είμαι ειδική, μια που κρύψω από μου τα συνολέ σου. Επιπόδη στην ψυχή μου, το επιθυμεί και το θυματά σου παντή καιρό. Πετύμψε τη περηφάνηση που κατάρτη εκκλίνδε από τον εντονό σου. Περίεργο μόνο και εξουδένωσε το μαρτύριό σου και ζήτησα. Κι γάρι κάθισαν άρχοντες και θεμού κατελάλλον, τα δούλα σου δουλές και τις δικαιώμασή σου. Κι γάρι τα μαρτυριά σου μελέτη με στη και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το δάχτυ ψυχή μου ζήσου με κάτω λόγου σου, τα σοδούς με ξύγκυρε και πικουσά σου, μου δέξω μου τα δικαιώματά σου. Ο δόν και ο μάτω είναι τη σώμη και ο λυσχύ σου τη θαμασή σου. Ενίστεξε ψυχή μου από τη βία σου, το σώμα τη λόγη σου. Οθό να δικείς απόστησε να το μου και τον νόμο σου λυσόν με. Οθό να ληφθείς σε τη σάμπη τα κρυματά σου φυλαθόμη. Κολύφθεις μαρτυρί σου κύριε μου κατεσχήνεις. Οθό να τον νόμο σου έτραμα όταν επράθυνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό με κύριε την οδόν του δικαιωμάτου σου και εξηγήσω την διαπαντός. Συνέτησό με και ξέβγεις τον νόμο σου και φυλάξω τον εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με την τρίβου των εντολών σου και αυτήν θέλησα. Κλείω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη σπλέον εξία. Απόστασον τους οφθαλμούς μου του μηδήματο, τέτοι οδός σου σύσον με, στήσον το δούλο σου, το λογιό σου, το φόβο σου, περίεργο τον λυδισμό μου, ανυπόθεσα, τα κρυματά σου πιστά. Ιδέω επετίμησα τα συντολά σου, τη δικαιοσύνη σου σύσον με, και έλθε επί με το ελαιό σου, κύριε τη σωτήριό σου, κατά το λόγο σου, και υποκριθήσουμε τη συνειδίζου σημειλόγων, κλείνθησε επί τη λόγη σου. Και μη περιέτσε το στοματό σου λόγων αληθεία, έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επιλυπήσα. Και φυλάξω τον νόμο σου διακοντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και πορευόμενο το θεσμό τη εντολά σου ξεζήτησα. Και λάβαν τι μαρτυρίε σου αντίον βασιλεύ και συγγνώμη. Και με λέτε τι εντολέ σου ασυγάφησα σπόδρα. Κύρα τα σχήρα μου προ τα συντολά σου ασυγάφησα. Και δολέ σου προ τη δικαιωμασή σου. Μίστη το λόγο στο δούλο σου να επιλπισά με. Άφια μου παρακάλεσε να ταπεινώσει με τον ογιό σου εσέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε σφόδρα που δεν του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσει το κλίμα του ο πρόνο κύριε και παρεκκλήτη. Αφημία και τέσχε ακόμα το λόγο των εγκαταλειπανόμενων των νόμων σου. Ψαλτάρισαν τα δικαιώματά σου, το παρικίε μου. Εμνήσει την νύχτη των ματών σου κύριε και φύλαξε τον νόμο σου. Άφη γεννήθη τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου κύριε που φυλάξε τον νόμο σου. Εδέχεται προσώπου στην όλη καρδία μου, όλη η σώμα κατελογιών σου. Διαλογισά μου τις οδούς σου και πέστρεψε τους πόδες μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστηκε ο καταράκτη μου, φυλάξε τη συντολά σου. Σχοινή μου τον όφερε πλάκησά μου, για τον νόμο σου το πελαθόμη. Ας ο νύχτη τον εξηγηρό μου, το εξομολογήστε εσύ από τα κρύματα της δικαιοσύνης σου. Μέτωπο εγώ είμαι πάντα χρωμένος και το φυλασσόμενο τη συντολά σου. Του ελέγχου σου κύριε πλήρηση για τα δικαιώματά σου δεξώνουμε. Χριστότε επίση με το δούλο σου, κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότε και παιδιά, αν του γνώσουν, δεξών, τα συντολέ σου πίστευσα. Πρώτη με ταπεινωθεί να το κρυμάλισα, διότι το λογιό σου φύλαξα. Χριστώσει, κύριε, και την Χριστότητή σου, δεξών, τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη με μέδη και υπερηφάνω, όταν όλη η καρδία μου ξερνεί στα συντολά σου. Εθυρώθει ω καλή καρδία, όταν εγώ τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθώ με ταπεινωσιάζομαι στα μάθα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος του ματός που έχει διάδοση χρυσίου και εγχειρίου, δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίσαμε και πρεσάμε, συνέθισό μου και μαθήσω με τη συντολά σου. Βγούμε νύσαι, οψοδέ μου και πραθήσω, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνω, Κύριε, τη δικαιοσύνη, τα κρυμματά σου και λυθία, τα ποινωσάς με. Γεννηθήτω δι' του ελαιού σου, παρακαλέσαμε κατά το λόγιο στον πόνο σου. Φέτοσα μου και ερμή σου και ζήσου μου, και ο νόμο σου μελέτη με στη. Συνθήτωσαν οι περίφωνοι, διαδίκω συνόμισαν σε με. Εγώ δεν ελεσχίσω τι εντολέ σου. Στερσά το σαν που με ανήσυχε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου όμω από το θεό μα ίσου, όπω αν με σύνθω. Εκλείπει τη σωτηριά σου ψυχή μου, σου λόγου επίλυσα. Ξέλιπον η φθαλμή μου στο λόγιο σου, λέγοντα πότε παρακαλέσει με. Ποτέ γεννήθηκε στο σκόσο πάνω τα δικαιώματά σου που βελαθώμη. Πόση είναι η μέρα του δούλου σου, ποτέ πίσω από τον καρδιό κόμμα μου χρήση. Δίγησαν τον παράνομο δωρεσία σε λόγου του νόμου σου, κύριε. Πάσε το λε ορίθια, δίκο και το δύο ξάνω που έχει ζώμη. Πάρα βραχή είναι τελεσά μου τη γη, εγώ δικά κατέλειπα τη συντολά σου. Με το έλεο σου ζήσουν και φυλάξω το μαρτύριο του στόματό σου. Στον όνο κυριολόγου σου διαμένει το ουρανό, ει γυνά και γυνά η ρηθιά σου. Θα μελίωσε τη γη και διαμένει. Τη διατάξου διαμένει μέρα τα σήματα δούλεσα. Είμαι ότι ο νόμο σου με λέει θυμεστή, τον απολό μου τα πεινώσει μου. Στον αιώνα με φυλάχνω με τα δικαιώματα σου την αφήσε εσά με. Σώση με εγώ σώση με τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μου το λύει, το πολέσαι με τα μαρτυριά σου συνήθα. Πα στην ελία στον πέρα, πατία δουλειά σου φόδρα. Ο σιγάμισε τον νόμο σου, κύριο, την ημέρα με λέει θυμεστή. Υπέρ του εχθρού μα, ο φυσά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί στην. Υπερπάντω, ω κοντά μα στην οίκο, το μαρτυριά σου με λέει θυμεστή. Υπέρ του στην οίκο, τη εντολά σου ξεζήτησα. Υπάσου το πονηρά σε κόλλησε του πόδου μου, πω αν φυλάξω του λόγου σου. Από το κρυμάτο που εξέπαιρνε τη σύρμα μου, θέτησά με. Ω λυκέτο του λαρνγκή μου, τα λογιά σου περιμένει το σταματή μου. Από το εντολό μου συνήκα, διότι το εμεί απάσουμε από τον αδικία. Λίχνω σου πω είμαι ο νόμο και πώ τα στρίβει μου. Όμω σε κέρδισε το φυλάξει τα κρύα μου τη δικαιοσύνη σου. Και τα πεινόθυνο σου φοβρέ, κύριε, ζήσουν κατά το λόγο σου. Τα ακούσει τη στοματό μου, δόξου με κύριε, και τα κρυματά σου δεξόμε. Ψυχή μου, τα σχέσή σου διακοντό και του νόμου σου κοπελαθόμη. Έρθε την αμαρτωλή παγίδα μου για το ρεντονό σου και πλανήθη. Κληρονόμησε τα μαρτυριά σου των νόμων, τη αγαλίωμα τη καρδία μου εσύ. Έκλαια την καρδία μου, το πείσαι τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμψη. Παρανόμουσε εμείς, από τον νόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και τη λύτω μισή σου, λόγου σου επίτησα. Έκλαια τα φαιό μου που ονειρευόμουν και ξεπνήσω τις εντολάς του Θεού μου. Ανήλαβόμουν κατά το λόγιο σου και ζήσω με και με κατασχήνισμα από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό μου και σωθήσω μου και μελετήσω τη δικαιωμασή σου διαπανώς. Σου δένω στου πάντε όπω τα τούνε από τον δικαιωμάτο σου, ότι άδικο τέχνη μου αυτόν. Παραβαίνοντα η λογισά μου πάνω στου μαρτυρού τη γη, τα δια του ηγάπη στα μαρτυριά σου, καθήλωσαν του φόβου στα σάρκα σου που άρτα κρυμάτω σου φοβήθη. Επίση, σε κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσμου τη αδικού σημαί, έκδειξε το δούλο τη αγαθόμενη που φαντισά του σαν με περήφανη. Η αφθαρμή μου ξέρει στο σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω μου το δούλου σου κατά ελαιό σου και τα δικαιώματά σου δεξόμε. Δούλου σου μη εγώ σαν τη σώμη και γνώση μου τα μαρτυριά σου. Καιρό του πίσω το κυρίω διασκέδασε τον νόμο σου. Διότι γράψε τη συντολά σου παθησία και το πάζιο. Διότι όπω πα τη συντολά σου καθόλου μου πάσα με τον άδικο να μίσησα. Θα μου στάω τα μαρτυριά σου και το ξέρει να φέρει ψυχή μου. Η δήλωση του λόγου σου φωτήκε στην ετήλη μου. Στο στόμα μου ήνυξε και έρχεσαι από πνεύμα του συντονά σου βοηθούν. Δόξα Πατρί, Κύριε, και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: επίβλεψον επ' εμέ χειλαϊσόμετα το Θεό μου των αγαπών το όνομά σου. Τα διαγμάτά μου κατεύθυνο κατ' ολόγιον σου και μη κατακυριευσά των πάσα νομία. Λύτρωσέ μου στις κοφαντίες ανθρώπων και φυλάξτε σαν δολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε επί των δούλων σου και δέξω όλα τα δικαιώματά σου. Δείξω όλους οι δάθα κατέβησαν αφορμή μου, δούκα φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και αυτή η χρήση σου, να τείλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και νύχια σφόδρα. Ξέδειξέ μου ζήλιο σου και πελάθω το λόγο σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σφόδρα και δούλους η γάπη σου είναι αυτό. Να δώσω εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου που πελαθώνει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον άοδο και νόμο σου αλήθεια. Λύσεις και ανάγκη ευρωσάνω με δωρές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέθισό μου και ζήσω με. Εκεί έκρεξαν όλη η καρδία μου, που ακούσω μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξετήσω. Εκεί έκρεξα, σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέθεσε ένα ωρίο και έκρεξε λόγου, επίλπισα. Προέθεσε ένα θερμίο προ όρθιο του μελετά μου τα λογιά σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατ' το ελαιό σου, κατ' το χρήμα σου ζήσω με. Προσήγησε με και τα δύο κοντέζημα νόμια που του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσα δίσω αλήθεια. Καταρχά έγνω του μαρτυρίου σου, της τον αιώνα θεμελίωσης αυτά. Είδε τα ποινωσία μου και ξελού μου, του νόμου σου απελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και τρουσέ με και το λόγο σου ζήσω με. Μακράν από μορτωλό σωτηρία, τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατ' το κρίμα σου ζήσω με. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβοντές μου, του μαρτυρίου σου και ξέκλεινα. Είδωνα συνετούδος και εξειδικό μου, τα λογιά σου και φυλάξαν τον. Είδε τα συνολά σου γάψα, Κύριε, το ελέη σου ζήσω με. Αρχή των λάγου σου ανήθει και στον αόνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξάμου δωράν και από το λόγο σου δηλίασε την καρδία μου. Αλλιάσω μου εγώ τα λογιά σου, σε βρίσκω στην πολλά. Αδική ανεμίση και τελειξά μου, το δεινό μου σου γάπησα. Εφτά και σημαίνες είναι εσάς, εφτά κρίμα της δικαιοσύνης σου. Η ειρήνη πολύ της αγαπώς, το νόμο σου, του θέστη δεν της κάνω. Προς εδώ από το σωτήριό σου, Κύριε, και τη συντολά σου γάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου, το μαρτυριά σου, και γάπησα αυτά σφόδρα. Εφύλαξε τη συντολά σου, και το μαρτυριά σου, το πάσο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ευαίσθησή μου, ενώπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου, συνέβησό με. Εισέθη το αξιωμά μου, ενώπιόν σου, Κύριε, κατ' το λόγιό σου, ρίσα με. Ξερέξω τα χείλη μου, ύμνο, το εντάξει με τα δικαιώματά σου. Φέξα τη γλώσσα μου, τα λόγιά σου, δε πάσα με νέσου δικαιοσύνη. Για να έστω χείρι του σώσου, τα συντολά σου έτσι άμυ. Επεπόσα το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και νέση, και τα κλίματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθηνα πρόβατο να κολολό, ζήτησαν το δούλο σου, τα συντολά σου που πελαθώμη. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, και νική αίκη στου αιώνα των όνων να μη. Πιστεύω σε ένα Θεό, πατέρα Παναπράτορα, ποιητή ουρανό και γη σου, ατών δε πάντων και ωράτων. Και είσαι ένα Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον Πατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων. Φως ο Φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα. Ο μούς ο Πατρίδιο τα πάντα γένετο, το δήμα σου ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρία. Κατεθόντα εκ των ουρανών, ξερκοφέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και Νοτροπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνο ποντίου πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τρίτη μέρα κατά σγραφά, και ανερθώντα ουρανού κατά ζώων δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξα κρίνεζοντα και νεκρού, ούτε τη βασιλεία σου και στο τέλο, και στο πνεύμα το άγιον του κύριο, του οποίου του πατρό εμπορευόμενο, του συμπατρίκη, ω συμπροσκυνόμενο και συμπροξεζόμενο, του αλύσαν για τον κουκουλό. Η σμία αναγκαία τα φρουκή και αποστολική εκκλησία, μόνο εγώ εν πάθος με εισάφηση των αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον εμάς.

Παρών εν όσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάμψα λαβάθασον ελέοντα δρύνουσον, που βαρύδες πότε προσέπαλε σε τη φωνή λέγουσον, ειδούν οι εμφύωσον, που λέγον ψυχή μου μην εισάξει και μην εισέξω τον κρούσον, όσα πέτε παρθένη, αλλά γρήγνω σκαρτέρισον, είναι η απαντήση Χριστό του Θεών ελέον ποιούνι, και δώσε τον εικόνα του Θεού τη δόξη αυτού, και νυν και ο αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το πόρτον δίχως το της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και παρθένε και τεύομεν, θες των ονειδίων πουλάς διασκέδωσον, το λόγο σου τη λύπη της χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, το κόσμο σου αναπάλησον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης ο κόσμος πρέσευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον, Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επιγείς προσκυνόμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών, εν τη ώρα τάχθητες αντεύξεις, και ήθεν ότι η ζωή ημών προς τα σαντολά σου, τας ψυχάς η μοναγία σου, τα σώματα άγνη σου, τους λογισμούς γιώθου σου, τας ανίας καθαρούν και ρίσα ημάς, από πάσης θλίψεως, αγών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίησον και ελείς, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης οδόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσού, Κύριε Λαϊσού, Κύριε Λαϊσού,

0: Εναντίον τώρα σου τον λόγο τα ακούσαν, την όντω τα οτόπων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόμα του Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε ιέμον γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με τον αμαρτωλό, και είσαι πίστα σε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων Σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε το ελέος, τον ποιούν τα ημεθυμών μεγάλατα και νεξεχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσεων ο καίστεν αριθμός, τα παρασχόντα ημί των ύπνων, εις ανάγνωσαν της ασθενίας ημών και άνεσαν το κόπο της πολυμόχθους αρκός. Ευχαριστούμε Σε ούτε ως αναπόλυσος ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσαν συνήθως, και προσαπόγνωσε εγγυμένος ημάς ηγύρας εις τον δοξιολογήσω του κράτους Σου, διόδησο πούμε την ενίκαστόν σε αγαθότητα, φώτισον ημών τους σωτιανίους οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ερεθυμίας Ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εσανέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άφηνε και ψάνε και εξομολογήστε Σε, το εν πάση και παπά τον δοξασωμένο Θεό, τον άρχο πατρίστη, το μονογενή Σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρε τους οφθαλμούς μη στα όρια του νύξε βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου, το πίστατος των ουρανών και την γη. Μη δω εις εσά δω το πόδα σου, μη δεν εισταξω φυλάσσον σε. Μη δούν εισταξω το υπνό σου, φυλάσσον την Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπησε, επί Κύριε δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου ζυγάρισε, ουδέησε λίγη τη νύχτα. Κύριος φυλάξεσαι από παντό σκοπού, φυλάξε ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την εξοδό σου από τον ίδιο στο αιώνος. Ιδωδή ευλογείται τον Κύριο, πάντα σε δολή Κυρίου, ή εστότε σε νίκο Κυρίου να βλέσει το Θεό ημών, εν τες εξήνε πάρετε τα σχέρια σημών εις τα Άγια, και ευλογείται τον Κύριο, ευλογήσε σε Κύριος εξαιών, ο ποιήσας τον ουρανό και την γη, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε Κυρίασα τες ασθενίας ημών, ενε και το ονοματός Σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών, Πάντες ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελευθέτει ο βασιλείας Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερο, και άφησε μην το ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφήμην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Μνήσετε Κύριος αγαθός των δούλων Σου, και όσα εν βιοήματος συγχώρησουν, ο δύσχαρον αμάρτητος ημίσιο δυνόμενος, και της μεταστάσεων τον την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας, φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνη δημιουργεί, ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς των δούλων Σου, εσύ την ελπίδα ανέθετο, το επίτη και πλάστη και Θεό ημών, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς των δούλων Σου, έρθε ο πέστη πόνος σου λίπος τον αιμός, αλλά σε ιατελεύτητος, και νύχια ήδη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μα παρήσωμαν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένα, εν σίγαρο χώρητος Χριστός ο Θεός ημών, παρηθήνε ευδόξησε. Μα χαρίσμα και εμείς προστασίως έχοντες, ημέρες γάρ και νυχτός πρεσβεύεις επερ ημών, και τα σκύπτρα της Βασιλείας.

Κύριε Λέησον. Μην είσαι Κύριε τον Επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένο Πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων ευσεβία και πίστη τελειών θέτων, και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα, εκώσιόντε και ακούσιόντε λόγο ή έργο, ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς, εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, έφθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στενεμός, όποι επισκοπή του προσώπου σου, εφραίνη πάντων σε παιώνας Αγίος σου, χάρις αυτής και ημίν τη βασιλεία σου, και τη μέθεξη των αφράσεων και ονείων σαβαθών, και τη σε παράτω και μακαρία σου ζωή στην απόλαυση, σιγαρίσω η ανάσταση και ανάπαυση στο κεκοιμημένο δούλο σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, σε τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και Σοφιό σου Πνεύματι, νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέδοξα υπάρθεν ευλεγμένη Θεοτόκε, προσάναγε την μετέρα προσευχή, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διασώτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιο, Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου, εις σένα τύφημη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δόξα Πατρικία.

0: Είναι διαφθόρους των λόγων που ακούσαν, κοινώντας το τόπο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσβέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο Θεό ημών. Επακούσε σε Κύριο σήμερα πλήρξεων.

Τέθηκα σε με την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθη τιμίου. Ζωήν ετήσα τόσα και έδωκα σ' αυτό, μακρότητα ημερών εις αιών αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγάλο πρέπει να επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίον εις αιών αιώνους, εφρανείς αυτόν εφαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς αρθείς επί Κύριο, και εν το λέει του υψίστου μη σ' αληφθεί, ευρεθήκη ίσο πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου έβλη πάντας μεσούντα σε, ότι θείς αυτούς τους κλίβανο πυρός, εις καιρό του προσώπου σου, Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και κατά

διαλογίσονται πολλά όσο μη δίνονται στήνε, ότι θείς αυτούς νότου, εν της περιλήπης οτιμάσαι στο πρόσωπο αυτό, υψώθητη Κύριε τη δυνάμη σου, άσο και ψελούμε τα συναστία σου, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύμα, και νύχτια ή και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς.

0: Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Θεόν άρτον ημών των επιουσίων δώσε μεν σήμερα, και άφεσε μεν το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασε βασιλεύς και τα βαρβάρων δωρούμενος και τα σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, παϊψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμωσε και νη πολιτεία, τους εκτιρμούς οδόρισε Χριστέ ο Θεός, έχρον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμο. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να είχε την σύ, όπλων ειρήνης θα είδε των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήγης αναφή, δέσαι και εσύ εσύ μόν πανίμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξον πολιτεία, σώζε ως ο κέλος τους βασιλεύει, και χορήγει αυτή εις ουρανόθεν την νίκη, διότι έτυπης των Θεών μόνη βλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κύριε αντιλήπτον μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έγραξα και επίκουσέ με ο ξόρος Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου μυριάδων λαού, τον κύκλο συμπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας, τους εκτρέλοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνμη και επιστήριξε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση τη αρκή μου, ο προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου πήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μόλοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάνθηνε ως τέλος, όλη την ημέρα σκεθροπάζονε πορευόμην. Ότι εξώε μου επλήσαν εμπεγμάτων, και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύ μου, και το φως των οφθαλμών μου κι αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζοντο, ζητώντας την ψυχή μου, και ζητώντας τα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κήκον και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, εσύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχωρώσει μη εχθροί μου και ενός αλευθύν επόδος με πεμένα λερημόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιδας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εις τη διάπαντος. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου όσοι επικρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες με κακά αντιαγαθών εν διαβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέωρ θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις άρξ μου, αν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. ούτως εν το Αγίο όφθηση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν τα έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλημα πενέσου είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος ευλυστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου εις ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου οπίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί οι δέοι σμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας οροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ουδέ βασιλεύσε, φρανθήστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου, πληροντού σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των εισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος ο βοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία κατέβονται σε τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με εν λάκου κατ' οτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και εγώ ξεπορευόμη, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, ετέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα. Διέπετασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έτραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με διήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σ' απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνοντού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδώσεις αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμινον πάστας νόσου σου, τον λυτρωμένο ευθερά στη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου να πέκουσε να το λέει από δεσμών, εμάκρυνε θυμώντας ανομίας ημών, καθώς εκτήρει πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίθερεν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μιμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώθησε την δέησή μου και αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε το ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξε με εχθρός την ψυχή μου, ετεπίνωσε εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχύρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγγιζα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις ο εχθρός μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθησες κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύνη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλάξετε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως, ότι Κύριος ύψιστος φοβερός, βασιλεύς μέγας, διπάσαν την γη. Υπέταξε λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Εξελέξε το ημίν την κληρονομία νεαυτό, την καλονήν Ιακώβην ηγάπησε. Ανέβη ο Θεός εν αγαλαγμό, ο Κύριος εν φωνή σάρπιγγος. Ψάλατε το Θεό ημών, ψάλατε, ψάλατε το βασιλεί ημών, ψάλατε. Ότι βασιλεύς πάσης της γης ο Θεός, ψάλατε συνετός. Ευασίλευσεν ο Θεός εκεί τα έθνη, ο Θεός κάθεται επί θρόνου Αγίου αυτού. Άρχοντες λαών συνήθισαν μετά του Θεού Αβραάμ, ότι του Θεού οι κρατεοί της γης φόδρα επίστησαν. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα εν πόλη του Θεού ημών, εν όρια Αγίου αυτού. Ευρίζω γαλιάματι πάσης της γης, όρισιών τα πλευρά του βορρά η πόλη σου βασιλέως του μεγάλου. Ο Θεός εν δεσβάρεσιν αυτής γινώσκεται, όταν αντιλαμβάνεται αυτής. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης νύχθησαν, δήλθωσαν επί το αυτό. Αυτοί οι δόντες ούτως εθαύμασαν, εταράχθησαν, εσελέφθησαν, τρόμος επελάβει το αυτόν. Εκεί ο δίνες ους τυκτούσεις, εν πνεύματι βιαίου συντρίψεις πλοία θερσής. Καθά περικούσαμεν ούτω και είδομεν εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών. Ο Θεός θεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα. Επελάβουμεν ο Θεός το έλεος σου εν μέσω του λαού σου. Κατά το όνομά σου ο Θεός, ούτω και η ένεσή σου επί τα πέρατα της γης, δικαιοσύνης πλήρης η δεξιά σου. Εφρανθεί το όρος Ιών και αγαλιάστοσαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένε και των κρυμάτων σου, Κύριε. Κυκλώσατε Σιών και περιλάβετε αυτήν, διηγήσεστε εν της πύργης αυτής. Θέστε τας καρδίας ημών εις την δύναμην αυτής και καταδιέλεσε τας βάρης αυτής, όπως αν διηγήσεστε εις γενεάν εταίρων. Ότι ούτως εστίν ο Θεός ημών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, αυτός ποιμανεί ημάς εις τους αιώνας. Ακούσετε τα αυτά πάντα τα έθνη, ενωτήσεστε πάντες οι κατοικούντες την οικουμένη, οι τα γηγενείς και οι των ανθρώπων επί το αυτό πλούσιος και παίνεις. Το στόμα μου λαλείς σοφίαν και μελέτη της καρδίας μου σύνεση. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εμψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Είναι τι φοβούμενη μέρα πονηρά, η ανομία της πτέρνης μου κυκλώσει με. Υπεπιθώτες επί τη δυνάμει αυτών και επί το πλήθη του πλούτου αυτών καυχόμενη. Αδελφός σου λυτρούτε, λυτρώσετε άνθρωπος. Μου δώσει το Θεό εξήγασμα εαυτού και την τιμή της λυτρώσεως της ψυχής αυτού και ακοπίασεν εις τον αιώνα και ζήσετε εις τέλους. Μου κόψετε κατά φθοράν όταν ήδη σοφούς αποθνίσκοντας. Επί το αυτό άφρουν και άνους απολούνται και καταλήψουσιν αλλοτρίης των πλούτων αυτών. Και η τάφη αυτών, οικία αυτών εις τον αιώνα, σκηνώματα αυτών εις γενάν και γενάν, επεκαλέσεντο τα ονόματα αυτών εκ των γεών αυτών. Και άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνες της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αύτη οδός αυτών σκάνδαλον αυτής και πραγματα αυτών και μετατάφθα εν το στόματι αυτών ευδοκίσουσιν. Ως πρόβατα εν άδεια έθεντο θάνατος ποιμανή αυτούς και κατακυριεύσουσιν αυτών η αυτής το πρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσετε εν το άδει εκ της δόξης αυτών εξώστησαν. Πλην ο Θεός λυτρώσετε την ψυχή μου εκ χειρός άδων θα λαμβάνει με. Μη φοβόταν πλουτίσει άνθρωπος ή όταν πληθεί η δόξα του ύπου αυτού ότι ούκ εν το αποθνίσκην αυτών λείψετε τα πάντα ουδέ συγκαταβήσετε αυτό η δόξα αυτού. Ότι η ψυχή αυτού εν τη ζωή αυτού ευλογηθήσετε, εξομολογήσετε εσύ όταν αγαθύνεις αυτό. Εισελεύσετε ως γενεάς πατέρων αυτού, ως αιώνας σου κόψετε φως. Κι άνθρωπος εν τιμή όνου συνήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: και διαμαρτυρωμένη ο Θεός, ο Θεός μου, σου είμαι εγώ. Ο κέπετε στη θυσία σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενωπιών με στη διαπαντό. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχου, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάλου. Ότι εμάιστη πάνω τα θηρία του αυρού, κτίνει εν τη ώρε συγκευόε. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότησα αγρού με μου εστί. Εάν πεινάσω, ουμίση ύπου, εμίγαρε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτή. Μη φάγω με κρέα τάβρον ή αματρά. Προσκαλέσετε τον ουρανό άνω και την γη του δεακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αγγελούσιν η ουρανή την δικαιοσύνη αυτού, ότι ο Θεός κρυπήσει στην. Άκουσον λαός μου και λαλήσωση, Ισραήλ και διαμαρτυρωμένη, ο Θεός μου σου είμαι εγώ. Ού και επί της θυσίας σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενωπιών με στη διαπαντό. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχου, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάλου. Ότι εμάιστη πάνω τα θηρία του αυρού, κτίνει εν τις ώρες συγκευόες. Έγνοκα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότησα αυρού με μου εστί. Εάν πεινάσω, ουμίση ύπου, εμίγαρε στην οικουμένη και το πλήρωμα αυτή. Μη φάγω με κρέα τάβρον ή αματρά μου πείομαι. Θύσον το Θεό θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίσω τα σευχά σου. Και επικάλεσέ εμεν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό είπεν ο Θεός, η να τύσει εκδιαιγεί τα δικαιώματά μου και να λαμβάνει την διαθήκη μου διαστόματό σου. Σύ δε εμείς σας παιδείαν και εξέβαλε τους λόγους μου εις τα οπίσω. Ήρθε όρης κλέπτην συνέτρεχε σε αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δουλειότητας. Καθήμενη κατά του αδελφού σου κατελάνης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδελον. Ταύτα επίησας και εσήγησα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού, μη ποτέ αρπάσει και ομοίη οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσει με, και εκεί οδός ειδείξω αυτό το σωτήριό μου. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλέον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι. Τη δούγα εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκκλησέ με μήτυρ μου. Τη δούγα εν αλήθειαν ηγάψεις τα άδελα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπεν και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπέρχιον ολευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και προσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομία μου εξάλληψον. Καρδιάν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθύ συγκένισον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντενέλησα παιδού. Απόδος με την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω να μου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία, ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ο καθοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεό σου καξουδενώσει. Αγάπηνο, Κύριε, διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσε εκ το θυσιαστήριον σου μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

στον αιώνων αμήν, τι εγκαθάν κακία ο δυνατόν στον ομοίαν όλη την ημέρα. Αδικίαν ελογίσατε η γλώσσα σου ως ηξηρών εικονημένων επί εισας δόλων. Ιδάψας κακίαν υπέρ αγαθοσύνης, αδικίαν υπέρ των αλήθεια δικαιοσύνη. Ιδάψας πάντα τα ρήματα καταποντισμού γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλησε εις τέλος, εκτίλεσε και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματός σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων.

δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ρούσι. Ιδού άνθρωπος όσο κάθετο τον Θεόν βοηθών αυτού, αλεπίλπισεν επί το πλήθη του πλούτου αυτού και με δυναμώθη επί τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελέα κατάκαρπος εν το ύφο του Θεού ήλπισα επί το έλεος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέσα στον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου. Υπενάφρωνεν καρδία αυτού και έστι Θεός. Διεφθάρισαν και ευδελήχθησαν ανομίες και έστι ποιόν αγαθών. Ο Θεός εκ του ουρανού διέκυψε επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδήν η αίσθηση νιώνει εξητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν ουκ έστι ποιόν αγαθών ουκ έστι νέος ενός. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία και κατεστίονται στο λαό μου ευρώσει άρτου. Τον Κύριον ουκ απεκαλέσαντο, εκεί εφοβήθησαν φόβον ουκ ειν φόβος, ότι ο Θεός διασκόρπισεν ως τα άνθρωπα έσκον. Κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Τι εις δώσει αξιών σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε τον Θεόν την εχμαλωσία του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και φροντίσετε Ισραήλ. Ο Θεός εν το ονόματι σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Ο Θεός εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τα ρήματα του στόματός μου, ότι οι αλότροι επανέστησαν επ' εμέ, και κρατεοί εζήτησαν την ψυχή μου, και ού προέθετε τον Θεόν ενώπιον αυτών. Ιδούγαρο ο Θεός βοηθεί με και ο Κύριος εν λύπτω της ψυχής μου, αποστρέψει τα κακά της εχθρής μου, εν τη αληθεία σου εξολόθρευσον αυτούς. Εκουσίως τίσως η εξομολογήσω με το όνομα σου Κύριο και αγαθόν. Ότι εκ πάσης θλίψεως ερίσομαι και εν εις εχθρής με πήδαν ο οφθαλμός μου. Ενώτησε ο Θεός την προσευχή μου και μη υπερίδεις την δέησή μου, πρόσχες μη και εις άκουσόν μου. Ελπίθην εν τη αδολεσχία μου και ταράχθην από φωνής εχθρού και από θλίψεως αμαρτωλού. Ότι εξέκλειναν επ' εμέ ανομίαν και εν οργή ενεκότουν μη. Η καρδία μου εταράχθην εμή και δηλία θανάτου εθέφησαν επ' εμέ. Φόβος και τρόμος ήλθεν επ' εμέ και εκάλυψε με σκότος και είπα. Τι εις δώσει μη πτέρυγα σου είπα εις θεράς και πεταστήσω με και καταπάξω. Ιδού εμάκρυνα φυγαδεύων και εμπλήσιν εν τη ερήμου. Προσεδεχόμεν των Θεών τόσο ζωντά μου από λιγοψυχίας και από καταιγίδος. Καταπώντησον Κύριε και καταδίαλε τα γλώσσας αυτών, ότι είδον ανομίαν και αντιλογίαν εν την πόλη. Ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν, επί τα τείχη αυτής και ανομία και κόπος εν μέσω αυτής, και αδικία και όκ εξέλιπεν εκ των πλατιών αυτής στόχος και δόλος. Ότι ή ο εχθρός σου μυρισέ με υπήνεγκα και ή ο μισόν επ' εμέ μεγαλωριμόνησε, νεκρύβηναν απ' αυτού. Σι δε άνθρωπε ισόψυχε, ηγεμόν μου και γνωστέ μου, ως επί το αυτό εγλυκανάς μια δέσματα, εν το οίκο του Θεού επορέθη με ενωμονία. Ελθέτω δι θάνατος απ' αυτούς και καταβήτως εν εις άδους ζώντες, ότι πονηρία εν τις παρικίες αυτών εν μέσω αυτών. Εγώ προς τον Θεόν εκέκραξα και ο Κύριος εις οίκουσέ μου. Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσομαι, και απαγγελώ και εισακούσετε τις φωνής μου. Λυτρώσετε εν ειρήνη την ψυχή μου από τον εγγυζόντον μη, ότι εν πολλής ήσαν συνεμή. Εισακούσετε ο Θεός και ταπεινώσει αυτούς, ο υπάρχουν πρώτων αιώνων. Ούγαρε στην αυτής αντάλλαγμα, ότι ούκ εφοβήθησαν τον Θεόν. Εξέτεινε την χείρα αυτού εν το ποδιδώνε, ευβήλωσαν την διαθήκην αυτού. Διεμερίσισαν από οργής του προσώπου αυτού, και ίγγισαν καρδία αυτών. Υπαλήνθησαν οι λόγοι αυτών υπερέλαιων και αυτοί οι συμβουλίτες. Επίρριψον επί Κύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διατρέψει, ου δώσει στον αιώνα σάρω το δικαίω. Σι δε ο Θεός κατάξεις αυτούς εις φρέαρ διαφθοράς, άνδρες αιμάτων και δολιότητος, ου μη μισεύσουσι τας ημέρας αυτών, εγώ δε Κύρια ελπιώ επί σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εξ του Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κοινήν και αεί και εις αιώνες των αιώνων, αμήν. Ελέησον μου ο Θεός, κατεπάθησε με άνθρωπος όλη την ημέρα, πολεμώνα θλιψέ με. Κατεπάθησαν με εχθροί μου όλη την ημέρα, αντι πολλοί πολεμούντες με από ύψους. Ημέρα σου βυθίσω με εγώ, τα ελπιώ έτσι. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους με το Θεό, ήπισε όπου βυθίσω με την πίστη με αυσάς. Όλη την ημέρα τους λόγους μας εις ευτελήσων, το κατέμου πάντης οι ελογισμοί αυτών εις κακών. Παρεκίσου και κατακρύψου εν αυτή την τέρμα μου φυλάξου, η καθά που επέμεινα την ψυχή μου, υπέρ την θερό σώση αυτού σε ενοργή λαός κατάξεις. Ο Θεός της ζωή μου εξηγηλάσει, έτσι τα ταπειά μου να θεό σου, όσοι εν την επαγγελία σου. Επιστρέψουν οι εχθροί μου στα οπίσω, εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσαι. Ιδού έδωνε το Θεός μου εσύ, επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κύριο ενέσω λόγων, επί το Θεό ήλθισό που βυθίσω με την πίστη μη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός ευχαίας αποδώσεν εσώσου, ότι ρίσου την ψυχή μου εκ θανάτου, τους φθαλμούς μου από δακρύων και τους πόθους του κολληστήματος, ευαρεστήσαν όπων Κύριο εφωτίζοντων. Ελέησον μου ο Θεός, ελέησον με τη πιστή πέπει την ψυχή μου και εν της των κρίκων σου ελπιώ έως παρέλθει ανομία και κράξω προς τον Θεόν των ύψιστον, τον Θεόν τον ευαργητής αντάμε. Εξαπέστειλεν εξ ουρών και έσωσε με έδωκε εν εις όντιος καταπατούντας με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού και ερίσετο την ψυχή μου εκ μέσους κύμνων με κοιμήθη ταραγμένος. Οι ανθρώπονοι οντώντες αυτόν όπλα και βέλη και η γλώσσα αυτόν μάχαιρα οξία, υψώθη από τους ουρανούς ο Θεός, μη πάστε εν γίνει δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαψαν την ψυχή μου, όριξαν προπροσώπου μου βόθρον, ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσου και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθη η δόξα μου, εξεγέρθη ψαλτήριο και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρο, εξομολογήσω με έστεν λαϊς Κύριε, ψαλώς εν έστενση, ότι μεγαλύτερα ως τον ουρανό το έλεο σου και ως τον εφελόν η αλήθειά σου, υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσα την είναι δόξα σου. Η αληθώς άρα δικαιοσύνη λαλείται, ευθείας κρίνεται η των ανθρώπων, και γάρεν καρδία ανομίαν εργάζεσαι εν τη γη. Αδικίαν εχείρεση μόν συμπλέκουσιν, απειλωτριώθησεν εμαρτωλή από μήτρα, σε πλανήτησαν από γαστρός, ελάχισαν ψευδί. Θυμός αυτής εδα την ομοία σου το όφεος, ουσίως ασπίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτή, ή της ούχης ακούσετε φωνή σε βοδόντων, φαρμακούτε φαρμακευμένη παρασοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντες αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλια των λόγων του συνέφερεσαν ο Κύριος, εξουδενωθήσονται ως ήθορτοι απορευόμενων, εν δενεί το τόξον αυτού έως ο ασθενήσου συν, ως οι κυρώς τακίσατε να βρεθήσονται, έπεσε πύρε του αυτού σκήδαν των ήλιων, πρώτου συνέντες ακάνθες αυτών, την ράμνον, ως ζώντας, ως ήπε ενοργή καταπίεται αυτούς, εφρανθίζεται δίκαιος όταν είδε ευτύχηση, τα σύρωες αυτού νύψεται εν το στέματο του αμαρτωλού. Κέρι άνθρωπος, η άρα εστί καρπός ο δικαίου, άρα εστί ο Θεός, κρίνουν αυτούς εν τη γη. Δόξα Πατρικείο και Αγίο Πνεύματι.
0: Κύριε και αήχε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κοινήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξελούμε εκ των εφρών μου, ο Θεός, εκ των επαγισταμένων ετεμέλη, τρωσέ με. Ρίσε με εκ των εργαζομένων την ανομία, ότι εξ αδρών ημάτων σώσουν με. Ότι ιδού εθύρεψαν την ψυχή μου, επέθεντα επ' εμέ κρατέει. Ούτε η ανομία μου, ούτε η αμαρτία μου, Κύριε, άνευ ανομίας έθρεμουν και κατεύθυνα. Εξεγέρθη συνάντησή μου και ήθεν, και εσύ Κύριο Θεός δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ, πρόσιες του επισκέψτε πάντα τα έθνη, μη θερήθης πάντα σφραζομένες στην ανομία. Επιστρέψιν σε σπέρα και λοιμώξιν οστείο και κυκλώσει πόλη. Ιδού αυτοί αποφθένσονται εν το στόματι αυτών και ρομφαία εν θεσίρες εν αυτών, ό,τι σήκουσε. Και εσύ, Κύριε, εγκυλάμψεις αυτούς, εξουδενώσεις πάντα τα έθνη. Το κράτος μου προσεφυλάξω, ότι εσύ ο Θεός αντελείται το ορμοί. Ο Θεός μου το έλεος αυτού προφθάσιμε, ο Θεός μου δείξει με τις ευθύες μου. Μη αποκτήσαμε αυτούς μου, μη πότε επιλάβω τον νόμο σου, διασκόπησαν αυτούς εν δυνάμει σου και κατάλαγε αυτούς ο υπερασπιστής μου, Κύριε. Αμαρτία σώματος αυτών, λόγω σιλέων αυτών και συνηθίτως εν το στέντη η περηφανία αυτών και εξαράς και ψεύδους διαγγελίσονται στην τελεία, εν οργή συντελείας που μη πάρξωση και γνώσω ότι ο Θεός σου δεσπόζει του Ιακώ και των περάδων της γης. Επιστρέψουν σε σπέρα και λοιμώξουν ως σκύο και κυκλώσει πόλη, αυτοί διασκορπιστήσονται του φαγήν, εάν δεν μη χορταστός και γογήσουσι. Εγώ διάσουμε τη δυνάμωση σου και αγαλιάσουμε το πρωί το ελαιό σου, ότε γίνεις αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλιψός μου. Βοηθός μου εσύ ψαλώ, ότι εσύ ο Θεός αντιλήπτορ μου ή ο Θεός μου το ελαιός μου. Ο Θεός απώσε ημάς και καθήλες ημάς, οργήσεις και οκτήρισες ημάς, συνέσας τη γήν και συνετάξεις αυτή, ίσοντας εντρήματα αυτής ότι εσελεύθη, έφτασε στο λόγο σου σκληρά, υπότισης ημάς είναι ο κατανήξεως, έδωκα σωγουμένη σε σημείωση του φυγήν από προσώπου τόξου. Όπως ο αριστός είναι αγαπητή σου, σώσει δεξιά σου και πακουσών μου, ο Θεός ελάλησε το Αγίο αυτού, αγαλιάσουμε και δεμεριό σύγχυμα, για την κοιλά των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εστί Γαλαάδ, και εμός εστί Μανασής, και Εφραίμ κρατέως κεφαλής μου, Ιούδας βασιλές μου, Μωάβ λέμεις ελπίδος μου, επί την δουμέν εκτενώ το υποδημά μου, εμή ολόκληρη πετάγιστα. Τι απάξι με εις πόλη περιοχή, εσύ της οδηγής με ως της Ιδουμέας, οχι εσύ ο Θεός από σάμενα στιμάς, σου εξελέσει ο Θεός τη δυνάμεις ημών. Δώσε με βοήθεια να εκθλίψω εις αιματέως σωτηρία ανθρώπου, εν το Θεό πίσω με δύναμη και αυτός εξουδενώσει τους λίγοντας ημάς. Εις άκουσον ο Θεός εις δεησεώς μου πρόσθε την προσευχή μου, από τον θεράκτη της γης προσέκαι κραξά, εν το ακιδιάσω την καρδία μου, εν πέτρε εξωσάσμε, οδήγησάς με οθενή ελπίς μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού, παρηγήσω τους κοινοματήσους του αιώνας, σκεπαστήσω με τις έπλων τερίγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, σήκωσες τον ευχό μου, έδωκα στη χειρονομία της που μένει στο όνομά σου, ημέρες εφημέρες του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρες γενεάς και γενεάς, διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια να ακούτε τη συζητήση, ούτω ψαλό το όνομα της στους αιώνας του αποδούνε με τα σε ευχάς μου ημέρα.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινήν και αλήθειες σε αιώνες των αιώνων, αμήν. Ουχή το Θεό καταιγήσετε η ψυχή μου παρά αυτόγαρτο σωτηριών μου. Και χαραυτός Θεός μου και αντισωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουί μεσαλευθώ πλοίων. Έως πότε επιτίθεστε πάθο πόν, φωνεύετε πάντες τιμής, ως τείχο και θλιμμένο και σπραγμός μένο. Πλην την τιμή με βουλεύσαν το απόσταστε, έδραγον ενδείψει το στόματι αυτών ευλόγων και την καρδία αυτών κατηρώντων. Πλην το Θό υπό τ' άλλη ψυχή μου, ότι παρ' αυτό υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, αντιλήπτορ μου, ουμείς τη μεταναστεύσω. Επί το Θεό σωτηριό μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοηθείας μου και η ελπίζα επί το Θεό, ελπίζεται από Αυτόν πάνω στην αγωγή λαού, εκχαίρεται ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάτι των ανθρώπων, ψευδής ή των ανθρώπων, εν ζυγής του οδηγήσε αυτήν μου θεότητα επί το αυτό. Μη ελπίζετε παδικία και επί άπαγμα μη υποθείτε, πλούτωσε αν λέει μη προστίθεστε καρδίαν. Άπαρξ ελάλησεν ο Θεός, διότι θα ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και σου Κύριε το έλεος, ότι σε αποδώσει σε κάστο κατά έργα αυτού. Ο Θεός ο Θεός μου προσεορτρίζω, ερίχθησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει εις άνθρωπος μου εν γερή μου και αβάτου και ανήθρω, ούτως εν το Αγίο όφθενησή του ειρήνη την δυναμή σου και την δόξαν σου, ότι Χρήστον το έλεος υπέρη ζωάς, τα χείλη μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορατασίρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόμως επιστρομής με της όρθης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσου με, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου, αυτή δε εις μάτιν εσύ της την ψυχή μου, εις ελεύσεις δε κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις σειράς οροφέας, μερίδες ολοπαίκων έσονται, όδε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα λούδων άδικα. Εις άκουσον ο Θεός φωνήσμα το δέστε έμε προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου, σκέπας όμως της δοσιστροφής πονιεργωμένων, από πλήθους εργοζομένων αδικίαν, ή την εισηκόνησαν ως οροφέα τας γλώσσες αυτών, ενέπειναν τόξων αυτών πράγμα πικρών, του κατατοξεύσουν αποκρίσεις άμμων, εξάπινα κατατοξεύσουν αυτών που φοβηθήσονται, εκρατέωσαν αυτοί εις λόγους πονηρών, διηγήσονται ότι χρύψε παγίδα, ύπον τη σώξεται αυτούς, εξηρέησαν νομίαν, εξέλιπαν εξερευνώντες εξερευνήσεις, προσελέσσεται άνθρωπος η καρδία βαθία και υψωθήσεται ο Θεός, βέλος νηπίων εγνήθησαν πληγέ αυτών και εξυστέλησαν επ' αυτούς η γλώσσα αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρώντες αυτούς και φοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήκειλαν τα έργα του Θεού και τα πείματα αυτούς συνήκαν. Εφραντίσεται δίκαιος αν το Κυρίο και ελπίει επ' αυτών και επενεθίζονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι και νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιόν και Υιό Πνεύματι και νίκαια και

ότι κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω υπό της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία με εγωγενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη φλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς έμει μη θυρμού. Ιδουγάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυτα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επέ μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα και γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεβισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας της Ιαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει. Αγάπηνον Κύριε και ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωσιν επί το θυσιαστή.

με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

ο Άγιος Μάρτης θα θουή, εν μιλέα κρεμαστής τελειούτε, θνής και κρεμαστής θα θουή, εν μιλέα, ως αντριγίστης της εδέμη λαξένα. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιας και το συναυτή, ως μην Ιων έπνευσεν η μάρτυσία, έρυθρο βαφών αιμάτων, άτμο πνοών. Μνήμη των εγγενείων του εν Κωνσταντινού πόλη, περικαλούς και θείου ναού, της βασιλικής μονής του Κυρίου και Θεού και σωτήρωση μόνη Ιησού,

πάντα και το φως. Εν τη αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδο των υπεράνω των ουρανών, εν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και έχει νύθισαν, αυτός ενετήλωτο και εκτίστησαν, έστησεν αυτές τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταυμα έθετο και ου παρελέσσεται. Ένιτε των Κύριων ευχής γης δράκοντας και πάση άβηση επί η χάλας αχιών Κρίσταλος πνεύμα κατεγύρου σταποιούνται των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα σε βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέφι. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη επετά και επί την αυτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντας λαοί άρχοντας και πάντας κριτέχεις. Νεανίσθη και παρθένη πρεσβύτερη με τα νεοτέρα.

Ύμνος πάσα της σωσής αυτού, της εις Ισραήλ, ομιγίζον δι' αυτού. Πάσατε το Κύριο να σου μετενώνει, ένωσης αυτού εν εκκλησία ουσία. Έφτασε το Ισραήλ.

ημέρες εν της λαΐς, που δίσε τους βασιλείς αυτών εμπέδες και τους εντόχους αυτών εχειροπέδες ηγυρές, που δίσε εν αυτής κρίμα εγγραφτών δόξα αυτής και πάσχης ως

και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρούς, αμήν, καθεκάς την ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω τον

Κύριε, προσεκατέστευον διδαξών με το ποιήν το φελημάνθο της ή ο Θεός μου, ότι παρασύστη τη ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παράθυνον το ελαιόδου γενός του σύσεν, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα τάφτια να μαρτύτω

0: Αγαθόν το εξομολογείς το Κυρίο και ψάλλειν το όνομα Τη σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιών και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσον της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Αγία επίσκεψε και ιέστε τας ασθενείας ημών. Ενίκαι του ονόματός σου.

0: γεννήθητε το θέλημά σου σαν ουρανό και επί της γης. Τον άφελη μόν των επιρουσίων δώσε με σήμερα και άφεσε μην τα οφειλήματα ημώνους και εμείς αυτοί με τις οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμόν αγαρίσε ημάς από το χαλαβό.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

0: άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Περ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπεπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πληστηνέ ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Αυτός δέσποτα κατ' νέα φταχνία σε επίβλεψε να θυμάσαι και των Αγίων οικών τούτων. Και πίσω με θυμών και των συνεχομένων μη πλούσια τα ελέη σου και του εκτιμού σου. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη.

με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αγίασον τους αγαπώντες την ευπρεπία του οίκου σου, ή αυτούς αντιδρούσες ότι θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκατέλειψη μας τους ελπίζοντας επισέ, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Άγιος, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ούτες την άσταθος και συμπόρουσαν οι χαρισάβλους που ζευκάζουν τη λύση και τη ζήση συμπόρουσαν επί το όνομα της ούτας ετής παρέχει επαγγελάμενος. Αυτός κλείνει των δούλων στα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον χορηγών ημένονται παρόντι αιώνι, την επίγνωση της αληθείας και το μέλλον της ζωής αιώνιων χαριζόμενος. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Αυτός ο Άγιος, εν Αγίοι συναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος, και υπό πάσε κουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το εν επαραγωγόν τα σύμπαντα, οκτήσεις των άνθρωπων κατοικώνασιν και ομοίωσιν και πανδύσου χαρίσματι κατεκοσμήσας, ο διδούσε του τη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά δέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσες ημάς σου ταπεινού στην αξιοστούλου σου και εν τη ώρα ταύτη, στην εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θύσια στηρίου και την οφειλωμένης προσκύνηση και δοξολογία προσάγει. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν πάμπλη μέλημα εκουσιών τε και ακούσιων, Αγία σου ημών της ψυχάς και τα σώματα. Και δώσ' ημίν ενωσιότητη λατρεύηση πάσα στα σημαίρα στη ζωή ημών. Πρεσβείς της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των απαιώνος ευαρέστησάντων. Ότι Άγιος ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις το ιερόν και διδάσκοντι, προσήλθον αυτό οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, λέγοντες, εν ποία εξουσία ταύτα ποιείς, και τι σιέδωκε την εξουσίαν ταυτή, αποκριθείς δε ο

λεγόντες, εάν υπομέν εξ ουρανού ερήμην, διατίουν ουκ επιστεύσετε αυτό, εάν δε υπομέν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα τον όχλον, πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτη. Και αποκριθέν

0: κατά το μέγελεό σου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Τι δέομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον.
0: Τι δέομεθα υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής. Δεόμεθε περελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, ετιδέ και της δούλης αυτού Μαρίας, υπέρ υγείας και θείας βοηθείας αυτής. Δέομεθα υπέρ Αντωνίου ιερέως του κεκτήτωρος της Ιεράς Μονής Ταύτης και πάντων των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων αυτής. Έτι δέομεθα υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων και των δούλων αυτού, Γεωργίου ιερέως, αδελφού και συλτρουγού ημών γενωμένου, Αθανασίου, Δημητρίου, Νικολάου, Δημητρίου, Αποστόλου, Δήμητρας Αντωνίας, Αριστάρχου και Ευτυχίας, υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ετιδέομεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίες όντων,

0: κυρμού του κατάπαυση να θυμάσαι την πάντα του λαού σου, τον απεδεκόμενο του παρασοφλού εν έλεο. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και στη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και ει του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έψεστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο.

0: ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Οι κατηχουμένοι τα σκεφαλάσιμων το Κυρίο κλίνατε. Κύριε Θεός ημών ληξιής κατοικών και ταπεινά εφορών, ο δια της σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλαστο μόνο γεννησιών και Θεών των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους του κατηχουμένους, τους υποκεκλικώτες των εαυτών αφιένα και καταξιώσουν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου καθολική και αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρυθμίσουν αυτούς τη εκλεκτή σου ποίμνη.

προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε, όσοι οι κατηχούμενοι προέλθετε, μύθις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί, έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντίλαβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη Σοφία. Ευχαριστούμε εσύ Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαν τη μας παραστήνε και είναι το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσεξε ο Θεός την δέηση ημών. Πίσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρεις ιδεήσεις και οικεσίας και θυσίας νεμάτου της υπερπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς ως έτους στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνδύσεως ημών, επικαλείστε σε πάντη καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημινιής εν το πλήθη της αγαθότητος, ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Αυτόν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, φυσί χάριτη. Σοφία, πάλιν και πολλά της. Συ προσφύτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέηση ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα του παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύηση. Ανενόχος και κατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της υπορανίων σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, συ δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Ισημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού.

αγιώτους και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρόσδεξε και μόνο τον αμαρτωλό την δέησιν και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και ικάνωσον ημάς προς την εγγύηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιό σου του γενέστησε ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών. Και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτός του αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυκτήρμων του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι,

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμαρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικέ Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και

Έθος κινήν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτός όν. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Συ εκ του μειόντος εις το ημίμας παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε Συ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της σου το Άγιον. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γηγενημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξας δεκατηξίως σας και της υπαριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά, τον επινίκη.

λόγια. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Ως τον κόσμο σου ούτως ηγάπησας, ως τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε. Ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μια απόλυτη αλλαγή ζωή αιώνιων. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέ της του κόσμου ζωής, λαβών άρθων εν της Αγίας αυτού και αχράντης και μωμή της χερσήν. Ευχαριστήσας και ευλογήσας, Αγιά σας κλάσας. Έντοκεν της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

κρούς και το ποτήριον μετά το δικνησελέγον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το στις καινής διαθήκης, το υπερ ημών και

γεννημένων, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως, της Ουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Κατέδρας, της Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας,

εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομαι εις τη λογική ταύτην λατρείαν, υπέρ των εμπίστην απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη είτε τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών.

Κρίστη Κύριε της Μονής Ταύτης, εν υπαρικούμενη και πάσης μονής, πόλους και χώρας και των πιστικούντων αυτές, μνήστη Κύριε πλεόντων, οδηγορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, μνήστη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέη Σου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Αγίων μνημονεύσαντες, έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεήθωμε. Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεήθωμε. Όπως ο κλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοέρων αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεήθωμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

0: φιλάνθρωπε και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και εκετεύομε. Καταξιώσουν ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνία, εις βασιλείας ουρανών κληρονομία, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εἰ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και

0: ότι εμέθητος η δύναμη τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαιού σου εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν επί δε επί τους υποκεκλικότας σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σε αυτοί και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν εις αγαθών εξομάλισον κατ' την εκάστου ιδίαν χρίαν. Τις πλέουσις σύμπλευσον, τις οδηπορούσις συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και αποθρόνου δόξη στη Βασιλεία σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς. Ο άνωτο πατρί συγκαθήμενο και όντα ημίνα οράτο συνών. Εκαταξίωσον την κρατεά σου, κύριε, μετά την ημίνα του αγράτου σώματό σου και του τιμίου αίματο. Και δι' ημών παντή το λαό. Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυρό και λέει σώμα. Θεό ηλάστη τιμή το μαρτυρό και λέει σώμα.

0: Πρώτον χειρών πληρώνω σχολεύτηκα και τον δεινό λογισμό μου καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιό σα και κανανέα ελεύθερα και το ληστή παραδείσου φύλλα ανοίξα. Άνοιξον τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ω την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάτ του κρασπέτου σου αψαμένη ευχερό τιμία συνέλαβεν. Οι δε του σου σαφράντου πόδα κρατήσασα. Την λύση των αμαρτημάτων εκκομίστατον. Εγώ δε ο λεϊνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης τον κόσμο, να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέουμε ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσον μα κατακρίτως με τα σχήν, των αχράντων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργία μη φλέξει με την ετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλευε, που μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπον. Που φίλοι μας ειδώσου καθάφερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεοργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρα της χαρεστή τους αναξίους βλέπων, Θεού το σώμα και Θεοί με κετρέφει, Θεοί το πνεύμα των δαινούν το ευξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αλλήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, και αν γαρτολμήσω συνεισελθήνει στον υπόνα, ο κοιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τ' άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής δε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εμείτε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν του Κυρίου την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο. Ο φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις την υπεραγίαν Θεοτόκον. Οι Άγιοι Πατέρες και Θεολόγοι της Εκκλησίας μας συσχετίζουν και πολλές φορές ταυτίζουν την Θεοτόκο με την Εκκλησία. Στο πρόσωπο της Παναγίας μας βλέπουν την Εκκλησία. Θεοτόκος και Εκκλησία προτυπώνονται με τα ίδια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη, όπως είναι η κυβωτός του Νόε, η κυβωτός της Διαθήκης, η Συναγωγή και άλλα. Η Παναγία είναι η έμψυχη και αληθινή κυβωτός, η χρυσοθήσα το πνεύματι και η Εκκλησία είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Τόσο ταυτίζονται στις προτυπώσεις Θεοτόκος και Εκκλησία, ώστε να μην διακρίνεται η μία από την άλλη. Είναι αδιανόητο να εννοήσουμε την Εκκλησία χωρίς την Θεοτόκο, τη μητέρα του Σωτήρος, και την Θεοτόκο χωρίς την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Όχι μόνο στις προτυπώσεις ταυτίζεται η Θεοτόκος με την Εκκλησία, αλλά και με τα ίδια ονόματα αποκαλούν οι Άγιοι Πατέρες την Θεοτόκο και την Εκκλησία. αλληγορείται η Εκκλησία ως γυνή, νύμφη του νυμφίου, Παρθένος και Μήτυρ, και με τα ίδια ονόματα χαρακτηρίζεται και η Παναγία. Οι Άγιοι Πατέρες αποκαλούν την Εκκλησία Παρθένο και Μητέρα. Η ονομασία αυτή ταυτίζεται πλήρως με την ονομασία της Παναγίας ως Παρθενομήτωρος. Γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς: «Μία δε μόνη γίνεται μητέρα και Παρθένος η Παναγία, την οποία αγαπώ και αποκαλώ Εκκλησία. Μόνη αυτή η μητέρα δεν είχε γάλα, διότι είναι η μόνη που δεν έγινε γυναίκα, αλλά είναι συγχρόνως Παρθένος και μητέρα. Είναι άχραντη μεν σαν Παρθένος, αγαπητική δε ως μητέρα. Προσκαλεί τα παιδιά της και τα θυλάζει με άγιο γάλα, δηλαδή με το λόγο που έγινε βρέφος. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είχε γάλα, διότι το γάλα ήταν αυτό το παιδίον, ο Χριστός. Τα τέκνα της Εκκλησίας, οι πιστοί, τρέφονται όχι με γάλα, αλλά με τη σάρκα και το αίμα του Υιού της Παρθένου Μαρίας. Η Εκκλησία, κατά την ερμηνεία του Αποστόλου Παύλου, είναι το σώμα του Χριστού και η κεφαλή της είναι ο Χριστός. Αφού η Θεοτόκος έδωσε το σώμα στον Χριστό, γέννησε δηλαδή όλων των Χριστών, άρα η Θεοτόκος είναι Εκκλησία. Το μυστήριο της Εκκλησίας πραγματοποιείται μέσα στην Θεοτόκο και δια της Θεοτόκου με την ιστορική σάρκωση του Θεού και Λόγου, επειδή Εκκλησίας σάρκα ανέλαβεν ο ενανθρωπίσας Θεός και σώμα εαυτού την Εκκλησία επίησεν κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις. Δυνάμεθα δε να χαρακτηρίσουμε την Εκκλησία ως διαρκή Θεοτόκο. Το σώμα του Χριστού που κοινωνούμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι η σάρκα του Λόγου, την οποία ανέλαβε από την Παναγία Μητέρα Του. Στην Εκκλησία τίποτε δε συμβαίνει χωρίς τη χάρη της Υπεραγίας Θεομήτωρος, γιατί αυτή γέννησε το σώμα της Εκκλησίας. Και το υπεράγιο μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Μετάληψη, βιώνεται δια της Υπεραγίας Θεομήτωρος με τούτα τα ευγνώμονα λόγια: «Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου, όπως διαβάζουμε καθημερινά στην ακολουθία της Θείας Ευχαριστίας». Στην Αποκάλυψη έχουμε ένα σημείο μεγάλο, υπερφυσικό και θεϊκό. Η γυνή που περιβάλλεται τον ήλιο κατά τους ερμηνευτές πατέρες είναι η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου, ο οποίος θα ποιμάνει όλα τα έθνη. Έτσι συνιστά ίδια σύμβολο και απαρχή της νέας δημιουργίας, της αναγεννημένης ανθρωπότητος, και αποτελεί τον αντιπρόσωπο του θεωμένου ανθρώπου, αλλά και τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Τες αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των υπουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας. Φρούρησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους εψιπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Η ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον αν φαινεστεί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

Ελεώσου δεμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθε πέρα να πάψεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάχτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβριήλ Ιωάς Αφιερομονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού Γεωργίου Ιερέως Αδελφού και Σύντουργου ημών γενωμένου, Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου, Δήμητρας Αντωνίας Αριστάρχου και Ευτυχίας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιο. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται. Τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, Παρά Χριστό το αθανάτου Βασιλή και Θεό ημών ετησόμεθα. Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμος δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς, των μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλ, Ιωάς Αφιερομονάχου, Κυριακής, Ιλαρίας, Ευπραξίας, Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου, Γεωργίου Ιερέως, Αδελφού και Σύντουργου ημών γενωμένου, Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου Δημητρίου Αποστόλου Δήμητρας Αντωνίας Αριστάρχου και Ευτυχίας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών, και τα άξουν αυτά εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα ο δημιλήτη και συναγμός, πάνω αμάρτημα του παραυτόν πραχθένε λόγο, έργο η διανία ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπος, όζεις ευχή του χαμαρτήσει, σιγάρ μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθώμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των κεκυβημένων δούλων στο μακαρίων κτητόρων της Αγίας Μονής Τάφτης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Ασαφίρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευπραξίας Χριστοφόρας και Ξένης των Μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Γεωργίου Ιερέως, Αδελφού και Συντουργού ημών γενωμένου, Αθανασίου, Δημητρίου, Νικολάου, Δημητρίου, Αποστόλου, Δήμητρας, Αντωνίας, Αριστάρχου και Ευτυχίας, και πάντων των μνημονευθέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να πέμπω μέσα στον Άναρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι.

0: ονομάστε αυτού Θεία Χάριτη και Φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών ελπίσιμων και δόξα Σοι Χριστός.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Πάτερ Άγιε,
0: ευλόγησον. Προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιώτου και πάντων Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων των Επτά Παίδων των Ενεφέσο, όν τη μνήμη επιτελούμεν, του Αναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, του Χριστόμου, ούτε Θεία Μυσταγωγήν επιτελέσαμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και στο σημάς ο Αγαθός Φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Επάντεται και τη καλή με του Ιωσία των Ζωπιών Μυστικών Δωρημάτων, εμεί τον ευθύ σε χαρίσον μέγα και τα θερμό ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου του κακό με τον αμαρτωλό, αλλά κοινωνώμα γενέ των αγιασμάτων κατηξίω σα. Ευχαριστώ σου και με τον ανάμωξα μεταλαβήν των αφράντων σου και κουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Άλλα δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανόνται και αναστάς, και χαρισάμενο σε μη τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τάφτα καμή ησίας εμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οθολμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, η σβησμονή σοφίας, περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάρτος και της εις βασιλείας οικείωση, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φιλοτόμενος, της εις χάρετος νημονέμου δι' απαντός, και μη καίτε με αυτό ζω, αλλά εσύ το εμετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τη διβίω απάραστα περπίδη ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάφωσιν, ένθεο τον ορθαζόδον ήχος ο κατάφαστος, και η απέροντος ειδονή των πεθαρών τους προσώπου το κάλλους θάρτων, σίγαρητών τους εφετών και ανέκφρος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε έμνη πάσα εκτής τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσην της παρέσουμε αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε όμως αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον από τη σχέτη σου και εν τον πτέρυγο σου σκιά, και δώρισε μέχρι τη χάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, τη άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθρο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοτή των αγαθών και σε την δόξα να πέμπουμε, σε το πατρί και το αγίο πνεύμα, τη νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Οδός τροφήμις άρτα συνεχουσίως, οπήρ υπάρχει και φλέγουν αξίους, μήδη καταφλέξιν κλαστουριέμεν, μάλλον δίλθρος μελώνουν συνθέσεις, εις πάντας αρμούς συνεθούς εις καρδίαν, φλέξον τα κάντας των ολομοτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίας εντός φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσον φώτος των αγνή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αη σκέπε φρούρεται και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου σκοφθόρουν. Άγνησε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέθεζε και φώτιζε με, δείξω με σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως σον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως σύρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη σφαίρος πάντας ηγιασμένους, τα ταξιαρχίας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζετε εσύν άνθρωπον αγνή μητέρα, όντα σκητά σε έσπραχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέτρος τον έργα σε λάτρη. Σίγαρη υπάρχει αγιασμός και μόνος ημούν αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα ανάποδες πέβομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμον εις άφεσιν αμαρτιών. Γεννητό δε μη ευχαριστία αυτής, χαράν υγείων και ευρωσύνην, και εν τη φοβεράν και δευτέρα ελέσει σου αξιό σώμα των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείες Παναθάντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία δέσμενα Θεωτό και το φως σκοτισμένη ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία το αγαλία μόνου, ευχαριστώ σου ότι αξίως άλλων ανάξιων, κοινων όν γενέστε του Αβραάμ του σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλήτε κούσα το λιθινόν φως, φωτισόμητος εν τους οθανούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσας σας ζωοποιήσεων με των τεθανατωμένων και αμαρτία, ή το ελεήμον ως Θεού φιλές πλαπνοσμή και ρελεησόν με, και δώσ κατάνσε τριβή εν την καρδία μου, και ταπείνωση εν τη διανεμασή μου, και ανάφεση αιχμαλωσίας ολογισμών μου, και αξίως όμως τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεις των αχράων των μυστηρίων των αγιασμών, ησίας ψυχής του και σώματος, και παράσου με δάκρυα μετανοίας εξομολογήσεως, εις το ίν και δοξάν σε πάσα τας ημέρας της ζωής μου.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας.
2: Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσε τες αμαρτίας ημών. Δέσποτε συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνομα τόσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου. Γεννηθείω το θέλημά σου, ως ουν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα, και άφεσε μη τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη στην έγκυση μας τους πειρασμών, λαρίσι μας από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δικαίωμα και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του σώματός σου καθά περπεριζώς εκλάμψα χάρη στην οικουμένη νεφώτησεν, αφλαργυρία στο κόσμο της αυρούσαν επέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτρι Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεού, σωθήνε τα συχάση μου. Έκ των ουρανών επέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών φιλέων πάντα διδάσκης, προσύγινε τριάδι τον ένα Θεό, Ιωάννη Χρυσόστομε, που μακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχει δε διηγητής ως τα Θεία σαφών. Δόξα Πατρική Υιώ και Υιώ Πνεύματι, ότι τριάδι παρέστος ολόφωτος, με τα πασόν των εφορονίων τάξεων και το ένθεο μελόπινα στην αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την υγιήν θεία νεύση διερχόμενος και τέρας τη μεγής θαμαζόμενος μη πάυση πρεσβέων υπερ πάντων ημών. Και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου της την ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τιμιωτέρα των Χερουβήμ και δοξατέρα να συγκρίτω Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωσα λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαγίνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειώτης Παναθράντος ο Μικρός και Πάντος των Αγίων Κύριων.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την 5η, 6 Αυγούστου, επί τη εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πανηγυρίζει το ομώνυμο μετόχι της Μονής μας η Μεταμόρφωση του Σωτήρος ή Μεγασωτήρα στην περιοχή Κανάλια του Αγίου Γεωργίου Νηλίας. Αύριο Τετάρτη θα τελεστεί στο μετόχι Μεγασωτήρα πανηγυρικός εσπερινός με τα αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ, ενώ την 5η 6 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, θα τελεστεί ο όρθρος και η θεία λειτουργία στη Μονή μας από τις 7 έως τις 10.30 το πρωί. Στο μετόχι δεν θα τελεστεί θεία λειτουργία την ημέρα της Μεταμορφώσεως. Η χάρις του μεταμορφωθέντος Χριστού μας να είναι μαζί σας.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Κωνσταντινού πόλη περί καλούς και θείου ναού της βασιλικής μονής του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού του Παντοκράτορος. Οι Άγιοι Επτά Παιδες της Εφέσου. Βασικό δόγμα της χριστιανικής πίστης είναι η Ανάσταση των νεκρών. Αυτό το προσδοκό Ανάσταση νεκρών που ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως έρχονται να διατρανώσουν με την Ανάστασή τους οι Άγιοι Επτά Παιδες της Εφέσου. Γεννήθηκαν και έζησαν στην Έφεσο στα χρόνια του Αυτοκράτορα Δεκίου. Τα επτά αυτά παιδιά ήσαν αδέλφια που είχαν πεθάνει οι γονείς τους, οι οποίοι ήσαν άρχοντες όταν καταγγέλθηκαν ότι ήσαν χριστιανοί. Τα παιδιά πρόλαβαν και μοίρασαν στους πτωχούς τη μεγάλη τους περιουσία και έπειτα κρύφθηκαν σε ένα σπήλαιο έξω από την πόλη. Τελείωσαν όμως τα τρόφιμα και τότε ένας εξ αυτών βγήκε από το σπήλαιο και κατέβηκε στην πόλη. Εκεί αντίκρισε τα βασανιστήρια των χριστιανών και έμαθε πως ο Δέκιος τους αναζητά. Έντρομος γύρισε στο σπήλαιο. Τότε προσευχήθηκαν στον Κύριο ζητώντας να πάρει τις ψυχές τους, έτσι και οι επτά νέοι πέθαναν. Ο Αυτοκράτορας έστειλε ανθρώπους του να τους βρούνε και αυτοί τους βρήκαν ήδη νεκρούς και τότε έχτισαν την είσοδο της σπηλιάς. Ο Θεός όμως προστάτευε τα επτά αυτά παιδιά και έτσι δεν υπέστησαν καμία φθορά. Ακόμα και τα ενδύματά τους διατηρήθηκαν άφθαρτα και κοιμήθηκαν ένα βαθύ ύπνο μέχρι την αρχή του 5ου αιώνα που βασίλευε ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Την εποχή αυτή διάφοροι αιρετικοί κήρυταν ότι δεν υπήρχε Ανάσταση νεκρών. Τότε ο Θεός ξύπνησε τα επτά αυτά παιδιά για να δείξουν την Ανάσταση. Όλοι οι άνθρωποι έμειναν έκθαμβοι και ενώ ο Αυτοκράτορας συνομιλούσε μαζί τους, τα επτά παιδιά νίσταξαν λίγο και έτσι κοιμήθηκαν πάλι τον αιώνιον ύπνο. Αφού ο Θεός τους ξύπνησε για λίγο, μετά από 194 χρόνια, για να κηρύξουν ότι υπάρχει Ανάσταση των νεκρών και μέλουσα κρίση, έτσι όπως ομολογούμε κάθε φορά στο σύμβολο της πίστεως. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είναι μεγάλη η χαρά μας, η τιμή, η γεροντά και η ευλογία να σας έχουμε μαζί μας για μια έστω σύντομη αλλά και περιεκτική συνομιλία μαζί σας, να μας καταθέσετε από τον πλούτο της καρδιάς σας και από την εμπειρία σας, βέβαια, την πολύ που έχετε, και να μιλήσουμε πάνω στο θέμα, το πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
1: Τώρα που αυτό που με ρωτήσατε για το πρόγραμμα, που είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλο θέμα το θέμα του προγράμματος.
0: Εμείς είμαστε χριστιανοί, σας φάρτουμε. Εσείς στο μοναστήρι έχετε το πρόγραμμά σας και λοιπά, αλλά κάποιος λέει τι να κάνω.
1: Ακούστε, ο κάθε ένας, κύριε Νικολέη, δεν έχει πρόγραμμα. Δηλαδή, βλέπετε οι υπηρεσίες. Έχουν πρόγραμμα. Αρχίζουν, ας πούμε, η ώρα 9 την εργασία τους, τελειώνουν η ώρα 3. Δηλαδή, δεν μπορεί μια εργασία για να έχει έναν αίσιο μπέρας και να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πρόγραμμα. Και πραγματικά, όταν χρειάζεται οπωσδήποτε πρόγραμμα στα βιωτικά θέματα, τα οποία είναι και αυτά μια ενασχόληση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος μπορεί να προτάσει την πνευματική ζωή και είναι το πρώτον, ο εστιχρία. Αλλά όμως χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει και αυτά τα βιωτικά, και βλέπετε και στο μοναχισμό. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πρόγραμμα. Και οι πατέρες γιατί έβαλαν πρόγραμμα, το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε ότι μετά την πτώση η ανθρώπινη φύση είναι ευόλιστος. Και εύκολα υπό τα σώματα

0: Και εμείς πούμε θα εκεί στο Άγιον Όρος και πήγαμε με τη θέλησή μας, με τον πόθο μας, αισθανθήκαμε ότι ο Χριστός μας εκάλεσε, η Παναγία πρωτοστάτησε να πάμε εκεί και ο κάθε μοναχός πρέπει να πω ότι αν κοιτάξει το πώς ήρθνε στο Άγιον Όρος θα δει ότι πίσω προηγείτον και συνακολουθούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλα τα αυτά μας έχουμε τον πόλεμό μας, έχουμε τις αλλοιώσεις μας, έχουμε την διαστροφή μας, διότι όπως ξέρετε πολύ καλά ο θεολόγος, μετά την πτώση ο άνθρωπος διαστράφει και έχουμε μέσα μας καταβολές διαστραμμένες και θέλουμε με, αυτόν με τον ασκητικό τρόπο ζωής οπωσδήποτε αυτά να τα μεταμορφώσουμε. Γι' αυτό και δεν σας αποκρύπτω ότι πολλές φορές χτυπά το σήμαντρον. Εμείς έχουμε εκεί το πρόγραμμα στο Βατοπέδι, η ώρα 4 το πρωί θα πάμε στην ακολουθία και πρέπει να ακούσουμε τον ευλογητός. Βέβαια προσπαθούμε να ακούσουμε τον ευλογητός και ο έμισος ο γέροντας μας σε πρόταση πολύ και μας έτσι συνεχώς μας ελουθετούσε, πρέπει ο μοναχός να ακούει τον ευλογητός, να είναι εκεί παρόν όταν μπει ο εφημέρος ευλογητός ο Θεός στο μεσονεκτικό. Και αυτό είναι σημαντικό και πολλές φορές βλέπουμε, βέβαια σηκωνόμεθα, βιάζουμε τον εαυτό μας, αλλά έχουμε και την αντίδραση είτε από την κούραση, είτε όπως είπα από την αλλίωση, είτε από μια δυστυμία, είτε από έναν πόλεμο λογισμό που έχει ο άνθρωπος και πόσο μας φυλάττει το πρόγραμμα του κοινοβίου. Γι' αυτό και οι πατέρες έχουν δώσει μεγάλη σημασία στο θέμα του προγράμματος. Γι' αυτό πολλές φορές σας εξομολογούμε δημοσίως, δεν πειράζει. Πάω στην ακολουθία όπως και άλλοι πατέρες. Πάμε καμιά φορά με το ζόρι, διότι έχουμε μια κούραση, όπως είπα, έχουμε έναν πόλεμο εσωτερικό. Και πόσο χαιρόμεθα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γίνεται η ακολουθία. Και λέμε πόσο καλά έκανα που βίασα τον εαυτό μου και ήρθα στην ακολουθία και απείλεψα αυτή τη χάρη που πραγματικά δίνει ο Θεός σε αυτούς που βιάζουν τον εαυτό. Διότι όπως ξέρετε ο Κύριος ετώνησε πάρα πολύ, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν σε αυτή. Άρα λοιπόν για να βιάσει κανείς τον εαυτό του πρέπει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πνευματικό. Και ακριβώς βέβαια δεν μπορούν να γίνουν όλοι μοναχοί και μάλιστα θυμούμε τον αείμνηστον τον γέροντα μας τον Ιωσήφ που μας έλεγε, λέει θέλω να είστε σωστοί και να είστε αυθεντικοί, να είστε αληθινοί. Και μάλιστα θα αποδειχθεί, μας έλεγε όταν μας έκανε σύναξη στην αδελφότητα, έρχεται ένας έγκαμος άνθρωπος στο μοναστήρι. Η στάση σας, η θέση σας, η παράστασή σας, ο λόγος σας, δεν θα δημιουργήσετε στον άλλον τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός. Αλλά θέλω να έρθει ένας έγκαμος εδώ και να αποχωρήσει με περισσότερα πίστη στο γάμο του. Αυτή είναι η αυθεντική, η αληθινή ας πούμε, προσφορά του μοναχισμού. Και βλέπετε ότι στο μοναχισμό είμαστε εκεί. Έρχονται τόσοι άνθρωποι, διότι ο μοναχός, όπως ξέρετε, φεύγει από τον κόσμο. Δεν φεύγει διότι απορρίπτει τον άνθρωπο. Δεν απορρίπτει το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο διότι απορρίπτει το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Και έρχεται στον έρημο, στο Άγιον Όρος ή σε κάποιον άλλο μοναστήρι εκτός Άγιου Όρους. Διότι δεν πρέπει να καταφρούμε και τα μοναστήρια εκτός Άγιου Όρους. Διότι και αυτά δίνουν σε μια μεγάλη προσφορά και εμείς προσπαθούμε να στηρίζουμε και τα μοναστήρια τα εκτός Αγίου Όρους που έχουν το αγιορείτικο φρόνημα και το αγιορείτικο τυπικό και το αγιορείτικο πρόγραμμα όπως είπαμε και πραγματικά ας πούμε έτσι βοηθά πάρα πολύ το ότι έρχονται οι άνθρωποι και παίρνουν αυτό το πνεύμα του μοναχισμού που είναι το ασκητικό φρόνημα και ακριβώς για να είναι κανείς ασκητής πρέπει να έχει πρόγραμμα. Γι' αυτό και εμείς βλέπετε έχουμε το πρόγραμμα και προσπαθούμε να το τηρούμε. Και μάλιστα πολλές φορές θυμάμαι που πήραμε στο γέροντα και του λέγαμε να μην φάμε γέροντα σε μια τράπεζα. Και μας έλεγε εγώ να πάβουμε να φάτε κάτι αλλά να είσαι στο πρόγραμμα. Να είσαι στο κοινοβιακό πρόγραμμα διότι αυτό σας δίνει ταπείνωση και παίρνετε πιο πολλά από το να είσαι στο πρόγραμμα παρά να ασκητέψετε ιδιορύθμος. Γι' αυτό ξέρετε και τα ιδιόρυθμα μοναστήρια που είχαν τον ίδιο ρυθμό, γι' αυτό και λέγονται ιδιόρυθμα, δεν απέδωσαν. Διότι έτσι, η παραδοσιακή ας πούμε, υποθήκη των χτιτόρων των μονών και των οσίων πατέρων που προσπάθησαν και ανεστήλωσαν πνευματικά και κτηριακά τα μοναστήρια, είναι αυτοί που μας παραδώσαν το κοινόβιο πρόγραμμα. Γι' αυτό και ένας έγκαμος, ένας προσκυνητής που έρχεται στο Άγιον Όρος, αυτό το οποίο χαιρόμεθα, το οποίο παίρνει, λέει, παίρνουμε. Ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα. Βέβαια δεν μπορεί ο κοσμικός, δηλαδή ο κοσμικός είναι αυτός που ζει στον κόσμο, δεν το λέμε με καταφρονητική διάθεση, αλλά παίρνει τον τρόπο, παίρνει τη μέθοδο, παίρνει το πνεύμα. Ναι, πρακτικά, ας πούμε, εμείς οικονομούμε η ώρα 4. όπως είπαμε, το πρόγραμμα του καθημερινού της του Βατομένης και σάρα μοναστήρια. Εσείς βέβαια έχετε άλλο πρόγραμμα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πάρετε, ότι πρέπει να σηκώνεται ο άνθρωπος κάθε μέρα και να έχει 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα, εξαρτάται, να κάνει την πρωινή προσευχή. Δεν μπορεί να πει, ξέρεις, έκαμε στον δρόμο την προσευχή μου. Στον δρόμο βέβαια θα γίνει προσευχή, και ένας άνθρωπος ο οποίος εξύπρισε πνευματικά και άρχισε η καρδιά του να εξητεί Κύριον τον Θεόν, και όταν είναι στον δρόμο και όταν είναι στο αυτοκίνητο και όταν είναι ότι κάνει κάτι άλλο την εργασία, οπωσδήποτε θα προσεύχεται. Αλλά πρέπει να έχουμε και έναν μικρό πρόγραμμα, ένα τυπικό. Τι ωραίο πράγμα, ας πούμε. Εγώ πολλές φορές λέω στους προσκυνητές που έρχονται, λέω το πατέρι μου, λέω το πιστεύω. Καλό είναι το πατήρ μου, καλό είναι και το πιστεύω, αλλά τι ωραία να λέγεις τον εξάψαλμο, να λέγεις μερικές οθηνές ευχές, έστω εξαρτάται τι χρόνο έχεις, τι αντοχή έχεις, τι υγεία έχεις. Είναι και αυτό, διότι όλα τα λαμβάνουν υπόψη οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά το σημαντικό είναι να σηκωθεί κάποιος, να κάνει την προσευχή του, να γονατίσει, να αφοσιωθεί, να στραφεί στην καρδία του, να είναι μόνο το Θεό. Συμβάλλει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, σηκωθείτε, κάνετε έναν έστω κατηδίαν. Το βέβαια το ωραιότερο είναι σαν οικογένεια. Και μάλιστα σας λέω ότι μερικές οικογένειες, ξέρω, βέβαια είναι λίγες, αλλά υπάρχουν και αποδεικνύεται ότι είναι και αυτόν εφικτόν εφόσον το θελήσουν. Ξέρω εγώ οικογένεια που σηκώνεται το πρωί και κάνουν, ας πούμε, μια νεοθυνή προσευχή στο 10 λεπτά. Και το κάνουν όλοι. Καμιά φορά μου λέει ο πατέρας, η μάνα από το συναντώ, τα παιδάκια είναι 8 χρονών, 9 χρονών, σηκώνονται με το ζόρι, να σηκώνονται και δεν αντιδρούν, παρόλο που σαν γονατούν εκεί τους παίρνει και ο ύπνος. Αλλά όμως είναι παρόν. Είναι παρόντες στην προσευχή την κοινή. Και όφως λέει και ο Χριστός, όπου είσαι δύο ή τρεις συνεγμένοι στο εμμονό όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτό. Έτσι είναι και έρχεται και φέρομαι εν το μέσο εμμονό το Χριστό, ο οποίος είναι παρόν. Ο ίν και ο ερχόμενος. Έτσι είναι σημαντικό. Σαν ας πούμε λέμε πολλές φορές και στους προσκυνητές, κάνετε τον εσπερινό αν μπορείτε. Ή πολλές φορές ας πούμε χτυπάει καμπάνα και έχει ένα εσπερινό. Και μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Ας πάνε στην ακολουθία. Ξέρετε ότι το φυλακόλουθο πνεύμα και το φυλακόλουθο φρόνημα το παίρνει κανείς και είναι αυτόν το φρόνημα και το χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή ας πούμε το απόδειπνο, τι ωραία το βράδυ που είναι πιο εφικτό. Λέει κανείς, μα ξέρεις. Είμαστε κουρασμένοι να τε κάνουμε το απόδειπνο 11, 12. Λέω, κάντε το η ώρα 9. Κάνετε το απόδειπνο σας, σβήστε τα φώτα, ανάψετε ένα κερί γνήσιο, θυμιάστε λίγο, πάρτε μια εικόνα της Παναγίας, κλείστε τα τηλέφωνα εκείνη την ώρα, διότι είναι αλήθεια καμιά φορά. Πάμε να προσκυνηθούμε και το τηλέφωνο δεν σταματά. Εκλείστε αυτή τη στιγμή και αφοσιώτε. Τι είναι το μικρό απόδειπνο, 10 λεπτά, το πολύ 15. Όμως τότε συνάγεται η οικογένεια, η κατοίκον εκκλησία και κάνει αυτή την προσευχή μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ησυχία, μέσα στη συναδελφοσύνη, στο συμπνευματισμό. Και η προσευχή κοινή, κύριε Νικολαίδη, ξέρετε ότι συμβάλλει και στην ενότητα της οικογενείας. Διότι δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, έναν παιδί το οποίο δυστυχώς πήγε στην Αμερική και έτσι σπούδασε εκεί και ήρθε, ενώ ήταν της κατασκηνώσεως της δικής σας και μάλλον, να μην πω το όνομά του, ήταν και δικός σας κατασκηνωτής που διατελέσετε τόσα χρόνια αρχηγός της κατασκήνωσης στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ήρθε εκεί και δυστυχώς πήγαινε εκεί να σπουδάσει και τα πέταξαν όλα. Απέρριψαν τα πάντα και όταν ήρθε στο μοναστήρι, ήρθε έτσι από μια περιέργεια γιατί το γνώριζα και μάλιστα μου είπε: θα έρθω, μου λέει, μου μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά δεν θα σου βρίζω το χέρι σου. Να το ξέρει, δεν ούτε μετά να είσαι κανένα εγώ. Του λέει, αλλά και μου το θέλει, φτύση μου, του λέω, έτσι να συσταστεί. Λοιπόν, ήρθε εκεί και είδα κάτι που μου ωφέλησε. Μου λέει, έτσι, λέει μου, γέροντα όλα τα απέρριψα. Αυτό που δεν απέρριψα όμως είναι όταν είμαστε μικροί, κάναμε προσευχή και εγώ πήγαινε με το ζόρι και θυμούμε τη μάνα μου που γονατούσε και έκλαιγε. Και αυτά τα δάκρυα της, αυτός ο στεναγμός της, αυτό δεν μπορεί να φύγει από μέσα μου. Και αυτόν το παιδί σας πληροφορώ, τώρα είναι μέσα στην εκκλησία, είναι γιατρός και επανήλθε διότι θυμήτων τα δάκρυα και τα γόνατα της μάνας του. Αυτά όλα προσφέρουν και αυτή είναι μια προσφορά. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά πρωτίστως να δουν, όχι να ακούν μόνον, να δουν ότι έχουν γονείς προσευχομένους. Και η προσευχή κάνει μεγάλο καλό. Και σήμερα έρχονται διάφοροι που βγαίνουμε έξω από το Άγιον Όρος και μας λένε: μα τι γίνεται, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα φτάσουμε. Ξέρετε, η περίπτωση που ζει και η Ελλάδα τώρα και η Κύπρος είναι δύσκολη. Ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και κάθε μέρα είναι και χειρότερη, μπορεί να πει κανείς. Αλλά όμως έχουμε την προσευχή μας. Και ακριβώς η ομαδική προσευχή βοηθά πάρα πολύ. Και αυτό πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να αξιοποιήσουμε την ομαδική προσευχή. Και όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται ομαδικά, τότε θα μάθει, θα αγαπήσει την προσευχή, θα γλυκαθεί και θα αρχίσει να προσεύχεται και κατηδία. Και εμείς έχουμε αυτήν τον μυστικισμό, αυτήν την μυστική είναι Χριστός ζωή. Έχουμε την ευχή. Και ακριβώς εγώ θυμάμαι πήγαινα λαϊκό στα Άγιον Όρος και πόση εντύπωση μου έκανε όταν πήγαινα στις μονές και έβλεπα τους μοναχούς που σαν τις μέλισσες έλεγαν την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με και πόσο ωφελήθηκα και πόσο ας πούμε έτσι πραγματικά εντυπωσιάστηκα διότι πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας προσευχόμενοι και δυστυχώς οι άνθρωποι μπορεί να κουβεντιάζουν, μπορεί να βλέπουν στα ίντερνετ οτιδήποτε. Κάποιος μου λέει, ξέρεις, ο πατέρας μου κάθεται λέει και βλέπει ας πούμε 3 ώρες το βράδυ τις ειδήσεις. Έχει αυτό το κανάλι από ένα κανάλι, από άλλο κανάλι και λέει κάθε 3 ώρες και βλέπει τις ειδήσεις. Και λέει και εγώ ρε παιδί μου, δεν τον αρκούσε 1/2 ώρα να δει τις ειδήσεις και να κάτσει να προσευχηθεί, να μελετήσει, να ποθήσουμε τον Θεό. Σήμερα είναι η ώρα που ο πραγματικό άνθρωπος πάσχει, είναι φτωχός πνευματικά. Έχουμε αδυναμίες πνευματικές, έχουμε τους πειρασμούς γύρω μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τη δύναμη αυτή που δίνει η προσευχή και νομίζω ότι πρέπει να αγαπήσουμε το πρόγραμμα και την προγραμματισμένη προσευχή με μια σταθερότητα. Το ότι πολλές φορές και βλέπω και εγώ από τους εξομολογουμένους ότι αρχίζει ένας πόθος. Αρχίζουν και προσεύχονται. Και μερικοί, ας πούμε, κάνουν και μερικές υπερβολές. Έρχεται ένας, μπορεί, εγώ κάνω 200 μετάνοιες. Του λέω, μακάρι να κρατήσεις 20 μετάνοιες. Και τον είδα σε 6 μήνες και μου λέει, ούτε 2 δεν κάνω, μου λέει. Θέλω να πω ότι καμιά φορά μας παίρνει σε ενθουσιασμός και μετά τα παρετούμενοι, κουραζόμεθα ή, ας πούμε, έχουμε μια αναλύωση μέσα μας και τα παρετούμε. Ήδη κάνουμε κάτι. Πολλές φορές κάποιος, σαν άνθρωπος, γλιστρά σε κάτι. Και επειδή γλιστρά σε κάτι, αμέσως τα παρατώ από μια απόγνωση, από μια απεσιοδοξία. Από μια ας πούμε, απελπισία, από μια δυστυχία πνευματική. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σταθερότητα. Και αυτή η σταθερότητα θα την κρατήσουμε αν έχουμε επαφή με πνευματικόν πατέρα.
1: Αυτό
0: είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στα ασκητικά κέντρα. Γι' αυτό ανέφερα και τα μοναστήρια τα εκτός Άγιον Όρος και ιδιαίτερα τα γυναικεία που είναι πάρα πολύ ευτυχώς και στην Ελλάδα. Πρέπει να πηγαίνουμε να συναντούμε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Νικολαίδη, το γεροντικών, που ξέρετε κι εσείς το γεροντικών, είναι το βιβλίο αυτό που έχει εμπειρίες γερόντο και διάβασα, μου αρέσει το γεροντικών και διαβάζω πολλές φορές και μόνος μου και στη σύναξη των αδελφών εκεί στο Βατοπέδι, πολλές φορές του διαβάζω έτσι ωραία απλά κείμενα από το γεροντικών και πόσο μας εφραίνουν. Και θυμάμαι εκεί στο... η ιστορία είναι εκεί με τον Αβά Ποιμένα. Πήρε κάποιος τον Αβά Ποιμένα και του λέει, Αβά, του λέει, πώς θα αποκτήσω φόβον Θεού. Και βέβαια ο φόβος του δεν είναι να τρομάζει κανείς τον Θεό ή να φοβάται ψυχολογικά τον Θεό, αλλά να τον σέβεται, να τον ευλαβείτε. Και του λέει ο Αβάς Ποιμήν, κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών και τότε έξις φόβον Θεού. Γι' αυτό θέλω να το πω, προσκολλήσου σε άνθρωπον που φοβείται τον Θεό, δηλαδή ποιο. Ο απαθής, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο υγειασμένος και τότε θα σου μεταδώσει την ευλάβεια. Γι' αυτόν τα ασκητικά κέντρα σήμερα είναι μεγάλη προσφορά τους και μεγάλη χάρη που έχουν το ότι πας σε ένα μοναστήρι, το ότι γίνεται εκεί προσευχή αδιάλειπτος, το ότι οι μοναχοί, οι μοναχές μαθαίνουν και προσεύχονται, χαριτώνεται ο χώρος και μπαίνεις μέσα και σου δίνεται δωρεάν η αίσθηση του Θεού. Και τότε αρχίζεις και ποθείς τον Θεό, αρχίζεις και έχεις μια πνευματική αίσθηση της παρουσίας του Θεού και τότε αρχίζεις ζωνούς και έχει μια αναζήτηση, αρχίζει και έχει έναν προβληματισμό, αρχίζει και έχει ας πούμε έναν πόθο και αυτός ο πόθος εκπληρώνεται και επαληθεύεται και υλοποιείται με τον λόγο που θα ακούσεις σαν προσευχόμενο άνθρωπο.

0: Ο αγιασμός είναι ο σκοπός του ανθρώπου και αν πράγμα ότι ο κάθε άνθρωπος, και σε αυτό θα συμβάλλουν και οι γονείς στα παιδιά τους, τους εφητεύσουν αυτόν τον, το θέμα του αγιασμού, τότε θα καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν έναν σταθερό τρόπο να αγωνίζονται για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον αγιασμό. Και ο αγιασμός αυτός είναι, τελεσιουργείται και έτσι αποκτάται με το να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Αναφέραμε για το πρόγραμμα στην προσευχή μας. Δεν είναι όμως το πρόγραμμα στο κατοίκον μόνο. Πρέπει να πάσει στην Εκκλησία, στην ακολουθία, την Κυριακή, να πάσει στη Θεία Λειτουργία.
1: Αυτό που λένε μερικοί γέροντες, ότι ξέρεις, έχω παιδιά, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να διαβάσω την διαγραφή.
0: Είναι προφάσεις. Δεν μπορώ να πάω... προφάσεις. Μετά όλα τα άλλα, γιατί τα κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Έλεγα σε έναν προχθέ, δεν έχω χρόνο. Του λέω να σου πω ένα πράγμα. Ήρθε ο αδελφό σου. Ήρθε εδώ ο αδελφό σου πριν από 15 μέρες. Ο οποίο ήρθε από την Αγγλία και σε είδε και σου έκανε έφλεξη. Και σου χτύπησε την πόρτα στη Λευκοσία. Και είπε ότι έμεινε μέχρι τι 7 το πρωί. Ήρθε η ώρα 12 και σου χτύπησε την πόρτα. Και μέχρι 7 το πρωί να κουβεντιάζεται από τη χαρά σα. Δεν ήσουν κουρασμένο. Γιατί όταν έρχεται ένα αγαπητό μα πρόσωπο, ξεχνούμε του σκόπου, ξεχνούμε το πρόγραμμα, το υλικό, το ανθρώπινο, ότι ακόμα και την εργασία μα. Και δεν πάμε και α μου γράψουμε μια αναποσία που, λέμε, που λέει ο λόγο. Είναι ότι λείπει ο πόθος, λείπει μπορεί να πα, και η κατήχηση, λείπει ας πούμε η ενημέρωση πνευματική και νομίζω ότι έχουν ευθύνη και οι γονείς. Πολλές φορές λέμε μα η εκκλησία, τότε χτυπάει καμπάνα στην ενορία σου, στο χωριό σου. Αυτό είναι μια φωνή, είναι μια πρόσκληση, είναι μια επενθύμηση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε οι άνθρωποι να... έτσι να καταλάβουν ότι η ζωή αυτή φεύγει. Και βλέπω και εγώ τώρα είμαι στα 60 ας πούμε και λέω και εγώ πώς επέρασα. Είμαι στο Άγιον Όρος, είμαι ας πούμε πέρα από 30 χρόνια στο Άγιον Όρος και λέω Κύριε Ελέησο, πώς επέρασαν τόσα χρόνια ως ημέρα ή εχθές. Yeah. Και φεύγει τόσο να ανεπαίσθητα ζωή του ανθρώπου και πάμε και έρχεται η ώρα. Θα ζήσω άλλα 60, αποκλείεται. Θέλω να πω ότι ο ήλιος πήγε στην απέναντι πλευρά πλέον. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αναφέρουν το θάνατο και λέει χτύπα ξύλο. Μα με το χτύπημα το ξύλο θα πεθάνεις. Και φοβάσαι να πεις και ότι λέξει θάνατος, αφού ήρθαμε εδώ για να φύγουμε. Και όπως έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέρμα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η ώρα του θανάτου, είναι μια μετάθεση. Και βλέπουμε πόσο οι Άγιοι είναι παρόντες, που λέει και η γραφή Άγιοι στον αιώνα ζώσει. Έτσι είναι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Και πρέπει για αυτήν την αιωνιότητα να αγωνιζόμεθα. Πρέπει να, ας πούμε, να ποθούμε, να ορεγόμεθα τα μη ορόμενα. Πρέπει να το χωνέψει ο άνθρωπος σήμερα ότι φεύγουμε. Ούτε έχουμε όδε μέλους σαν πόλη, αλλά τη μέλος αναπηζητούμε. Σήμερα οι άνθρωποι, ας πούμε, ήρθε προχθές ένας ιερέας γενικολαίδη και μου λέει: μου είμαι τόσο στενοχωρημένος. Του λέω: γιατί? Είχαμε μια κηδεία. Και μου λέει: και στην κηδεία, δηλαδή κυριαρχεί ματαιώτης. Ήταν ένας, λέει ο καημένος, καλός άνθρωπος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Επήγαμε εκεί να τον κηδεύσουμε. Ήταν να πει τον επικίδιον ένα συνάδελφος του. Και αυτός όντως ο Μακαρίτης, λέει, συνέβαλε ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο πόλος μερικά πράγματα που εκτίθησαν καταστήματα, εκτίθησαν διάφορα. Και λέει, αγαπητέ Γιάννη, σε κλαίνε τα καταστήματα, σε κλαίνε οι δισκοθήκες, σε κλαίνε τα γραφεία. Και λέει, τόσο πολύ απεγνωμένο, και ήρθα στο Άγιον Όρος, δηλαδή να διασκεδάσω την απόγνωσή μου και να φύγω. Λέει, μα αυτοί οι άνθρωποι και βλέπουν τον άνθρωπο τεθνεότα, τον βλέπουν και κοιμημένον, τον βλέπουν άπνον. Και εκείνη την ώρα που πρέπει να συνδεθούμε την αιωνιότητα, εκείνη την ώρα βασιλεύει η ματαιότητα. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από το νόημα, έχει ξεφύγει από τη σωστή θεώρηση των πραγμάτων. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επισκεπτόμεθα ασκητικά κέντρα, να επισκεπτόμεθα ευλαβείς ανθρώπους, να μας εμπνέουν. Σήμερα αυτό που λείπει από την γενιά μας είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί που εμπνέουν. Και πρέπει να τους κυνηγήσουμε, να τους βρούμε, διότι πάντα θα υπάρχουν και αυτοί σχεδόν είναι κρυμμένοι. Θα πάμε να τους βρούμε, να μας εμπνεύσουν και να μας οθήσουν να αγαπήσουμε Κύριον τον Θεό.
1: Βιβλία πνευματικά, πρέπει να κάποιος να διαβάζει έτσι την Αγία Γραφή.
0: Ακούστε, εγώ νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο που δεν μελετάτε ποτέ είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι ο γέροντας μας, ας πούμε, πόσο τους έλεγε για τον παππού μας, τον Ιωσήφ τον Ισυχαστή, που σχερών ήξερε να παίξω το Ευαγγέλιο. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει να μάθουμε. Δεν γίνεται ο Ιεχωβάς, κύριε Νικολαίδη, έτσι, να έρχεται να μου επαγγέλει χωρία που ξέρει με έναν νόθον τρόπο και έναν αρρωστημένο τρόπο και τα μεταφράζει, και εγώ ορθόδοξο να μην ξέρω το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τα πατερικά βιβλία, οι πατέρες, οι άγιοι πατέρες, οι όσοι πατέρες, οι σύγχρονοι άγιοι. Δηλαδή πρέπει να αγαπούμε, και μάλιστα οι άγιοι πατέρες είπαν ότι ποια είναι η απόδειξη ότι ποθούμε τον Θεό. Ότι ποθούμε να διαβάζουμε τον λόγο του. Διαβάζω, ας πούμε, τον Άγιο Χρυσόστομο. Τι σημαίνει διαβάζω τον Άγιο Χρυσόστομο? Κουβεντιάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο. Έτσι. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι ζών, είναι δυναικής, είναι αιώνιος. Και ακριβώς λείπει σήμερα. Και οι άνθρωποι δυστυχώς, από ό,τι μου λέει κάποιος που ασχολείται, έκανε, λέει, κάποιος ειδικός μια μελέτη, και 3% διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε, τους αρέσουν να βλέπουν εικόνες. Να βλέπουν, και ευτυχώς που μακάρι να βλέπουν, λέω, ας βλέπουν εικόνες, ας βλέπουν στη τηλεοπτικά, ας βλέπουν καλά πράγματα όμως.
1: Δυστυχώς. Λέγοντα, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, κάποιος να έχει πνευματικό να πάνε συχνά να τον επισκέπτεται.
0: Πρέπει οπωσδήποτε ο πνευματικός να τον επισκεπτόμεθα, να τον εξομολογούμεθα, και όχι να αλλάζουμε. Μερικοί πας ένα πνευματικό σήμερα, σε ένα πνευματικό αύριο. Εδώ μεθαύριο ακούγονται ότι υπάρχει άλλος. Ο παππούς, ο Ιωσήφος Ζυγαστής, ο δικός ο πνευματικός πάππος, έλεγε: ο υποτασσόμενος πολύ τελικά ανυπόταχτος γίνεται. Διότι ακριβώς πάμε να βρούμε αυτό που θέλει να μας πει κατά το θέλημά μας και κατά το δοκούν το δικό μας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα πνευματικό πατέρα, και ο πνευματικός πατέρας να μας πει το θέλημα του Θεού. Και είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι υποτεταγμένος στο Θείο θέλημα. Και το στόμα του Θεού για μας είναι ο πνευματικός μας.
1: Και τώρα θυμούμε, Γέροντα, κάτι που λέει ο Μέγας Αθανάσιος με τον Μέγα Αντώνη, ότι λέει: καθημέρα αντίνει των ημερινών και των νυχτερινών πράξεων, έκαστο στον εαυτό, ο Ιζόμος και λοιπά και λοιπά. Και αυτή, λέει, η συνήθεια είναι ένας τρόπος άγιος προς τα μία μαρτάνη. Το να κάνει αυτό το
0: βιβλίο. Μεγάλο πράγμα. Και εμείς θυμάμαι πως με τον Γέροντα, που είμαστε λίγοι τότε, πόσο μας ευωθούσε είναι συχνή εξομολόγηση. Είναι μεγάλο πράγμα και καθαρή εξομολόγηση. Διότι οι άνθρωποι σήμερα καμιά φορά δεν δίνουν σημασία και βαρύτητα στην καθαρή εξομολόγηση. Διότι η καθαρή εξομολόγηση καταρχήν είναι πρακτική ταπείνωση, καθαρίζεται ο νους, ελκύεται από τη χάρη, διότι όταν είναι καθαρός έρχεται η χάρη όπως η μέλισσα στο άνθος, και τότε αρχίζει, ας πούμε, και διανοίγεται ο νους του συνιένετας γραφάς. Είναι μεγάλο πράγμα εμπνεύματι Αγίου να αγαπά κανείς τον Θεό και να καταλαβαίνει τι πρόσφερε ο λόγος, ο εσαρκωμένος λόγος του Θεού στον άνθρωπο. Και αυτά μπορεί διανοητικά. Εγώ μίλησα με πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους σας και είδα καθηγητές πανεπιστημίου που ήταν ευλαβείς. Άλλος είναι ο λόγος τους. Είδα καθηγητές που έγραψαν πολλά συγγράμματα σε συναδέλφους σας που δεν είχαν τους ευλάβεια. Δεν σε ελκύει και δεν σε εμπνέει ο λόγος τους. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όπως λέει ο Άγιος Σουλανός, να γνωρίζει κανείς τον Κύριο εμπνεύματι Αγίου.
1: Γέροντα, ο χρόνος μας τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το θέμα μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες νήξεις, έτσι ώστε ο καθένας μας να οικοδομηθεί. Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
0: Παναγία μαζί σας.
1: Και εσάς, αγαπητοί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χαίρετε.

ιδιαίτερος στην ιερατική του διακονία είναι το μικρό ευχολόγιο, είναι αυτό το βιβλίο το μικρό, το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία έχει ανάγκη στην καθημερινότητα του κάθε πιστός. Και αυτά όλα βρίσκονται εδώ. Σήμερα θα πούμε το δεύτερο μέρος για να ολοκληρώσουμε τι περιέχει το μικρό ευχολόγιο, για να γνωρίζετε κι εσείς τι μπορείτε να ζητάτε από τους κληρικούς όταν έχετε κατά περίσταση ένα θέμα που σας απασχολεί στη ζωή σας. Ακολουθεί του Ιερού Ευχελαίου, του Μυστηρίου, ειδικές ακολουθίες επί εκδημία πιστού. Υπάρχει μία, θα λέγαμε, πρώτης κηδείας, πρώτης τελετής της νεκροσίμου ακολουθίας της κηδείας. Υπάρχει και μία σειρά ευχών, αν θέλετε, και μία ακολουθία εις ψυχοραγούντα. Η Εκκλησία έχει και ειδικές ευχές που διαβάζει σε αυτούς τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται προ των πυλών του θανάτου. Αυτές οι ακολουθίες είναι ακολουθίες ψυχοραγούντα. Μία εκτενής ακολουθία, την οποία διαβάζει ο κληρικός, αφού προσκληθεί όμως από τους χριστιανούς στο σπίτι που υπάρχει ένας μελοθάνατος, καθότι και οι ειδικοί ιατροί μπορεί να έχουν ορίσει περί του χρόνου της αποδημίας κάποιου συγγονικού μας προσώπου ή να βρίσκεται σε μία δύσκολη κατάσταση επί της κλίνης κάποιους ασθενείς και να στεναχωριούνται οι συγγενείς που βλέπουν τον συνάνθρωπό τους, τον δικό τους άνθρωπο σε μια δύσκολη κατάσταση και ξέρουν ότι επέρχεται ως ονούπο το τέλος αυτής της επιγείου ζωής, τότε προσκαλείται ο ιερέας αφού ελέγξει πρώτα αν έχει τις αισθήσεις ή δεν έχει τις αισθήσεις ο εν λόγω ασθενής μας άνθρωπος, μπορεί να μεταλάβει τον ασθενούντα εάν έχει την επίγνωση και το τι κάνει, δηλαδή αν έχει τα λογικά του, ή μπορεί να διαβάσει αυτές τις ακολουθίες εις ψυχοραγούντα και υπάρχει εις ψυχήν κρινωμένην άλλη ευχή και φυσικά μπαίνουμε μετά στη διαδικασία να διαβάσει ο ιερέας εφόσον προσκαλείται στο σπίτι θανόντος και κοιμημένου δηλαδή αδελφού να διαβάσει το τρισάγιον, το πρώτο παραστάσιμο τρισάγιον το οποίο υπάρχει εδώ πέρα μέσα στο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας και να διαβάσει την μεταθάνατον συγχωρητική ευχή, η οποία βρίσκεται μέσα σε αυτό το βιβλίο που χρησιμοποιεί ο ιερέας. Επίσης περιλαμβάνεται και η νεκρόσιμη ακολουθία ήτι εις και κοιμημένους. Ξέρουμε ότι μία είναι η ακολουθία που διαβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις και κοιμημένων. Δεν υπάρχουν άλλες ακολουθίες για τον κληρικό, άλλες για τον επίσκοπο, άλλες για τον πατριάρχη, άλλες για τον επιστήμονα ή άλλες για γυναίκες, άλλες για άνδρες, αλλά μία είναι η ακολουθία σύμφωνα με την οδηγία την οποία αναφέρει εδώ πρώτης ενάρξεως ψαλμόδησης της ακολουθίας της νεκροσίμου. Αναφέρεται κάποια διάταξη που λέει εκεί ότι όλοι είμαστε ίδιοι απέναντι στον Κύριό μας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Εκκλησία επιλέγει να διαβαστεί μία νεκρόσιμη ακολουθία. Συνήθως στο μεγάλο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας έχουν αποτυπωθεί και κάποιες νεκρόσιμες ακολουθίες που έχουν τίτλους όπως νεκρόσιμη ακολουθία εις κοσμικών άνδρα ή γυναίκα, νεκρόσιμη ακολουθία εις ιερέα, νεκρόσιμη ακολουθία σε παιδί. Όλα αυτά όμως θέλουν μία καλή επίγνωση του πώς θα γίνουν ή εις μοναχών, ας πούμε εις μοναχήν, που είναι μια πολύπλοκη ακολουθία, οι οποίες όμως κατά βάση στο πνεύμα της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, είναι μία η νεκρόσιμη ακολουθία, όμως παρόλα αυτά υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα με διάφορα λειτουργικά επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία η κάθε κατηγορία και κοιμημένου έχει αναπτύξει και ιδίως αυτό συμβαίνει στο χώρο των μοναχών, του μοναχισμού, όπου εκεί οι μοναχοί σε μία έξαρση έτσι λειτουργικής παραγωγής περισσότερων έτσι λειτουργικών μορφών και τυπικών έχουν αναπτύξει και κάποιες άλλες ακολουθίες που σπανίως μεν αυτές τελούνται. Στις ενορίες μας όμως, όπως ξέρουμε, επιτελείται η μία αυτή νεκρόσιμη ακολουθία, όπως είναι αποτυπωμένη σε αυτό το βιβλίο, το μικρό ευχολόγιο, το λειτουργικό βιβλίο. Και επίσης στο τέλος της νεκροσίμου ακολουθίας υπάρχουν ευχές συγχωρητικές, ευχή εις και κοιμημένων ιερέα, επικίδιος ακολουθία εν τη διακαινησίμου εβδομάδη, που σημαίνει ότι
κατά την διακήρυξη.

Ενίσημο εβδομάδα που ακολουθεί δηλαδή του Πάσχα, της Κυριακής του Πάσχα, εάν συμπέσει μέσα σε αυτή την διακινήσιμη εβδομάδα να έχουμε νεκρόσιμη ακολουθία, τότε δεν γίνεται αυτή η κανονική η νεκρόση που ψάλλεται όλο το έτος, αλλά ψάλλεται μία αναστάσιμη που έχει τον αναστάσιμο κανόνα. Και είναι πολύ διαφορετική, αφού πολλές φορές συνάνθρωποι μας και εμείς οι ίδιοι που έτυχε να βρισκόμαστε σε μία τέτοια κηδεία, είναι εντελώς διαφορετική αυτή η κηδεία, πιο πανηγυρική, με πολλή ψαλμωδία και πολλή ευχολογία στην Εκκλησία μας, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο κατά την αναστάσιμη περίοδο. Επίσης αναφέρεται μέσα στο μικρό ευχολόγιο και ακολουθία νεκρόσιμος εις νήπια, και φυσικά και ακολουθία νεκρόσιμος εις νήπια κατά την διακαινήσιμο εβδομάδα, πώς ακριβώς θα ψαλεί. Και υπάρχει και μία διάταξη για ταφή ετεροδόξων υποορθοδόξων ιερέων, ότι μπορεί να συμβεί, ας πούμε, στην δική μας πατρίδα την Ελλάδα, όταν δεν μπορεί να υπάρχει ένας ετερόδοξος κληρικός για να κάνει την νεκρόσιμη ακολουθία κατά το τυπικό του το ετερόδοξο και απουσιάζει τέτοιος ιερέας, τότε επιτρέπει η Εκκλησία μας το πνεύμα της φιλανθρωπίας, αυτό το κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να παραστεί ένας ορθόδοξος κληρικός για να κάνει την κηδεία κάποιου ετεροδόξου με ένα διαφορετικό τυπικό, έτσι για να μην ταφεί ο άνθρωπος, παρότι ήταν ετερόδοξος και πίστευε στην δική του έτσι διδασκαλία, η Εκκλησία στο πνεύμα αυτό της αγάπης στέλνει τον ορθόδοξο κληρικό επίσκοπος να επιτελέσει απόντος του καθολικού ετεροδόξου κληρικού και την τελεί ένας ορθόδοξος κληρικός. Αυτό το αναφέρει μέσα στο μικρό ευχολόγιο, γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε κάθε ιερέα και συνήθως το συνιστούμε αυτό το βιβλίο, το μικρό ευχολόγιο, να το μελετούν και οι ιεροσπουδαστές, αυτοί που μέλουν να γίνουν κληρικοί, για να ξέρουν ανά περίπτωση, που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα απ' έξω τι περιέχει αυτό το βιβλίο, αλλά μπορούμε να ξέρουμε τα περιεχόμενα του μικρού ευχολογίου και είναι χρήσιμο να το προλάβεις, δηλαδή κάτι να ξέρεις, πού μπορείς να το βρεις τουλάχιστον να το γνωρίζεις. Και γι' αυτό το αναφέρω και στην εκπομπή μας αυτή, για να ξέρετε κι εσείς οι χριστιανοί με ποιες οδηγίες επιτελεί το κάθε τι ο ιερέας. Επίσης υπάρχει μέσα στο μικρό ευχολόγιο ακολουθία νεκροσίμου τρισαγίου ή παραστασίμου, δηλαδή αυτό που λέμε το τρισάγιο που επιτελεί, το απλό είτε επί του τάφου είτε εντός των εκκλησιών, είναι συγκεκριμένο τι θα ψάλει ο ιερέας, το τρισάγιο είναι και αυτό μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και επίσης υπάρχουν έξτρα στο τέλος αυτής της ομάδος που αναφέρονται στα νεκρόσημα, μία δέηση υπέρ των προκεκοιμημένων το Σαββάτο των ψυχών. Γιατί στα ψυχοσάββατα έχουμε και κάποιες δεήσεις, οι οποίες γίνονται υπό του διακόνου ή απόντος αυτού από του πρεσβυτέρου ή του επισκόπου, διαβάζεται και μια ειδική δέηση για τους κεκοιμημένους των ψυχοσαββάτων. Μετά από αυτά υπάρχουν ακολουθίες και ευχές σε διαφόρες περιστάσεις του βίου των ανθρώπων, όπως υπάρχει ακολουθία εις παράκληση ασθενών χυμαζομένων υπό πνευμάτων ακαθάρτων. Υπάρχει μια ειδική παράκληση, την οποία μπορεί να ψάλει και η οικογένεια, αλλά επειδή χρήζει αναγνώσεως και ειδικών ευχών, συγχωρητικών ευχών, τις οποίες διαβάζει ο κληρικός, υπάρχει και αυτή η παράκληση σε ασθενείς που χυμάζονται από ακάθαρτα πνεύματα. Επίσης υπάρχει μία ακολουθία μεταδόσεως των αχράντων μυστηρίων σε ασθενή. Είναι αυτό που όταν μας προσκαλείτε τους ιερείς να έρθουμε στο σπίτι να μεταλάβουμε κάποιον δικό σας ανήμπορο ή ασθενή άνθρωπο, ένα γέροντα, μια γερόντισσα, έρχεται ο ιερέας φορώντας το πετραχύλι του και μεταφέροντας την Θεία Κοινωνία μέσα στα ειδικά αυτά σκεύη που διατηρείται η Θεία Κοινωνία από τον αμνό της Μεγάλης Πέμπτης, προκειμένου να μεταδίδουμε στους ασθενούντας και σε ανυμπόρους ανθρώπους τη Θεία Κοινωνία. Αλλά εκεί δεν μπαίνουμε και βγαίνουμε και λέμε μόνο με τα φόβου θεοπίστως. Υπάρχει μία συγκεκριμένη ακολουθία που είναι αποτυπωμένη εδώ και την οποία επιτελεί ο ιερέας όταν μπαίνει στο σπίτι με την Θεία Κοινωνία για να κοινωνήσει τους ανυμπόρους και ασθενείς. Ακολουθούν μία σειρά από εξορκισμούς επί πασχόντων υποδαιμόνων και επί πάσαν ασθένειαν. Είναι οι λεγόμενες ευχές του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τρεις είναι του Μεγάλου Βασιλείου οι ευχές οι εξορκιστικές και τέσσερις του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
Στην λειτουργική μας παράδοση υπάρχουν και άλλες εξορκιστικές ευχές, οι οποίες είτε είναι νεότερες είτε παλαιότερες, οι οποίες όμως δεν έχουν μπει μέσα στο σώμα του ευχολογίου της Εκκλησίας μας, διότι είναι διάσπαρτες αυτές οι ευχές, όπως και πολλές άλλες ευχές από τις προναφερθείς ακολουθίες μας, αλλά η Εκκλησία μας έδωσε ένα μπούσουλα για να μπορεί ο κάθε κληρικός να διαβάζει ό,τι ακριβώς έχει εγκριθεί από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και είναι εις χρήση των κληρικών και των επισκόπων αυτής της Εκκλησίας μας. Αυτές οι ευχές των εξορκισμών, επιπασχόντων υποδαιμόνων ή επιπάσαν ασθένειαν διαβάζονται είτε σε δαιμονισμένους ανθρώπους που ελάβονται υποδαιμονίων, κατόπιν φυσικά συζητήσεως του θέματος αυτού με τους επισκόπους μας και ποιες οδηγίες δίνουν στο ιερατείο, και εφόσον η Εκκλησία τις έχει αυτές τις ευχές εγκεκριμένες εδώ, δύναται να τις διαβάζει και ο κληρικός ανά κατά περίπτωση ή κατά βάση ένας πνευματικός εξομολόγος που μπορεί να διακρίνει τα πράγματα, δύναται να τα μελετήσει, να τα διαβάσει και σε ανθρώπους που έχουν αυτή την ανάγκη. Υπάρχουν και πολλές άλλες ευχές και κάποια τροπάρια αναφέρονται εδώ. Όταν ο ιερέας βλέπει ότι υπάρχει κάποιος πάθος νοσήματος, παίρνει την Αγία Λόγχη, είναι αυτό που το ζητάνε πολλοί χριστιανοί, να μας σταυρώσετε, λέει Πάτερ, με την Αγία Λόγχη, μία συνήθεια λειτουργική εκπαραδόσεως την παραλάβαμε αυτήν, ότι τα ιερά σκεύη της Εκκλησίας μας που τα χρησιμοποιεί μόνον ο ιερέας και ο επίσκοπος, ο πρεσβύτερος και ο επίσκοπος Εκκλησίας μας, υπάρχουν και ειδικά τροπάρια με τα οποία σταυρώνει ο ιερέας την πλευρά εκεί στο σώμα, στο σημείο εκεί που έχει κάποιος ένα νόσημα, και αυτό γίνεται με την Αγία Λόγχη. Ακολουθούν πολλές ευχές εις ασθενούντα, επί πάσαν ασθένειαν, εις παν είδος ασθενίας, και υπάρχει και η ευχή της βασκανίας της λεγόμενης, αυτήν την οποία επιζητούν πολλοί άνθρωποι από τους ιερείς να τη διαβάζουν αυτή την ευχή, είναι και αυτή μέσα εις το ευχολόγιο των μικρών της Εκκλησίας μας. Υπάρχει επίσης μία ευχή των επτά παιδων, εις ασθενή και μη υπνούντα. Πολλές φορές γονείς έρχεστε στην Εκκλησία και μας λέτε στους ιερείς, στους επισκόπους, ότι το παιδί μας δεν κοιμάται ή έχει κάποιο πρόβλημα ή πτηνάζεται, πετάγεται στον ύπνο του. Τότε υπάρχει μία ευχή των Αγίων Επτά Παιδων, εις ασθενή και μη υπνούντα. Και επίσης υπάρχουν ευχές που όταν μπαίνει το θεμέλιο σε μία οικοδομή που θα χτίσουμε ένα σπίτι, καλείται ο ιερέας, δεν κάνουμε άλλες άσχημες καταστάσεις προληπτικές, όπως σε πολλά σπίτια σφάζουν κόκορες και οτιδήποτε άλλο όταν κάνουμε τον αγιασμό. Και υπάρχει μια ωραία, πολύ ωραία ευχή που διαβάζει ο ιερέας, τελεί τον αγιασμό, ραντίζονται όλες οι κολόνες και όλο το χώρος που θα κτιστεί το σπίτι, μπαίνει ακρογωνίαος λίθος μία πέτρα με το σχήμα του σταυρού και στις τέσσερις ακρινές κολόνες μπαίνει και ο αγιασμός στα θεμέλια εκεί του σπιτιού. Αυτά όμως γίνονται με τον Ορθόδοξο κληρικό. Γι' αυτό υπάρχει και ευχή όταν θεμελιώνουμε το σπίτι, καλούμε τον ιερέα, όταν γίνεται μια νέα οικοδομή, να ευλογήσει και να ξεκινήσει η όλη οικοδομή με τη χάρη και την ευλογία του Θεού μας. Και επίσης υπάρχει και μία ευχή που όταν μέλη της εισελθήν εις οίκον νέων, όταν δηλαδή τελειώνει το σπίτι κάποιος αφού το έχτισε καινούριο ή κάποιος που πάει σε μία κατοικία για πρώτη φορά για να μπει μέσα, καλούμε τον ιερέα αφού κάνει τον αγιασμό, μετά διαβάζει και αυτή την ευχή. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όλες αυτές οι ευχές που ακολουθούν δεν διαβάζονται μεμονωμένα, αλλά διαβάζονται με την ακολουθία του αγιασμού. Γι' αυτό και ο αγιασμός προηγήθηκε στο μικρό ευχολόγιο, ως πρώτη ακολουθία αυτού του βιβλίου του λειτουργικού, και ο ιερέας επισυνάπτει στο τέλος του αγιασμού και αυτές τις ευχές. Δεν διαβάζονται μόνες τους οι ευχές, γίνεται δηλαδή, δένουν κάπου αυτές οι ευχές με την ευχολογία της Εκκλησίας μας που ξεκινάει με τον αγιασμό και καταλήγει με τις ειδικές αυτές ευχές. Σε παλαιότερες εποχές, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν ο κόσμος ήθελε να ιδρεύσει το σπίτι του, δεν υπήρχαν τα σημερινά μέτρα, αλλά μέσα στο ευχολόγιο έχει μείνει αυτή η παλαιά τάξη της Εκκλησίας μας, να υπάρχει ακολουθία επί ορήξη φρέατος. Ανοίγαν τα πηγάδια δηλαδή και υπάρχει ειδική τέτοια ακολουθία που σήμερα εξέλιπε και από τη ζωή μας, διότι έχουμε το σύστημα ιδρεύσεως
κατοίκων, ας πούμε. Υπάρχει επίσης ευχέ, εις χωράφια, εις κήπους, εις αμπελώνες, όταν συμβεί βλάπτεστε υπό ερπετών ή άλλων ειδών. Βλέπετε ότι η γεωργία έχει πολλά θέματα να αντιμετωπίσει, έχει τις κακοκαιρίες, αλλά μπορεί να έχει και έκτακτα φαινόμενα, όπως είναι διάφορα ερπετά, ακρίδες, οτιδήποτε άλλο, και γι' αυτό η Εκκλησία διαβάζει ευχές στους γεωργούς. Πηγαίνει ο ιερέας, επιτελεί τον αγιασμό και κατόπιν διαβάζει ειδικές ευχές. Υπάρχει και ακολουθία εξορκισμός εις κήπους, αμπελώνες και χωράφια. Στο ίδιο πνεύμα κινείται, διότι κάποιος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με το χωράφι του, σε παλιότερες εποχές δεν είχαν τους γεωπόνους που σήμερα τρέχει ένας οπωσδήποτε αγρότης, αλλά σε παλιότερες εποχές οι άνθρωποι πιστεύονταν πολύ τον Θεό και γι' αυτό καλούσαν τον ιερέα, και σήμερα γίνεται όμως αυτό, και πολλές φορές καλούνται ιερείς στα χωριά που υπηρετούν εκεί, που διακονούν, και πηγαίνουν σε κήπους, αμπελώνες και χωράφια και διαβάζουν αυτούς τους εξορκισμούς στα χωράφια. Επίσης υπάρχουν ευχές επί ευλογήσεις σπόρου, όταν οι άνθρωποι κρατούσαν πάντοτε σπόρο για να έχουν για την επόμενη χρονιά, δεν είχαν υβρίδια τότε, και κάθε φορά που ξεκινούσαν να πάνε να φυτέψουν αυτούς τους σπόρους, τους ευλογούσαν με αγιασμό με τον ιερέα. Κάθε φορά που πήγαιναν να φυτέψουν έναν αμπελόν, υπάρχει ειδική ευχή εις το φυτέψιμο αμπελόνος. Επίσης, εις την μετάληψη σταφυλής, τη 6η Αυγούστου, που υπάρχει αυτή η ευχή που διαβάζουμε κάθε χρόνο, μετά το πέρας της οπισθαμβόνου ευχής πρώτης λήξεως της Θείας Λειτουργίας της 6ης Αυγούστου, της μεταμορφώσεως δηλαδή του Σωτήρος μας, διαβάζουμε το σταφύλι, το οποίο για πρώτη φορά το τριγούνε αυτή την ημέρα και το προσφέρουν στην Εκκλησία για να το προσφέρει η Εκκλησία στους πιστούς πάλι ως ευλογία. Υπάρχει ευχή εις τριγής αμπέλου. Όταν ξεκινούσαν να τριγήσουν το αμπέλι, τους καλούσαν τον ιερέα, έκαμε αγιασμό και μετά διαβάζαν την ευχή αυτήν επί τριγής αμπέλου για να τριγήσουν και να μαζέψουν τα αμπέλια τους. Επίσης υπάρχει ευχή επί ευλογήσει ίνου, όταν τα βάζαν, πατούσαν τα σταφύλια και βγάζαν τον μούστο και τα βάζαν αυτά μέσα στα βαρέλια, πήγαινε ο ιερέας και διάβαζε πάλι μία ευχή, ώστε αυτό που μπήκε μέσα στα βαρέλια να γίνει ένα καλό κρασί. Επίσης υπάρχει ευχή επί των προσφερόντων απαρχάς οπορών. Υπήρχε μια συνήθεια παλιά, σήμερα δεν τη βλέπουμε αυτά ιδιαίτερα σε μεγάλες πόλεις να γίνεται, αλλά παλιότερα όταν μάζευε ο αγρότης τον πρώτο καρπό από τα λαχανικά που έβγαζε ή από τα φρούτα που συγκέντρωνε, τα πρόσφερε στην εκκλησία και κατόπιν αφού τα διάβαζε ο ιερέας, μετά έβγαινε ο άνθρωπος από την εκκλησία με τα πανέρια αυτά και τα μοίραζε στους ανθρώπους να ευχηθούν να έχει καλή σοδειά και καλές πωλήσεις από τα προϊόντα του αυτά. Επίσης υπάρχει ευχή επί ευλογήσει κολύβων εις μνήμην Αγίου. Δεν κάνουμε μνημόσυνα μόνο για τους και κοιμημένους μας, τους απλούς, αλλά κάνουμε και για τους Αγίους μας κόλυβα, τα οποία διαβάζει η Εκκλησία. Είναι πολύ ωραία ευχή και συνήθως βλέπετε αυτά τα διαβάζουμε επίσης μετά την οπισθάμβωνο ευχή, μέσα στη Θεία Λειτουργία, και διαβάζεται αυτή η ωραία ευχή των κολύβων. Επίσης υπάρχουν άλλες ευχές. Εις το ευλογήσε άλλας, το αλάτι δηλαδή, όταν το συγκέντρωναν οι άνθρωποι. Επίσης υπάρχει εις το ευχή, εις το ευλογήσε πίμνην, δηλαδή ένας βοσκός ο οποίος έχει το κοπάδι του και έχει προβλήματα με το κοπάδι του, καλεί τον ιερέα τελεί αγιασμό και στο τέλος διαβάζει ο ιερεύς και εις το ευλογήσε πίμνην, ή κάποιος που είχε βόδια, εις το να ευλογήσει τα βόδια. Και συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύονταν στο Θεό και δεν είχαν κτηνιάτρους να προστατεύσουν έτσι τα ζώα τους με διάφορα φάρμακα που δεν ήταν αναπτυγμένα τότε, όλα αυτές οι ευχές, ξέρετε, μπορεί να παλαιές, αλλά δείχνουν το πνεύμα της πίστεως των ανθρώπων. Ευχή λοιπόν εις νόσων βοών. Και υπάρχουν και εις κτίνη γενικά ευχές του Αγίου Μοδέστου και άλλες ευχές, ποίηματα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, άλλη ευχή εις κτίνη του Αγίου Μάμαντος, όλες αυτές μέσα σε αυτό το πνεύμα που είπαμε, που οι άνθρωποι είχαν τα ζώα τους και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τα διατηρήσουν, να τα συντηρήσουν αυτά τα ζώα με την πίστη και με την αγάπη που είχαν προς το Θεό, σταύρωναν τα ζώα τους, τα περιποιόταν, τα αισθανόταν οι άνθρωποι τόσο κοντά τους, και όπως και σήμερα νομίζω, όπου υπάρχουν
τέτοιοι βοσκοί ή υπάρχουν μονάδες που έχουν αυτά τα κτίνη, αγελάδες, κατσίκες, πρόβατα. Αυτά διαβάζονται και με ειδικές ευχές, οι οποίες μέχρι σήμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Μετά από αυτή την ευχολογία που αφορούσε τα ζώα, υπάρχουν ευχές εις το κατασκευάσε πλοίων και εις την κατασκευήν σκάφους, υπάρχουν ευχές εις το ευλογήσε δίκτυα και επίσης υπάρχουν και ευχές επιμετάξεις ή της ηρικής πλοκής, πώς ας πούμε οι άνθρωποι τότε που ασχολιόταν με τους μεταξοσκόλικες και ιδιαίτερα επάνω ενθυμούμε και στην πατρίδα μου τη Θράκη και στον Εύρο, στο σουφλί που είχαν όλα αυτά τα μεταξωτά και τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα, πώς γινόταν οι καλλιέργειες των μεταξοσκολίκων και πώς όλα αυτά ήθελαν τον χρόνο τους και τον καιρό τους προκειμένου να φτάσουν στο να πουλήσουν το προϊόν τους οι άνθρωποι και ήθελαν οπωσδήποτε μία ευλογία από την Εκκλησία για αυτήν την εργασία τους. Επίσης υπάρχει ευχή στο ευλογήσε εδέσματα κρεών τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Βλέπετε, το Πάσχα ευλογούμε τα κόκκινα αυγά. Υπάρχει αυτή η ευχή εις το ευλογήσε τυρών και οάς. Συνήθως πάμε το Πάσχα μόνο τα αυγά, αλλά ευλογεί η Εκκλησία μας και το τυρί και το κρέας. Γίνεται ο αγιασμός και κατόπιν ο ιερέας, αφού ραντίσει όλα αυτά και τα αυγά και τα τυριά και τα κρέατα, διαβάζει και ειδικές ευχές για αυτά προκειμένου τα καταναλώσει ο άνθρωπος και να είναι προς ευλογίαν και χάριν. Υπάρχουν ευχές επιμέλλοντος την ως πλέιν, κάποιος που πήγε να κάνει ταξίδι, καλούσε τον ιερέα, επιτελούσε ένα αγιασμό για να είναι καλοτάξιδος ο άνθρωπος. Υπάρχουν ευχές στο ευλογήσε τα βαΐα την Κυριακή των Βαΐων. Πού θα την βρει αυτή την ευχή ο ιερέας? Εδώ πέρα μέσα στο βιβλίο. Βλέπετε πόσο όμορφα όλα είναι συγκεντρωμένα με μία τάξη μέσα στα βιβλία αυτά τα λειτουργικά της Εκκλησίας μας. Και επίσης ευχή στην βασιλόπιτα που κόβουμε στα σπίτια μας. Εάν ας πούμε η Εκκλησία μας δεν μπορεί να γυρίσει σε μια μεγάλη πόλη ένας ιερέας όλα τα σπίτια, φέρνουμε τις βασιλόπιτες στην Εκκλησία μας. Συνήθως από την παραμονή να τις ευλογήσει η Εκκλησία κατά την ακολουθία του Εσπερινού, ή σε αγρυπνία που μπορεί να επιτελεστεί την πρωτοχρονιά, ή ανήμερα που θα εκκλησιαστεί ο κόσμος, ανήμερα της πρωτομηνιάς, της πρωτοχρονιάς, να φέρει ο κόσμος τις βασιλόπιτες. Υπήρχε ειδική ευχή. Επίσης υπάρχει η ευχή της φανουρόπιτας του Αγίου Φανουρίου και ευχή επί δυσκρασίας αέρων και κλείδωνα θαλάσσης. Πόσες φορές αυτά τα έκτακτα φαινόμενα δημιουργούσαν θέματα μεγάλα στους ανθρώπους, οπότε έπρεπε να κάνει προσευχή η Εκκλησία μας και τη ζητούσε αυτή την προσευχή και τη ζητάει και ακόμα και σήμερα από την Εκκλησία μας, από τους ιερείς, τους επισκόπους μας, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας μας, να διαβάσουμε ειδικές ευχές. Και φύσης και κάτι που είναι πολύ παράξενο, υπήρχε η τάξη γινωμένη όταν συμβεί τίμη ιερών ή ονδήποτε έμπεσιν εις φρέαρ ύδατος, ή όταν συμβεί τι μυαρών ακάθαρτων προσφάτως εμπεσίνης αγκίων ίνου, ελαίου, μέλητος ή άλλου τινός. Βλέπετε, παλιότερα οι άνθρωποι που είχαν τα σκεύη τους, που δεν μπορούσαν να τα διαφυλάξουν από τροκτικά, από διάφορα ερπετά ή οτιδήποτε άλλο, υπήρξαν ειδικές ευχές και αναφέρεται με λεπτομέρεια τι έκαναν οι άνθρωποι όταν είχαν αυτά τα θέματα. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα στο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας. Και επίσης, τελειώνοντας αυτή τη σειρά των ευχών, υπάρχει ευχή επισκεύους μιανθέντος, επισήτου μιανθέντος ή αλεύρου ή άλλου τεινός, ή επί των μιαροφαγισάντων, αυτοί δηλαδή που έφαγαν τέτοια μιαρά φαγητά. Βλέπουμε ότι το πνεύμα της ευχολογίας της Εκκλησίας κάλυπτε όλες τις παλαιές ανάγκες και σήμερα η Εκκλησία μας, που είναι ζωντανή, παράγει και νέες ευχές για νέες ανάγκες και περιστάσεις του βίου του ανθρώπων, όπως πούμε κάνει ευχές στο μετρό όταν πρόκειται να εγγενιαστεί ένα τέτοιο έργο, κάνει ευχές σε αεροπλάνα που δεν υπήρχαν στις παλιότερες εποχές ή σε νέες συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η Εκκλησία μας πάντοτε δια των υμνογράφων της, των καταλλήλων αυτών προσώπων που είναι δόκιμοι του λόγου της Εκκλησίας μας, του εκκλησιαστικού λόγου, παράγουν και συγγράφουν τέτοιες ευχές, διότι οι ευχές πρέπει να καλύψουν όλες τις ανάγκες της Εκκλησίας μας.
και ακολουθούν πολλές περιστατικές ευχές στο μικρό ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, όταν ξεκινούν τα μαθήματα στα σχολεία, όταν γίνεται ένα έργο ιδιωτικό, όταν γίνεται ένα έργο κοινοφελές έργο, όπως λέμε, καλείται η Εκκλησία, ο Επίσκοπος, οι Πρεσβύτεροι να το ευλογήσουν, όταν θεμελιώνεται μία Εκκλησία, όταν θεμελιώνεται ένα σχολείο, όταν θεμελιώνεται οποιοδήποτε κτίσμα, όταν γίνονται εγγένεια σε φιλανθρωπικό κατάστημα, σε εγγένεια αρδευτικών έργων, επί εγγενείς πλοίου, και όταν ευλογείται ένα νέο όχημα το οποίο παίρνουν οι άνθρωποι, αγοράζουν και το φέρνουν στην Εκκλησία να το αγιάσει η Αγία μας Εκκλησία. Και επίσης, τελειώνοντας το ευχολόγιο, έχει κάποιες ακολουθίες επί εγκαταστάσει δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, όταν αναλαμβάνουν την διακονία τους, υπάρχει η ορκομοσία των δημοσίων υπαλλήλων και δοξολογία επί τη επαιτίου διασώσεως πόλεως εξ επιδρομής εχθρών, επί μνημόσυνες δεήσεις υπέρ των εν πολέμη πεσόντων, υπέρ των ευεργετών της παιδείας του έθνους και ακολουθία της κοινής παρακλήσεως της Θεολόγου, της Θεοτόκου. Όλα αυτά βρίσκονται μέσα σε αυτό το μικρό ευχολόγιο, και γι' αυτό ακριβώς τα αναφέραμε στις εκπομπές μας της λειτουργίας μεταλειτουργίας, για να τα κατέχετε, να τα γνωρίζετε και να τα ζητάτε κατά περίσταση και περίπτωση, όταν σας ενδιαφέρει κάτι, να έχετε και την ευλογία του Θεού και της Αγίας μας Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ που ήμασταν και σήμερα μαζί. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χαίρετε.

0: Παρουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα που προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Ελέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα που πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πως ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση, και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρόλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολή Αφονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότεροι οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί, έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτό τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι, ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος θεούτε κτίσμα την χάνει και Θεός και κέλευστε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής, όλα τα αυτό τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του, είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός, Θεός κατά χάριν. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε όπως είπαμε τέλειος, δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό, κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος, είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος, και την τελειότητα όλων των δυνάμεων επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων, ποιων δυνάμεων, της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή, και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολή Φονταρά, που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής, αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μία τελειότητα, σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μία σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθ' ομοίωσιν Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτή την ομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό και ήταν πρικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές. Φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας. Πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικές είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσι. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα. Ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια, είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό, με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα, με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων, εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική
καλλιέργεια, ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο τη ζωή του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμι, αυτό που μπορεί να γίνει. Πώς λένε οι νέοι σήμερα, μου το έλεγε η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητές μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι οι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου,
να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μία εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος, διατροφολόγος και σήμερα, με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει πια αρκετά, είμαι εδώ για να συζητήσουμε παρέα για την αξία της σωστής και ισορροπημένης διατροφής και τους καλοκαιρινούς μήνες. Καθώς επίσης και για το πώς μπορούμε να κάνουμε ισορροπημένα γεύματα και στην παραλία. Αν και όταν μιλάμε για καλοκαίρι, συνήθως οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους μία περίοδο χωρίς περιορισμούς και όρια, όσον αφορά το φαγητό τουλάχιστον, η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι ενδείκνεται για την υιοθέτηση ενός πιο ισορροπημένου διατροφικά πλάνου, αφού τόσο η υψηλή θερμοκρασία όσο και το κολύμπιο πολλές φορές, καθώς και η μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά,

άλλους να μας ενοχλούν περισσότερο. Από τι θα πρέπει να αποτελείται η διατροφή μας το καλοκαίρι? Και το καλοκαίρι είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να προσλαμβάνουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που το σώμα μας έχει ανάγκη. Έτσι, θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή τόσο στα μακροθρεπτικά συστατικά των τροφίμων, τα οποία μας δίνουν ενέργεια, δηλαδή τους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες και τα λίπη, όσο και στα μικροθρεπτικά συστατικά των τροφίμων, δηλαδή στις βιταμίνες, τα ανόργανα άλατα και φυσικά το νερό. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την κάθε διατροφική ομάδα. Ας ξεκινήσουμε με τα μακροθρεπτικά συστατικά. Οι υδατάνθρακες θα πρέπει να αποτελούν, όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, το 45 με 65% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής μας πρόσληψης. Και το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τα όσα πιστεύουν οι περισσότεροι, αφού δεν θέλω να ξεχνάτε πως οι υδατάνθρακες αποτελούν το βασικό καύσιμο τόσο του οργανισμού όσο και του εγκεφάλου. Οι ιδανικές πηγές πρόσληψης υδατάνθρακων και τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελούν τα σιδηρά ολικής άλεσης, το ρύζι, τα ζυμαρικά και η πατάτα, καθώς επίσης τα φρούτα, τα λαχανικά, το μέλι και φυσικά το γάλα και το γιαούρτι. Οι πρωτεΐνες τώρα θα πρέπει να αποτελούν το 10 με 35% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής μας πρόσληψης και πρόκειται για ένα θρεπτικό συστατικό που αποτελεί κύριο δομικό συστατικό των κυττάρων του οργανισμού μας, καθώς επίσης έχει και την ιδιότητα να ενισχύει το αίσθημα του κορεσμού, βοηθώντας μας να χορταίνουμε ακόμα πιο εύκολα. Οι ιδανικές πηγές πρόσληψης πρωτεϊνών και για το καλοκαίρι αποτελούν κυρίως τα ζωικά τρόφιμα όπως το κρέας, το κοτόπουλο, το ψάρι, το αυγό, το τυρί, το γάλα και το γιαούρτι, αλλά και τα φυτικά τρόφιμα όπως τα όσπρια, που είναι μια ιδανική επιλογή για καλοκαιρινό φαγητό είτε σε σούπες είτε ακόμη και σε σαλάτες, ορισμένα δημητριακά, η ξηρή καρπή, η σπόρη και ορισμένα λαχανικά. Τέλος, τα λίπη θα πρέπει να αποτελούν το 20 με 35% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής μας πρόσληψης, αφού αποτελούν σημαντική πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Ενώ παράλληλα, βοηθούν και στην αφομοίωση όλων των λιποδιαλυτών βιταμινών, δηλαδή της βιταμίνης Α, της βιταμίνης D, της βιταμίνης Ε και της βιταμίνης K. Οι ιδανικές πηγές πρόσληψης λίπους αποτελούν το ελαιόλαδο και τα έλαια γενικά, το βούτυρο ή η μαργαρίνη. Καλό είναι όμως να τα περιορίζουμε όσο μπορούμε, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, η ξηρή καρπή και το βούτυρο που προέρχεται από αυτούς, όπως το ταχίνι και τα ζωικά τρόφιμα. Γενικώς, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προτιμήστε να κάνετε πιο ελαφριά γεύματα, που όμως θα είναι πλήρως ισορροπημένα διατροφικά. Στα μικροθρεπτικά συστατικά τώρα, νούμερο 1 είναι πάντοτε το νερό, η καλή και ισορροπημένη δηλαδή ενυδάτωση του οργανισμού μας. Ειδικά το καλοκαίρι, όπου η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι αυξημένη, με αποτέλεσμα και τη μεγαλύτερη απώλεια υγρών μέσω του υδρότα, προκειμένου το σώμα μας να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του, οι ανάγκες μας για αναπλήρωση των χαμένων υγρών και συνεπώς για καλή ενυδάτωση του σώματός μας αυξάνονται. Το νερό αποτελεί πάντοτε το νούμερο 1 σύμμαχό μας για καλή ενυδάτωση. Με τα φρούτα και τα λαχανικά εποχής όμως, τα οποία εκφύσεως είναι και πιο αυξημένα σε νερό αυτή την περίοδο, να ενισχύουν την πρόσληψη αυτή, βοηθώντας μας να παραμένουμε ενυδατωμένοι παρά τις όποιες υψηλές θερμοκρασίες. Εξίσου πολύ σημαντικά μικροθρεπτικά συστατικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μας είναι και τα μέταλλα και οι βιταμίνες. Η ισορροπημένη πρόσληψη αντιοξειδωτικών συστατικών βοηθάει την επιδερμίδα μας ενάντια στις υπεριόδεις ακτινοβολίες του ήλιου. Το λικοπένιο που βρίσκεται στην ντομάτα, η βιταμίνη C που υπάρχει στις φράουλες και σε άλλα φρούτα, καθώς επίσης και τα καροτενοειδή, αποτελούν σημαντικές αντιοξειδωτικές ουσίες για τον οργανισμό μας, που μπορούμε να βρούμε πολύ εύκολα σε φρούτα και λαχανικά. Προσθέστε λοιπόν στη διατροφή σας ποικιλία από φρούτα και λαχανικά, βάλτε χρώμα και γεύση. Μην ξεχνάτε να ενυδατώνεστε σωστά,

Πάμε τώρα κατά τη γνώμη μου σε ένα σημαντικό θέμα που αφορά πολύ έντονα την περίοδο του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι πως ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολεί τους περισσότερους αυτό το διάστημα, λίγο πριν μπήκε επίσημα το καλοκαίρι στο κομμάτι της διατροφής, είναι αυτό της απώλειας του περιττού βάρους. Είναι αυτή η εποχή που όλοι προσπαθούμε να δώσουμε λίγη περισσότερη σημασία στη διατροφή μας και στην άσκησή μας, προκειμένου να βγούμε όσο το δυνατόν γίνεται σε εισαγωγικά πιο άνετα στην παραλία. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση σε αυτό το σημείο και να αναφέρω πως σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ασφαλής απώλεια βάρους είναι το 1% του σωματικού μας βάρους ανά εβδομάδα. Αν κάποιος δηλαδή ζυγίζει 90 κιλά, μια ασφαλής απώλεια είναι τα 900 γραμμάρια σωματικού βάρους ανά εβδομάδα. Και είναι τότε μιλάμε για μια καλή απώλεια βάρους, όταν από το συνολικό βάρος που έχουμε χάσει, το 70-75% της απώλειας είναι απώλεια λίπους. Επανερχόμενοι λοιπόν στο θέμα απώλειας βάρους πριν το καλοκαίρι, δεν γίνεται να πιστεύουμε πραγματικά ότι ένα μόνο μήνα πριν το καλοκαίρι θα καταφέρουμε να χάσουμε από 10 έως 20 κιλά, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν γίνεται πιο αρεστοί σε κάθε μας εμφάνιση στην παραλία. Γιατί αυτό δεν είναι ούτε υγιές, ούτε και εφικτό, όπως είδαμε παραπάνω. Ακόμη και αν υπάρχουν άνθρωποι ή άρθρα ή και εκπομπές που θα προσπαθήσουν να μας πείσουν για το αντίθετο, ότι δηλαδή μπορούμε να πετύχουμε γρήγορη απώλεια βάρους. Εκεί που εγώ όμως θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο, δεν είναι τόσο η ποσοτική απώλεια του βάρους, αλλά η πραγματική επιθυμία και αιτία για απώλεια του βάρους. Ποιο είναι τελικά το ζητούμενο που θα πρέπει να επιδιώκει κάποιος, ο καθένας από εμάς, σχετικά με την απώλεια του βάρους του, αν επιθυμεί να χάσει βάρους? Είναι η γνώμη των υπολείπων ή η διασφάλιση της υγείας μας? Αν με ρωτάτε την άποψή μου, η αφορμή για να αλλάξουμε το σώμα μας, η αφορμή για να χάσουμε βάρος όταν θέλουμε να χάσουμε σωματικό βάρος, δεν θα έπρεπε να είναι το αν το σώμα μας ανταποκρίνεται ή όχι στην αισθητική των άλλων. Ανθρώπων μάλιστα, οι οποίοι είναι και τελείως άγνωστοι τις περισσότερες φορές. Η αφορμή για να αποφασίσουμε να αλλάξουμε το σώμα μας θα έπρεπε να είναι πάντοτε η υγεία μας, η ψυχολογική μας διάθεση ή και η επιθυμία να έχουμε ένα υγιές και δυνατό σώμα για να έχουμε μια όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί εάν αποφασίσουμε ένα μήνα πριν το καλοκαίρι να χάσουμε το βάρος που επιθυμούμε, μόνο και μόνο γιατί θέλουμε να βγούμε πιο αδύνατοι στην παραλία ή για να ακούσουμε θετικά σχόλια, τότε αυτό που θα έχουμε χάσει με το τέλος του καλοκαιριού, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι απλώς το καλοκαίρι μας. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε ένα υγιές σώμα, όχι όμως για να το επιδεικνύουμε στην παραλία ή σε άλλους ανθρώπους. Και φυσικά, υγιές σώμα δεν είναι μόνο το αδύνατο και γραμμωμένο σώμα. Υγιές είναι το σώμα που έχει υγεία, όπως αυτή μπορεί να διασφαλιστεί από διάφορες εξετάσεις, παραδείγματος χάρη αιματολογικές, βιοχημικές και άλλες, καθώς και το σώμα που ζει, που κινείται, που χαμογελάει, που περνάει όμορφα, που αγκαλιάζει. Είναι ωραίο να έχουμε ένα υγιές σώμα, ένα σώμα όμως το οποίο θα μας διασφαλίζει μια καλή ποιότητα ζωής από άποψη υγείας, σωματικής και ψυχικής. Φέτος λοιπόν, αν θες να κάνεις οποιαδήποτε προσπάθεια για απώλεια βάρους με αφορμή το καλοκαίρι, σε παρακαλώ πάρα πολύ να το κάνεις επειδή σε αγαπάς πραγματικά και όχι επειδή φοβάσαι τα βλέμματα των υπολείπων. Να το κάνεις επειδή θες να είσαι διαρκώς η καλύτερη εκδοχή του δικού σου εαυτού και όχι ο καλύτερος σε σύγκριση με άλλους. Ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός και είναι πολύ άδικο να μπαίνουμε σε συγκρίσεις ο ένας με τον άλλον. Πάντοτε ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η καλύτερη εκδοχή του δικού μας εαυτού.
Δώσε χώρο και χρόνο λοιπόν στη διαδικασία και απόλαυσέ την, αλλάζοντας σιγά σιγά τις καθημερινές σου συνήθειες, αλλά κυρίως ακούγοντας το σώμα σου. Όχι για την παραλία, αλλά για εσένα. Μην επιδιώκεις μια γρήγορη απώλεια βάρους, αλλά τη δίωξε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, εάν θες να χάσεις βάρος, να έχεις καταφέρει να πετύχεις έστω και μια μικρή απώλεια. Άλλωστε, όταν μιλάμε για τη θάλασσα και την παραλία, πρέπει και οφείλουμε να την απολαμβάνουμε όλοι εξίσου. Οποιοδήποτε σώμα ή αναλογία και αν διαθέτουμε. Πάντοτε με αγάπη και κυρίως με σεβασμό προς την ίδια τη θάλασσα.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς είναι ορισμένες διατροφικές οδηγίες, όπως αυτές που λέμε κάθε φορά, για να όσο το δυνατόν γίνεται πιο ισορροπημένο διατροφικά καλοκαίρι. Διατηρήστε και τους καλοκαιρινούς μήνες τη συχνότητα των γευμάτων σας, καταναλώνοντας κάτι κάθε 2 με 4 περίπου ώρες. Και μην παραλείπετε κανένα γεύμα. Καταναλώστε 3 κυρίως γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, και 2 με 3 σνακ, τηρώντας έτσι τα 5 με 6 γεύματα μέσα στην ημέρα. Προσέξτε όμως, στην παραλία, να μην κολυμπάτε ποτέ με γεμάτο στομάχι. Φροντίστε τα γεύματά σας να αποτελούνται, όπως είπαμε και στην αρχή, από τρόφιμα όλων των ομάδων τροφίμων. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός ότι τα γεύματά σας είναι πλήρη διατροφικά, θα έχετε και τη δυνατότητα να χορταίνετε περισσότερο, έτσι ώστε να έχετε και ένα καλύτερο έλεγχο της όρεξης και του κορεσμού σας. Ξεκινήστε την ημέρα σας πάντοτε τρώγοντας ένα καλό πρωινό, έστω και αν έχετε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Επιλέξτε φρούτα ως ενδιάμεσα γεύματα, χωρίς όμως να τα καταναλώνετε και σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Μην ξεχνάτε να συνοδεύετε κάθε κυρίως γεύμα σας με σαλάτα, ειδικά το καλοκαίρι, που έχουν την τιμητική του, αφού με λίγα απλά υλικά έχουμε ένα δροσερό, γρήγορο και θρεπτικό αποτέλεσμα. Ιδανικά, επιλέξτε σαλάτες χωρίς πολλές σάλτσες. Προτιμήστε για dressing ελαιόλαδο, μέλι, μουστάρδα, βαλσάμικο ή λεμόνι και αποφύγετε όσο μπορείτε σαλάτες με μαγιονέζα, κέτσαπ ή άλλου τέτοιου είδους σάλτσες. Μην ξεχνάτε να πίνετε νερό ή άλλα ροφήματα χωρίς ζάχαρη ή ανθρακικό, έτσι ώστε να διατηρείτε διαρκώς ο οργανισμός μας ενυδατωμένος και να αποφεύγετε η κατακράτηση υγρών που προκαλείται από αυξημένη πρόσληψη άλατος, ζάχαρης ή και αλκοόλ. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω της αύξησης θερμοκρασίας, το σώμα μας έχει και αυξημένες ανάγκες σε νερό. Μην ξεχνάτε να πίνετε αρκετό νερό, ώστε να αποφύγετε την αφυδάτωση και να μπορέσετε να διατηρήσετε την ενυδάτωσή σας σταθερή. Προσοχή με την κατανάλωση αλκοόλ. Θα πιείτε και αλκοόλ, εάν συνηθίζετε να καταναλώνετε, αλλά με μέτρο και στην ποσότητα και στην ποιότητα. Επιλέξτε ποτά χωρίς ζάχαρη ή σιρόπι και μην υπερβάλλετε στην κατανάλωσή του. Κινηθείτε όσο μπορείτε. Κολυμπήστε όσο είστε στη θάλασσα. Περπατήστε όπου μπορείτε αντί να χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο, ενώ αποφύγετε να κάθεστε για πολλές ώρες. Πάντα όμως με προσοχή και την κατάλληλη προστασία απέναντι στον ήλιο ή στον καύσωνα. Στην παραλία τώρα, πάρτε μαζί σας το αγαπημένο σας σνακ. Διαλέξτε ανάμεσα σε φρούτα, μπάρες δημητριακών, τόστ με τυρί χαμηλών λιπαρών, ξηρούς καρπούς ή ακόμα και γιαούρτι, αν διαθέτετε φορητό ψυγιάκι, ώστε να μην αλλοιωθεί από τη ζέστη. Επίσης στην παραλία, αντί για αλκοόλ, επιλέξτε ροφήματα όπως καφέ, χωρίς ζάχαρη, σιρόπι ή σαντιγί, πράσινο τσάι, ανθρακούχο νερό με σπεριδοειδή και φυσικά νερό. Θυμηθείτε να ακολουθείτε πάντοτε τη μέθοδο του πιάτου, ιδίως τώρα το καλοκαίρι, που το φαγητό εκτός σπιτιού, σε ταβέρνες ή και αλλού, είναι και πιο συχνό. Εάν θέλετε να φάτε κάποιο γλυκό, κάντε το. Η κατανάλωση ενός γλυκού δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κυρώνει την προσπάθειά μας αν ακολουθούμε κάποιο πρόγραμμα διατροφής. Προσπαθήστε μόνο να μην παραλείπετε κάποιο άλλο γεύμα της ημέρας στην προσπάθειά σας να καλύψετε τη θερμιδική διαφορά. Το καλοκαίρι είναι η εποχή του παγωτού. Επιλέξτε παγωτά με χαμηλά λιπαρά εναντί άλλων με αυξημένες θερμίδες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απολαύσετε το γλυκό σας χωρίς να έχετε προσλάβει πολλές επιπλέον θερμίδες. Τέλος, να θυμάστε πως δεν πρέπει να στερήσετε τίποτε από όσο επιθυμείτε. Το κλειδί, όπως έχουμε πει και θα λέμε συνέχεια, βρίσκεται πάντοτε στην ποιότητα και στην ποσότητα. Δοκιμάστε τα φαγητά που σας αρέσουν, αλλά προσέξτε να μην κάνετε υπερβολές με τις ποσότητες που καταναλώνετε. Δεν θέλω να ξεχνάτε ποτέ πως όσα αναλύουμε μαζί είναι ενημερωτικού χαρακτήρα και φυσικά
Αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις διατροφικές συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας. Τέλος, ό,τι και αν κάνετε, νοσείτε ή όχι, μην ξεχνάτε να ζητάτε πάντοτε τη γνώμη ενός επιστήμονα υγείας, που γνωρίζει το ιατρικό σας ιστορικό και μπορεί να σας κατευθύνει ανάλογα με γνώμονα πάντοτε τις δικές σας ανάγκες σε συνδυασμό με την ιατρική γνώση. Για σήμερα, και με δεδομένο ότι η θερμοκρασία έχει αρχίσει να ανεβαίνει, αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες εύκολες συνταγές για σπιτικό παγωτό με λίγα και απλά υλικά. Το μόνο που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι λίγα παγωμένα φρούτα και ένα μούλτι, ώστε να μπορέσουμε να το παρασκευάσουμε. Πάμε να δούμε ορισμένες ιδέες για σπιτικό παγωτό που μπορείτε να φτιάξετε σε λίγη ώρα και να απολαύσετε είτε σαν σνακ, είτε όταν έχετε επιθυμία για κάτι γλυκό, με λίγες θερμίδες και καλή θρεπτική αξία. Για την πρώτη συνταγή, θα χρειαστείτε απλώς μία μπανάνα και λίγη μαύρη σοκολάτα. Παίρνουμε μία μπανάνα και αφού την ξεφλουδίσουμε, την κόβουμε σε ροδέλες. Βάζουμε τις ροδέλες της μπανάνας μέσα σε ένα σακουλάκι τροφίμων και τοποθετούμε στην κατάψυξη για 2 με 3 ώρες. Έπειτα, παίρνουμε τις κατεψυγμένες ροδέλες μπανάνας και τις βάζουμε σε ένα μίξερ μαζί με λίγο νερό και χτυπάμε καλά. Θα έχουμε σαν αποτέλεσμα ένα ωραίο και κρεμώδες παγωμένο μείγμα. Τοποθετούμε το μείγμα σε ένα μπολάκι και ρίχνουμε από πάνω σταγόνες μαύρης σοκολάτας ή μαύρη σοκολάτα σε κομματάκια. Έτοιμο το παγωτό μας. Η δεύτερη συνταγή είναι παρόμοια με την προηγούμενη, μόνο που αντί για παγωτό μπορούμε να φτιάξουμε μια δροσιστική και χωρίς ζάχαρη γρανίτα. Παίρνουμε φράουλες ή φρούτα του δάσους ή οποιοδήποτε φρούτο της επιλογής μας αρέσει και το τοποθετούμε ομοίως στην κατάψυξη για 2 με 3 ώρες. Εναλλακτικά μπορούμε βέβαια να αγοράσουμε και έτοιμα κατεψυγμένα φρούτα. Αφού περάσει το κατάλληλο χρονικό διάστημα των 2 με 3 ώρων, τοποθετούμε τα φρούτα σε ένα μίξερ μαζί με νερό και λίγο μέλι και χτυπάμε καλά μέχρι να πάρουμε και πάλι ένα ωραίο και γρανιτένιο μείγμα. Σερβίρουμε σε ποτήρι ή μπολάκι και καταναλώνουμε με καλαμάκι ή κουτάλι. Τέλος, η τρίτη συνταγή είναι μία παραλλαγή της πρώτης, κυρίως ως προς το σερβίρισμα. Αφού λοιπόν κόψουμε, καταψύξουμε και χτυπήσουμε καλά την μπανάνα, παίρνουμε μπισκότα τύπου digestive χωρίς ζάχαρη και τοποθετούμε πάνω σε αυτά το μείγμα της μπανάνας που έχουμε φτιάξει. Από πάνω τοποθετούμε ακόμη ένα μπισκότο, δημιουργώντας πρακτικά μικρά παγωτά σάντουιτς. Βάζουμε για λίγο ακόμη στην κατάψυξη τα σαντουιτσάκια και όσο περιμένουμε, λιώνουμε λίγη μαύρη σοκολάτα σε μπεν μαρί. Βγάζουμε τα σαντουιτσάκια από την κατάψυξη και βουτάμε τη μισή τους μεριά στη λιωμένη σοκολάτα και τα τοποθετούμε όλα σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Βάζουμε πάλι στην κατάψυξη για λίγο μέχρι να παγώσει η σοκολάτα και έπειτα είμαστε έτοιμοι να το απολαύσουμε. Σας περιμένω λοιπόν στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διαιτολόγος Διατροφολόγος, ώστε να μοιραστούμε μαζί διάφορες ιδέες σχετικές με το φαγητό, συνταγές και έξυπνες συμβουλές, καθώς επίσης να συζητήσουμε για τη διατροφή και υγεία, αλλά και να λύσουμε τις δικές σας απορίες και τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Περιμένω και τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ώρα που περάσαμε μαζί και να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια!

Ενθουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Αγιασμένων μοφών νοσταλγία γέροντα και βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάει πρώτη φορά στο Άγιον Όρος, έχετε απογοητευτεί πλήρως και με το Άγιον Όρος αλλά κυρίως με τον Γέροντα Ιωσήφ, ναι. Γυρίζετε πίσω και τελικά αποφασίζετε με μια παρέα να ξαναπάτε.
1: Πολύ ωραία. Έτσι όπως το λέτε έγινε, διότι είχα προϋποθέσεις με τις οποίες έκρινα τα επόμενα. Και αυτό ήταν... Οι προποθέσεις ήταν καλές, αλλά οι χρήσεις τους ήταν κακοί από μένα. Και πήγαμε με τους φίλους μας, τους συμφοιτητές μου, όλοι μαζί, είμαστε περίπου 6-7 παιδιά. Εγώ εν τω μεταξύ είχα διαβάσει τις σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που έβγαλε η Μονή Παρακλήτου και πολλοί με βοήθησαν. Και άκουγα για τα κατουνάκια, για τα καρούλια και όλα αυτά τα θαυμαστά, θαυμαστές τοποθεσίες του Αγίου Όρους. Πήραμε λοιπόν το καραβάκι, το ξύλινο και πήγαμε στα Καρούλια. Εγώ έβλεπα όλους τους μοναχούς με ένα άλλο πνεύμα πλέον. Μου έφυγε εκείνη η δαιμονική ενέργεια που είχα και με πολύ έτσι κατάνοιξη έβλεπα τους πατέρες και τους μοναχούς και δεν τους έκρινα, δεν τους κατέκρινα, δεν τους έκρινα με τα δικά μου δεδομένα, αλλά αισθανόμουν ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι του Θεού. Και φτάσαμε στα Καρούλια. Εκεί μου είχαμε φοβερή εντύπωση. Ο τόπος. Είδα τις σπηλιές των ασκητών στα Καρούλια. Φανταζόμουν διάφορα πράγματα από αυτά που διέβαζα. Είχα μαζευτεί κάτω στον Αρσανά κάποιοι πατέρες για να πάρουν τα πράγματά τους. Και τους έβλεπα σαν αγγέλους. Και αισθανόμουν μεγάλο δέος. Κατέβηκα στα Καρούλια. Τα φρικτά Καρούλια, όπως τα λέγε ο πατήρ Χερουβή. Και ήταν εκεί οι μοναχοί ασκητικοί, απλά ντυμένοι, σιωπηλοί, όπως θα τους φανταζόμουν και όπως θα τους ήθελα. Στο δρόμο βέβαια διηγόντουσαν τα παιδιά, οι συμφοιτητές και τον πατέρα Εφραίμ τον Κοτυνακιώτη, διάφορα γεγονότα. Και έλεγαν ότι αυτός είναι Άγιος, είναι προφήτης, ξέρει τι σου συμβαίνει και τι έχεις μέσα σου, έχει ένα βλέμμα διαπεραστικό, λάμπει το πρόσωπό του και διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, εγώ τα άκουγα όλα, τα έβαζα μέσα στο νου μου και κατέβηκα με όλη αυτήν την καλή φαντασία, να πω ας πούμε έτσι, που είχα δημιουργήσει μέσα μου. Άρχισαμε να ανεβαίνουμε τον δρόμο, με πολύ κόπο και μεσημέρι ήταν και εγώ ασυνήθιστος και καλομαθημένος και δυσκολευόμουν, τα σκαλιά ήταν και τότε πολύ πιο πρόχειρα από ό,τι είναι σήμερα. Στον δρόμο συναντήσαμε ένα γεροντάκι. Αυτός είναι ο Γέρο Καλίνικος, μαθητής του Γέρο Καλίνικου του Σιχαστή. Όταν είπαν τα παιδιά ότι αυτός είναι μαθητής του Γέροντος Καλίνικου του Σιχαστή, μόνο που δεν λιποθύμησα από το δέος που αισθανόμουν, ένα γεροντάκι χαριτωμένο, έτρεχε πάνω στο σκαλάκι και κατέβαινε. Λέει, παιδιά, μήπως είδε καμιά κατσαρόλα εκεί που άφησε το καΐχι. Λέμε, γέροντα, δεν είχε τίποτα. Ό,τι είχε, το πήραμε. Δεν υπάρχει τίποτα στον άρθρονα. Λέει, ναι, αλλά ο γέροντας μου είπε να πάω να κοιτάξω. Θα πάω να κοιτάξω και ας μην έχει τίποτα. Μου κάνει εντύπωση αυτό το γεροντάκι. Μεγάλος ήταν, και ίσως και 80 χρονών, δεν ξέρω πώς. Ανεβήκαμε με πολύ κόπο τα κατουνάκια, με χτυπούσε η καρδιά μου σαν τον λαγό. Και από τον κόπο, αλλά και από την αγωνία που θα βλέπαμε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Πήραμε και δύο κουτιά κουραμπιέδες, Καρβάλης, έγραφε Πόξο Καρβάλης. Θυμάμαι που λέγαν ότι είναι καλοί οι κουραμπιέδες, δεν ξέρω. Πήγαμε μέσα, χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε μια φωνή του γέροντα να μας απαντά. Και μπήκαμε μέσα, ο γέροντας έκανε εργόχειρο, σκάλιζε σφραγίδια εκεί στο κουζινάκι του, μέσα στο σκοτάδι εκεί δίπλα από τη σόμπα, από τα ξύλα που άναβαν και το νερό που έβραζε τα σφραγίδια. Μπήκαμε μέσα, εγώ μπήκα τελευταίος για να δω τι θα γίνει με τους άλλους και μετά να με πιάσει εμένα.
0: Στο γέροντα Εφραίμ λέμε τώρα.
1: Στο γέροντα Εφραίμ του Κοτυνακιώτη, τον Άγιο. Μπήκαμε στα παιδιά, λέει, καλώς τα παιδιά, από πού είστε παιδιά, από τη Θεσσαλονίκη γέροντα. Και τι ήρθατε εδώ να κάνετε? Ήρθα να πάρουμε την ευχή σας. Χάσατε τον κόπο σας, λέει ο γέροντας. Ήθελα να πει ότι εδώ που ήρθατε δεν άξιζε τον κόπο να έρθει. Τέλος πάντων. Του λέει κάποιος, γέροντας, σας φέραμε και αυτά τα κουραμπιέδες. Λέει, κουραμπιέδες στα κατουνάκια. Πού ήρθατε νομίζετε? Στα κατουνάκια ήρθατε, στην έρημο. Εγώ κόβηκαν τα πόδια μου μόλις άκουσα αυτά τα πράγματα. Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα έξω. Νομίζω ότι το είπε για να μας πειράξει. Αστειευόμενος μάλλον, αλλά με το ύφος του σοβαρό. Εμένα μου φάνηκε σαν ήταν η τελευταία καταδίκη του Κρητού. Τέλος πάντων πήγαινε ένα παιδί, έβαζε μετάνια, φίλησε το χέρι του. Εγώ έτρεμα από το φόβο μου, πήγα τελευταίος. Έβαλα μετάνια, πήρα το χέρι του, το φίλησα και μόλις το φίλησε το χέρι του μου λέει «Χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη», μου λέει εμένα. Και έτσι άνοιξε τα μάτια του διάπλατα και με έβλεπε. Εγώ για να μουσκεμα στον ιδρώτα. Έτρεμα από το φόβο μου, λέω «Θα μου πει τις αμαρτίες μου τώρα». Και θα ακούσουν και οι άλλοι και άλλοι μόνο μου. Με κοίταζε έτσι καλά, καλά, καλά με εκείνο το βλέμμα το διαπεραστικό και μου λέει «Εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά». Εγώ δεν ήξερα τι είναι αυτό. Και του λέω «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Λέω «Τη δική του γενιά, εγώ είμαι Κύπριος, μου φτάνει από την Κύπρο και δεν το ξέρω. Πού να σκεφτώ τίποτα άλλο». Χαμογέλασε και μου λέει, κάνει το χέρι έτσι, μου λέει «Κοιμάσαι ακόμα». Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, με μένα βάλε καθίσω δίπλα του. Μας είπε μερικά πράγματα, αλλά ήρθε ο ποταχτικός του, ο πατήρ Ιωσήφ. Και λέει «Γέροντα, θα κάνουμε σπερινό?» Και λέει «Ναι, είναι η ώρα να κάνουμε σπερινό». Και μου λέει «Παιδιά, να κάνουμε σπερινό». «Τι σπερινό θα κάνουμε?» Λέει «Μια ώρα κομποσχήνη. Πάτε έξω, πάρτε κομποσχήνη, σας μια ώρα κομποσχήνη». Εμένα μου λέει «Εσύ, Διάκο, έχεις κομποσχήνη?» Λέω «Ναι, γέροντα, έχω». Λέει «Πούντο?» Έβγαλα κι εγώ ένα 25-50 πεντάρικο κομποσχήνη μικρό τόσο που ήταν. Λέω «Ορίστε». Λέει «Τι είναι αυτό κομποσχήνη αυτό? Ούτε για τους κούκους δεν είναι αυτό». Εντάξει, ντράπηκα, δεν είχα κανένα μεγαλύτερο, δεν ήξερα κιόλας. Μου έδωσε ένα κομποσχήνη δικό του. Μου λέει «Να λες μια ώρα την ευχή». Φάνηκε ατέλειωτη ώρα, τέλος πάντων. Και έφυγε, πήγε στο κελάκι του και εμείς μείναμε ρεμβόμενοι. Τώρα τι προσευχή κάναμε ο Θεός.
2: Και πού έξω, σας είπε έξω πού?
1: Και στα πεζούλια, να κάτσε ο καθένας όπου ήθελε.
2: Εκτός του κελιού πάντως.
1: Ναι, ναι. Πέρασε μια ώρα, μας φώναξε και λέει «Παιδιά, θα πάμε στους στομάδες. Ελάτε μαζί μου γιατί θα μείνετε στους Δανειλαίους απόψε. Πού θα μείνετε? Δεν μπορούμε εδώ να σας φιλοξενήσουμε». Πράγματι, πήγαμε στους στομάδες, ήταν η γιορτή τους, του Αποστόλου Θωμά. Και στο δρόμο ο γέροντας Εφραίμ με κρατούσε από το χέρι για να κουμπάει όπως έλεγε, αλλά νομίζω ήταν κάτι από την πρόνοια του Θεού, γιατί αισθανόμουν πολύ μεγάλη χάρη, πάρα πολύ μεγάλη χάρη. Δέος, απέραντο δέος απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο και μεγάλη χάρη. Πήγαμε στους στομάδες, εκεί μας κέρασαν, μου έκανε εντύπωση ο υποτακτικός του που τον ρώτησε «Γέροντα, τι να κάνω τώρα, να το πιω αυτό που μου δώσαν, κάτι ποτό?» «Λέω, το πιείς βέβαια, τι μας το δώσαν?» Και μετά πήγαμε στους Δανειλαίους. Και εκεί μας άφησε ο γέροντας Εφραίμ και οι Δανειλαίοι με όλη την αβραμία φιλοξενία τους μας εδέχθηκαν και φάγαμε το βράδυ χόρτα βραστά, τα οποία ήταν κατάπικρα. Είναι κάτι αγριοβραδίκια τα οποία υπάρχουν και στην έρημο. Πολύ ωραία, αλλά για μένα ήταν άγνωστα. Λέω «Δεν μπορώ να φάω, είναι πικρά». Γέλασε ο πατήρ Στέφανος και μου λέει «Μα δεν ξέρεις, Διάκο, ότι στην έρημο τρώμε πικρά χόρτα?» Πού να ξέρω εγώ τέτοιο πράγμα. Τελειώσαμε το φαγητό μας, έφαγα κάτι άλλο εκεί που βρήκα και μετά βγήκα έξω και περπατούσα στα βράχια να βρω ασκητές. Νομίζω ότι είναι τρυπωμένοι οι ασκητές δεξιά-αριστερά. Το βράδυ κάναμε το απόδειπνο σε ένα δωμάτιο Μου έκανε μεγάλη εντύπωση εκεί οι πατέρες, πόσο ωραία ήταν, όλα όμορφα, τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα, με μεγάλη απλότητα αλλά με μεγάλη έτσι φροντίδα και αρχοντιά. Εκεί είδαμε τον γέροντα, τον πατέρα Μόδεστο, ο οποίος λειτουργήσε την άλλη μέρα το πρωί. Πήγαμε στην ακολουθία, λειτουργήσε ο πατήρ Μόδεστος, πραγματικά ως άγγελος Κυρίου. Έλαμπε το πρόσωπο του. Ήταν μια λειτουργία πραγματικά ουράνια. Αυτός ο άνθρωπος απλούστατος, καθαρότατος, άγιος, ήταν σαν έσαρκος άγγελος. Εγώ έτσι τον έβλεπα. Με όλα αυτά που είχα μέσα μου και με όλη αυτή τη χάρη που μας μετέδωσε ο γέροντας Εφραίμ, και όλα αυτά που διέβασα, ήμουν πλέον το τελείως αντίθετο από ό,τι ήμουν την προηγούμενη φορά. Τέλος πάντων λειτουργήσε ο γέροντας, προγευματίσαμε και μας αποχαιρέτησαν οι πατέρες και πήγαμε με τα πόδια στη Μονή του Αγίου Παύλου. Στη Μονή του Αγίου Παύλου περάσαμε την Αγία Άννα και τα λοιπά, γνωρίσαμε τον πατέρα Θεοδόσιο της εποχής εκείνης και τον πατέρα Ανδρέα τον προηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε περιστάσεις και περιστατικά από το Άγιον Όρος, από την έρημο, μας είπε που είδε τους αόρατους ασκητές κτλ. Και καταλήξαμε το απόγευμα στη Μονή Διονυσίου. Η Μονή Διονυσίου ήταν πάντοτε κοινόβιο μοναστήρι, ασκητικότατο. Τότε ηγούμενος ήταν ο πατήρ Γαβριήλ ο Διονυσιάτης. Φτάνουμε εκεί, πήγαμε στην τράπεζα αμέσως, ήταν ένα φαγητό καλύτερο από τα υπόλοιπα που φάγαμε, πατάτες με τα αυγά τηγανιτά. Εγώ έφαγα κάμποσο αρκετά γιατί ήμουν νηστικός και πήγαμε στο απόδειπνο. Πρώτη φορά έβλεπα τη Μονή Διονυσίου μπροστά μου. Ούτε σε κανένα είπαμε ποιοι είμαστε. Μετά ήρθε ο αρχοντάρι να μας τακτοποιήσει. Τον πατέρα Γαβρί τον είχα ακούσει από προηγούμενες διηγήσεις των παιδιών. Στο απόδειπνο ήταν μια πολύ μεγάλη έτσι εμπειρία που έζησα, διότι καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο της Παναγίας στο καθίστου που υπάρχει και στο μοναστήρι και ήταν όλα σκοτεινά και μαύρα και άραχνα και τα γεροντάκια ήταν όλα εκεί στις δόξες τους. Ένα μοναστήρι με 40-50 μοναχούς, αλλά σχεδόν όλοι γεροντάκια και πολύ έτσι ρακένδυτοι και αποστεωμένοι και με έπιασε πάλι αυτός ο πειρασμός που είχα την προηγούμενη φορά και έλεγα, μα εδώ, τι είναι εδώ, είναι νεκροταφείο. Αυτοί δεν είναι πεθαμένοι αυτοί, είναι σαν μούμιες τους έβλεπα. Μου ήταν αδιανόητο να μείνω εκεί. Δηλαδή σκεφτόμουν και το Άγιον Όρος, αν θα έπρεπε να μείνω εκεί ή όχι. Αλλά ήταν αδιανόητο να μπορέσω να διανοηθώ ότι θα έμενα εκεί στο μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ ζωφερή η κατάσταση. Θεοσκότεινα ήταν. Ήσαι κατά καντιλάκια σε που ανάβανε. Έτσι τα ανάβανε εκεί τότε. Όπως ήμουν εκεί και σκεφτόμουν αυτά και καθόμουν στο στασίδι μου και σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί είναι πεθαμένοι και είναι μουχλιασμένοι και είναι όλα μαύρα και άραχνα, έρχεται ένας μοναχός με ένα κερί που άναβε τα καντήλια και με πλησιάζει και μου λέει, Διάκο, μη βλέπεις κατά τα εξωτερικά φαινόμενα. Αυτοί σου φαίνονται ως νεκροί, αλλά είναι Χριστός ζώντες. Αυτοί είναι ζώντες εν Χριστώ, δεν είναι νεκροί. Και έφυγε. Του είπα ευχαριστώ πάτερ, χωρίς να ξέρω τι έπρεπε να του πω. Και μετά όταν έφυγε, μου έκανε εντύπωση, λέω, μα πώς ήξερε τι σκεφτόμουν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ο μοναχός Παΐσιος, ο Κύπριος, ένας Άγιος μοναχός, που εκοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια στη Μονή Διονυσίου, πραγματικά πανθομολογουμένος, Άγιος άνθρωπος με χαρίσματα. Αλλά άγνωστος στον κόσμο. Τον γνώρισα μετά, τον κατάλαβα μετά. Το βράδυ πήγαμε στο γέροντα Γαβρίλ, μας μίλησε και εγώ έπρεπε να εξομολογηθώ κοντά του. Είχα μια αμαρτία. Όπου πήγαινα με ρωτούσαν πόσο χρόνο είσαι, με βλέπα μικρό. Και εγώ από το φόβο μου να μην πω 18, γιατί ήμουν χειροδονημένος διάκος και φοβόμουν να πω 18 χρόνων, έλεγα 25, έλεγα 26, έλεγα 23, σε κάθε έλεγα και μια ημερομηνία. Δεν έλεγα τουλάχιστον μια μόνο να ξέρω τι λέω. Και του λέω, γέροντα, λέω ψέματα, εσκεμμένα. Διότι με ρωτούν πόσο χρόνο είμαι και λέω ψέματα για να μην μου λένε ότι είμαι μικρός. Ο Γιώργος Γαβρίλη χαμογέλασε, μου λέει, δεν πειράζει Διάκο, παιδί μου. Αυτά είναι του ψευματοδικείου. Δεν ήξερα τι είναι ψευματοδικείο εγώ, αλλά κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ λάθος. Και χάρηκα. Και με πήρε ο Γιώργος Γαβρίλη, μου διάβασε την ευχή, αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ευλογία από τον γέροντα αυτό. Με αγκάλιασε, μου έδωσε κάποια πράγματα, έτσι ευλογίες από αυτά που είχε στο κελί του και αισθάνθηκα πολύ μεγάλη ανάπαυση και παρηγορία στον γέροντα αυτό. Και μου λέει, είσαι διάκο, να άρχισε να λειτουργούμε εδώ στο μοναστήρι. Εμείς δεν έχουμε διάκο. Και όπως τα λέγε έτσι και χοντρά και αργά και τα λοιπά. Και να άρχισε να λειτουργούμε μαζί. Γιατί είμαι και εγώ γέρος και δεν μπορώ μόνος μου. Και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, διότι με έδωσε μεγάλη σημασία.
2: Ούτε κατά διάνοια στο μυαλό σου τώρα ο γέροντας Ιωσήφ σε όλα αυτά.
1: Όχι, ο γέροντας Ιωσήφ ήταν έξω από αυτή την υπόθεση. Περάσαμε από τη Διονυσίου, πήγαμε στον Μποραζέρι. Την άλλη μέρα ανεπήγαμε Καριές. Πάμε στον Μποραζέρι, βλέπαμε τον Παπαχαράλαμπο. Εκεί η Θηβαίδα. Ήταν η Θηβαίδα που περιγράφει ο βίος του Αγίου Παχωμίου. Ασκητές όλοι, με τα κομποσχήνια τετρακοσάρια, αμήλυτοι, αγρυπνία κάθε νύχτα, λειτουργία στα μεσάνυχτα. Μείναμε το βράδυ εκεί, πήγαμε στη λειτουργία. Πριν να πάμε στη λειτουργία, έβλεπα μια ουρά μοναχούς έξω από το δωμάτιο του Παπαχαράλαμπου και περίμενα να πούν τον λογισμό σου στο εξωτερικό. Τι κάνω αυτό, λέει εδώ. Λέει να πούν λογισμό. Μα τι είναι λογισμοί. Δεν ήξερα τι είναι λογισμοί. Και ρωτούσα να μου πω. Λειτουργήσε ο Παπαχαράλαμπος, δεν καταλάβαμε ούτε μία λέξη. Ήταν λίγο. Ήταν κοφός ο Παπαχαράλαμπος και λίγο τα έλεγε λίγο μασημένα. Δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά μου έκανε μεγάλη εντύπωση η όλη λειτουργία του γέροντα αυτού. Πήγα μετά να εξομολογηθώ. Μου είπε διάφορα πράγματα, δεν κατάλαβα τι μου είπε. Μου λέει, κάνεις μετάνοιες. Λέω, βέβαια κάνω. Λέει, πώς, λέω, 25. Λέει, 25 μετάνοιες και είσαι και διάκος. Λέω, πώς να κάνω. Μου λέει, 500 τουλάχιστον. Μόνο που δεν λιποθύμησα. Λέω, 500 μετάνοιες την ημέρα. Λέει, την ημέρα, κάθε βράδυ. Λέω κι εγώ, εντάξει, θα ακουσώ μεθά σου και πάλι. Λέω, θα φύγω και δεν θα κάνω τίποτα. Δεν το απάντησα. Μου είπε και άλλα αυστηρά πράγματα. Δεν ανταποκρίθηκα, ας πούμε, έτσι. Κουμπώθηκα λίγο κι εγώ από αυτά που μου έλεγε. Και όταν γονάτισα να μου διαβάσει συγχωρητική ευχή, μετά όταν τελείωσε, μου λέει, Γιάκο, κάτι καλό έχεις πάνω σου. Κάτι με έκανε να σε συμπαθήσω. Τι έχεις, πού πηγαίνεις, πού είσαι. Δεν ξέρω, γέροντα. Αυτό βέβαια μου το εξήγησε μετά ότι ήταν η σχέση μου με τον γέροντα Ιωσήφ, που θα εξελισσόταν στη συνέχεια. Και είναι της ίδιας οικογένειας. Και ο παπά Εφραίμου Κατονακιώτης και ο Γεροχαράλαμπος του Μπουραζερίου.
2: Ναι, αλλά εσείς το ξέρατε αυτό όμως.
1: Όχι. Δεν
2: ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον.
1: Όχι, δεν ήξερα τίποτα.
2: Ούτε όσο ο Ιωσήφ, γέροντας Ιωσήφ.
1: Άκουστα, έβλεπα κάποιες φωτογραφίες του δεξιά-αριστερά, αλλά τίποτα.
2: Αλλά όχι ότι αυτή ήταν μια οικογένεια.
1: Όχι, όχι, τίποτα από όλα αυτά. Και εντάξει, τα άκουγα όλα αυτά, τα έβαζα στην καρδιά μου. Το συμπάθησα από Παπαχαράλα, αλλά το φοβήθηκα πάρα πολύ. Διότι μετά στο τραπέζι, στην τράπεζα, λέει, έκανε την απόλυση της τράπεζας, λέει, σήμερα δεν έχει ευλογία να μιλήσει κανένας. Και ήταν όλοι αμίλητοι. Δεν μιλούσε κανείς. Λέω, πού να ζήσω εγώ σε τέτοιο περιβάλλον. Ήταν φρίκι. Λέω, πάμε να φύγουμε, δεν είναι καλά εδώ. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στη Μονή Φιλοθέου. Κατεβαίνουμε στη Μονή Φιλοθέου και την ώρα ερχόταν και ο γέροντας Εφραίμ από κάπου έξω ήταν, δεν ξέρω.
2: Της Φιλοθέου γέροντας Εφραίμ.
1: Φιλοθέου γέροντας, Φιλοθεήτης. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι, έτρεχαν οι μοναχοί να πάρουν ευλογία, γονάτισαν μπροστά του, τον υποδέχτηκα σαν Θεό. Τα βλέπα κι εγώ παράξενα αυτά όλα τα πράγματα, πήρα ευλογία.
2: Δεν το ξέρατε.
1: Όχι. Άκουγα γι' αυτό για έναν πατέρα Εφραίμ. Με πήρε στην αγκαλιά του, με φίλησε, με χαΐδεψε, μου είπε, παιδάκι μου καλό, από πού είσαι, λέω, από την Κύπρο, γέροντα. Α, από την Κύπρο, λέει. Λέω, ναι, από την Κύπρο. Τίποτα άλλο. Λέω, θέλω να εξομολογηθώ, λέει, ας εδώ μετά. στην εκκλησία, μετά το πέρας του Σπερινού. Στο μεταξύ μου έκανε πολύ εντύπωση προηγουμένως ότι όποιο ρωτούσαμε να μας πει κάτι, έλεγε την ευχή. Λέγαμε, Πάτερ, τι ώρα είναι ο Σπερινός? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, στις 5. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε. Δεν μας μιλούσαν.
2: Τι γίνεται εδώ, λέτε?
1: Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, παιδί μου? Τι συμβαίνει εδώ? Τι πάθαν αυτοί? Πάντα το άκουγε στην ευχή, δεν μιλούσε κανείς.
2: Εσείς ξανακούσατε για την ευχή?
1: Όχι, ήξερα την ευχή, την έλεγα το βράδυ, πριν κοιμηθώ. Δεν ήξερα να την λέω. Μου έλεγε ο Γέροντας Αθανάσιος, αλλά εγώ πού να καταλάβω τέτοια πράγματα. Στον Εσπερινό ήταν γεμάτη εκκλησία από μοναχούς και 80 περίπου πατέρες νέους. Πρωτοφανές φαινόμενο στο Άγιον Όρος.
2: Το Φιλοθέου.
1: Φιλοθέου. Και ο Γέροντας εκεί. Εξομολογήθηκα στο Γέροντα Εφραίμ, στο παρεκκλήσιο εκεί. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο Γέροντας. Εγώ εξομολογούμαι σε όλους. Τα έλεγα όλα από την αρχή. Τέλος πάντων, του είπα και εκείνου κάμπο στα διάφορα. Αυτός μου διηγήθηκε τη ζωή του. Μου είπε πως ένα μικρό παιδάκι και πως πρόσεχε για τη μητέρα του που ήταν μοναχή, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, για τους αδελφούς του, για τον Παπαχαράλαμπο, για τον γέροντα Ιωσήφ τον Κύπριο. Μου λέει, τον είδες τον γέροντα Ιωσήφ? Εγώ δεν απάντησα, δεν ήθελα να πω ότι τον είδα και μου άρεσε. Αλλά μου έκανε εντύπωση στο τέλος του Σπερινού, στον Άρθη, και έχει γονατιστούς μοναχούς, οι οποίοι έλεγα ο καθένας τι έκανε. Έλεγε ένα, συγχωρέστε με πατέρα, έκανα αργολογία. Συγχωρέστε με πατέρα, γέλασα αφρόνο.
2: Δημοσίως δηλαδή.
1: Δημοσίως.
2: Ακουγόντουσαν αυτά.
1: Βέβαια, τα έλεγαν εκφόνος. Εγώ έβλεπα, φοβήθηκα, τρόμαξα. Περνούσα από μπροστά η μοναχή, λέγα ο Θεός συγχωρέσει. Και περνούσα. Πήγαμε στην τράπεζα. Διάβαζε ένα ανάγνωσμα εκεί από τον Βεργετινό. Πολύ έτσι καλογερικό. Εγώ έβλεπα συνέχεια τον Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος τον αγάπησα πάρα πολύ, χωρίς να τον έχω δει άλλη φορά. Αλλά τον φοβήθηκα κιόλας, γιατί έβαζε γονατιστούς μοναχούς στον Άρθικα. Και λέω, αν έρθω εδώ, θα με βάλει και εμέναν εκεί. Και πού να αντέξω εγώ τέτοιο πράγμα? Και να με βάλει να λέω πράγματα που έκανα, Παναγία, δεν μπορούσα να το σκεφτώ καθόλου.
2: Αλλά σε όλο αυτό, σκεφτόσασταν αν υπάρχει ένα τρόπο να μείνετε τελικά?
1: Ναι, ήταν και αυτό ένα ενδεχόμενο. Και καταλήξαμε, την άλλη μέρα φύγαμε του Φιλοθέου και καταλήξαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Εκεί άκουσα για τον Γέροντα Παΐσιο από τους συμφοιτητές μου που έλεγαν γι' αυτόν ότι είναι ένας ασκητής, άγιος, που κάνει θαύματα, που κάνει πράγματα κτλ. Και πήγαμε στον Γέροντα Παΐσιο. Ο Γέροντας έμενε τότε στη Μονή Σταυρονική, τα κοντά, εκεί που είναι μια ερημιά μεγάλη, στο κελί του Σταυρωμένου, του Τιμίου Σταυρού, του Παπατήχωνα του Ρώσου. Πήγαμε εκεί, μεταξύ τα άλλα παιδιά έφυγαν, βγήκαν εκτός Αγίου Όρους. Έμεινα εγώ με έναν άλλο συμφοιτητή μου, διάκονο και εκείνο, ο οποίος με οδήγησε στο Γέροντα Παΐσιο, γιατί εγώ δεν ήξερα να πάω μόνος. Πήγαμε εκεί, χτυπήσαμε το κουδουνάκι, δεν απαντούσε καθόλου ο Γέροντας, ξαναχτυπήσαμε, δεν απαντούσε καθόλου. Και εγώ άρχισα να κάνω κομποσκήνι, που είναι το κομποσκήνι το δικό μου, και να λέω, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε τον Γέροντα να μας δεχθεί. Όταν τελείωσα στον τελευταίο κόμπο, ακούσαμε μια φωνή από κάτω ότι ποιος είναι, ξέρω κάτι είπε ο Γέροντας, και μας είδε από το πεζουλάκι εκεί που είχε και άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά το μικρό ανηφοράκι εκείνο που είχε εκεί και να άρχισε να μας ανοίξει. Όταν τον είδα, και γι' αυτόν έχασα πάσα ιδέα. Ήταν αδύνατος πολύ, καχεκτικός, φορούσε πάνω του μια κουβέρτα πράσινη, που φαίνονταν πολύ αστείο αυτό το πράγμα. Λέω, βάλε την κουβέρτα την πράσινη, δεν είχε μια μαύρη να βάλει. Δεν μου γέμισε το μάτι, μας άνοιξε, πήγαμε, καθίσαμε εκεί στο δωματιάκι, πάμφτωχα όλα, ασκητικότατα, και άρχισε να μας διηγείται διάφορα πράγματα, τα οποία για μένα δεν φαίνονταν πνευματικά. Μας έλεγε διάφορες ιστορίες. Και γελούσε. Μου έκανε εντύπωση που γελούσε. Λέω, καλά, ασκητές, ερημίτες γελούν. Στο Σταυροβούνιο ο Γέροντας δεν γελά, δεν μιλά. Αυτός μιλούσε, γελούσε. Μας έδωνε συνέχεια γλυκά να τρώμε. Μένα μετά έζησε συνέχεια λουκούμια. Μόλις άνοιγα το στόμα μου το που κάτι, πάρε ένα λουκούμι, διάκονα να φας. Έφαγα 5-6 λουκούμια. Είπα ότι δεν είναι στα καλά του αυτός ο άνθρωπος. Τον έβγαλα τρελό. Μάλιστα όταν μας διηγήθηκε ένα γεγονός με τους δαίμονες που τους σήκωσαν τη σκεπή πάνω και τον, για τον φοβερή σου, είχε βγάλει τα παπούτσια του, φορούσε κάτι σχεστές παντόφλες και βγήκε με τα πόδια πάνω στο κρεβάτι και περπατούσε. Και μόλις τον είδα να κάνει αυτό το πράγμα, λέω αυτός δεν είναι στα καλά του, είναι τρελός. Του λέω, αυτός καταλάβαινε βέβαια τι σκεφτόμουν και με πείραζε. Μου έλεγε, έτσι δεν είναι διάκο, έτσι δεν είναι. Και εγώ λέω, ναι γέροντα, έτσι είναι. Και έλεγα από μέσα μου, τι να σου πω τώρα. Του λέω μια στιγμή απογοητευμένος πλήρως. Λέω, γέροντα, έχετε μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι μου κατέβηκε. Μου λέει, ήθελα να του πω ότι έχεις μεγάλο όνομα, αλλά δεν είσαι αυτό που λέει το όνομά σου. Αυτή ήταν η συνέχεια μες στο μυαλό μου. Μου λέει, βλέπεις και ένα κονσερβοκούτι εκεί κάτω που γυαλίζει. Χτύπησε ο ήλιος πάνω σε κονσέρβα. Μου λέει, είναι, φαίνεται για χρυσάφι, αλλά δεν είναι χρυσάφι, είναι τενεκές. Απλώς πέφτει ο ήλιος πάνω και γυαλίζει. Και εγώ έτσι είμαι. Μετά του λέω, τα φίδια γέροντα πού τα έχετε, έχετε φίδια? Μου λέει, έχω φίδια βέβαια. Θέλεις να τα δεις? Αφού τον ρώτησα, έμεινε έτσι σε απορία και τον έβλεπα, μου λέει, εδώ τα έχω. Θέλω στην καρδιά μου. Ο μαγείς πνευματικός θα έρθει να σου τα δείξω με τα φίδια του που έχω στην καρδιά μου. Τα βρεις. Τέλος πάντων, μας είπε διάφορα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν αισθανόμουν ότι δεν ωφελήθηκα καθόλου. Δεν τον είχα σε περιοπή και έτσι σε μεγάλη, ας πούμε, εκτίμηση. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε.
2: Άλλη απογοήτευση πάλι.
1: Άλλη απογοήτευση, αλλά καλύτερη από την πρώτη. Πήγαμε να φύγουμε, μας έβαλε προσκύνηση στο κλεισάκι και όταν βγήκαμε έξω, λέω, γέροντα, πέστε μας κάτι να ωφεληθούμε. Σαν να του έλεγα, δεν μας είπες τίποτα το σύνορα, πες μας έστω και τώρα. Πώς μου κατέβηκε, έτσι μου ήρθε. Μου λέει, να κάνετε πολλές μετάνοιες. Λέω, δηλαδή, γέροντα, πολλές, στα νέα παιδιά, να κάνετε μετάνοιες πολλές. Και με χτύπησε στην πλάτη. Μόλις έγινε αυτό, ευωδίασε όλος ο τόπος. Η ευωδία βγαίνει από τον γέροντα. Και ευωδία σε όλους τους τόπους. Τα βουνά, τα δέντρα, ο αέρας, οι πέτρες, τα χωράφια, τα χόρτα, τα πάντα ευωδίασαν. Τον κοίταξα έτσι με μια απορία, έτσι να του πω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και με λέει, πάτε τώρα. Και μας έβγαλε έξω, κλείωσε το καγγέλι και μπήκε βιαστικά στο καρυβάκι του.
2: Είχατε ξανανιώσει ευωδία σε άλλη περίπτωση?
1: Πρώτη φορά. Με το συμφοιτητή μου άρχισαμε να τρέχομαι. Εγώ ήμουν και χοντρός και ασυνήθιστος. Λέει, αρέ, γιατί τρέχομαι? Μου λέει, δεν ξέρω, έλεγε εκείνος. Τρέχαμε σαν τους παλαβούς. Είχαμε τέτοια ενέργεια μέσα μας. Φτάσαμε στον Μποραζέρι τρέχοντας. Λαχανιασμένοι. Μας είδαν οι πατέρες και λέει, μα τι πάθατε και τρέχετε? Λέει, ο φίλος μου νομίζαμε θα αργήσουμε. Λέει, ο ήλιος ακόμα είναι πάνω και θα αργήσετε. Τέλος πάντων, μείναμε το βράδυ εκεί. Και βγήκαμε την επόμενη μέρα εκτός Αγίου Όρους. Και εδώ να κάνουμε τη διακοπή μας και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά.
2: Ευχαριστούμε, γέροντα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

θέλει να μετρήσει την άμμο της θαλάσσης. Διότι αφενός η αγάπη και η ευλάβεια των χριστιανών προς την υπεραγία Θεοτόκο αποτύπωσε το πάνσεπτο και πανάγιο πρόσωπό της σε άπειρες εικόνες και αφετέρου η αγάπη και η μέρημνα της Κυρίας Θεοτόκου προς τους ευσεβή λάτρεις της και τα πιστά της τέκνα την έκαναν να θαυματουργεί ανταποκρινόμενη ως τοργική μητέρα στα πολυάριθμα αιτήματά τους. Πολλά από τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου συνδέονται με τη θαυμαστή διάσωση ή αποκάλυψη ιερών της εικόνων, οι οποίες λόγω των ιστορικών συνθήκων αλλά και των περιπετειών που πέρασε το γένος μας υπέστησαν ποικίλες φθορές και ταλαιπωρίες συγκακουχούμενες μαζί με τους ευσεβείς χριστιανούς. Σε κάποιες από αυτές τις ιερές εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, οι οποίες αποκαλύφθηκαν με θαυμαστό τρόπο, θα αναφερθούμε σήμερα, συνεχίζοντας το νοερό προσκύνημα στις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας επιστρέψουμε λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα και από το θεομητορικό μνήμα όπου φυλάσσεται η θαυματουργή και αχυροποιείται η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, στην ιστορία της οποίας είχαμε αναφερθεί, και ας ταξιδεύσουμε μέχρι τις Κυκλάδες, μέχρι το νησί της Αμοργού. Στα βράχια της βρίσκεται σχεδόν κρεμασμένο ένα ιστορικό μοναστήρι, η Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Μονή παλαιά, βυζαντινή, η οποία ανακαινίστηκε σύμφωνα με αρχαιολογικές μαρτυρίες τον 11ο αιώνα στα χρόνια του Αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνηνού. Κτίστηκε μερικούς αιώνες νωρίτερα με υπόδειξη της Παναγίας, όπως αποδεικνύεται από γραπτές μαρτυρίες σε κώδικες και πατριαρχικά συγγύλια. Η εικόνα της Παναγίας που φέρει το προσωνύμιο Χοζοβιώτισσα προέρχεται από την ιστορική μονή του Χοζεβά στους Αγίους Τόπους και έφτασε με θαυμαστό τρόπο στο Κυκλαδίτικο νησί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και την παράδοση που διατηρείται μέχρι σήμερα ζωντανή στην Αμοργό, η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου έφτασε δια θαλάσσης την εποχή της εικονομαχίας και των αραβικών κατακτήσεων στην Παλαιστίνη, στα μέσα του 8ου αιώνα. Η Μονή του Χοζεβά λαιλατίδηκε από τους Άραβες και οι μοναχοί της, παίρνοντας ο καθένας ό,τι μπορούσε από τα ιερά κοιμήλια, έφυγαν από τη Μονή για να σωθούν και να τα διασώσουν. Δύο μοναχοί μπήκαν μέσα σε ένα πλοιάριο, έχοντας μαζί τους την εικόνα της Παναγίας και ταξίδευσαν χωρίς να γνωρίζουν που πηγαίνουν. Μετά από ένα πολυήμερο και κουραστικό ταξίδι, φτάνουν στην Αμοργό, στο μικρό λιμάνι της Αγίας Άνης. Καθώς βλέπουν απέναντί τους τους απόκριμνους βράχους που τους θυμίζουν το τοπίο του μοναστηριού τους, της Μονής του Χοζεβά, αποφασίζουν να αποβιβαστούν και να εγκατασταθούν εκεί.

Αρχικά πήγαν στη χώρα της Αμοργού και εκεί στο ναό της Παναγίας της Ελεούσης εναπέθεσαν την εικόνα της Παναγίας που έφεραν μαζί τους. Λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να ανεγείρουν μία μονή προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Ιεράς εικόνος της στην απόκριμνη πλαγιά που είχαν δει προσεγγίζοντας στην Αμοργό. Άρχισαν να κτίζουν, αλλά οι προσπάθειές τους αποτύγχαναν. Το πρωί έχτιζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν ό,τι είχαν κτίσει. Έτσι αποφάσισαν να παρακαλέσουν την Παναγία να τους υποδείξει εκείνη τον τόπο στον οποίο ήθελε να κτιστεί το μοναστήρι της και να εγκατασταθεί η εικόνα της. Την επόμενη ημέρα είδαν με έκπληξη καρφωμένη σε έναν απόκριμνο βράχο τη μήλη του πρωτομάστορα και από αυτήν να κρέμεται ένα ζεμπίλι με όλα τα εργαλεία του. Το σημείο ήταν απρόσιτο σε ανθρώπινο χέρι και ήταν προφανές ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να κτιστεί στο σημείο εκείνο το μοναστήρι της. Έτσι, παρά τις δυσκολίες που είχε το έργο και παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις των βράχων, το νέο κατοικητήριο της εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ολοκληρώθηκε. Από τότε δεν έπαυσε ποτέ η χαριτόβρητη εικόνα να θαυματουργεί, θεραπεύοντας ασθενείς και επιλύοντας συχνά προβλήματα ανοβρίας τα οποία ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Αμοργού. Ένα από τα διαρκή θαύματα της ιερής εικόνος είναι το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις βράχων ποτέ δεν έχει τραυματιστεί κάποιος μοναχός ή προσκυνητής. Χαρακτηριστικό αυτής της μέρημνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι και η περίπτωση ενός μοναχού της Μονής. Ο μοναχός αυτός όλα τα χρόνια που εγκαταβίωνε στη Μονή έμενε στο ίδιο κελί. Ένα βράδυ είπε στους άλλους πατέρες ότι θα πάει να κοιμηθεί κάπου αλλού. Εκείνοι παραξενεύθηκαν από τη συμπεριφορά του, αλλά ο μοναχός επέμενε και πήγε πράγματι σε ένα άλλο κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένας ογκώδης βράχος έπεσε από το βουνό επάνω στο μοναστήρι και διαπέρασε 3 πατώματα. Σε ένα από αυτά, ακριβώς στο σημείο όπου τρύπησε ο βράχος, βρισκόταν το κρεβάτι του πατρός Αγαθαγγέλου, όπως ήταν το όνομα του μοναχού. Παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η Μονή, ήταν προφανής η επέμβαση της κυρίας Θεοτόκου, της Χοζοβιώτισσας, ώστε να μην πάθει τίποτε κανείς από τους πατέρες που την διακονούσαν. Η ιερή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι μία μόνο από τις πάνσεπτες θεομητορικές εικόνες, οι οποίες με θαυμαστό τρόπο γλίτωσαν από την καταστροφή εξαιτίας της μανίας των αλλοθρίσκων, παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς. Υπάρχουν όμως, αδελφοί μου, και πολλές άλλες γνωστές και άγνωστες εικόνες της Παναγίας που δοκίμασαν παρόμοιες ταλαιπωρίες. Σε μία από αυτές, ίσως την πιο γνωστή, στην εικόνα της Παναγίας της Σουμελά, αναφερθήκαμε
στην προηγούμενη ομιλία μας. Η ιστορική και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας Σουμελά, της προστάτητος των ποντίων, δεν είναι όμως η μόνη εικόνα της Παναγίας την οποία μετέφεραν οι πρόσφυγες το 1922 από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η μεγάλη ευλάβεια των χριστιανών και ιδιαιτέρως των Μικρασιατών για την υπεραγία Θεοτόκο δικαιολογεί και το στενό σύνδεσμο με ιερές εικόνες της, τις οποίες δεν θέλησαν να αφήσουν φεύγοντας στα χέρια των αλλοθρήσκων, αλλά προσπάθησαν να τις πάρουν μαζί τους για να έχουν την ευλογία και την προστασία της Παναγίας στις δυσκολίες που θα συναντούσαν. Μία ακόμη ιστορική και θαυματουργή εικόνα που συνόδευσε τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα είναι η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας που φέρει την επωνυμία Βουρλιώτισσα, καθώς προέρχεται από τα βουρλά της Μικράς Ασίας, μία πόλη στα μικρασιατικά παράλια, λίγο πιο νότια από τη Σμύρνη. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε τον 17ο αιώνα από κάποιον βοσκό σε μία περιοχή που υπήρχαν βούρλα, όπου είχε πάει τα ζώα του για βοσκή, ψάχνοντας να βρει την πηγή από την οποία βρεχόταν τα πρόβατά του, έκπληκτος ανακάλυψε μία εικόνα της Παναγίας. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κτίσουν ένα μεγάλο ναό για την Παναγία που είχε αποκαλυφθεί με τόσο θαυμαστό τρόπο. Έτσι ανοίγηραν αρχικά έναν μικρό ναό, στη συνέχεια όμως πήραν την άδεια να κτίσουν ένα μεγαλοπρεπή ναό που είχε ως πρότυπο το ναό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης και ονομαζόταν ο ναός της Μεγάλης Παναγιάς. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ήταν τοποθετημένη στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και οι μπουρλιώτες την ευλαβούντο ιδιαιτέρως και αναφερόταν σε αυτήν με πολύ σεβασμό, αποκαλώντας την η χάρη της. Αλλά και οι Τούρκοι την σεβόταν, γιατί και εκείνοι είχαν ευεργετηθεί πολλές φορές από τα θαύματά της. Την ονόμαζαν μάλιστα Μαύρη Παναγία, Χαρά Παναγιά, γιατί το πρόσωπό της ήταν μαυρισμένο από κάποια παλιά φωτιά. Η ευλάβεια των βουρλιωτών προς τη θαυματουργή εικόνα φαινόταν και από το περίτεχνο αργυρό κάλυμα το οποίο κάλυπτε την ιερή μορφή της, ενώ το χρυσό φωτοστέφανο της Παναγίας ήταν διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στην πανήγυρή της, στις 15 Αυγούστου, πλήθος προσκυνητών κατέφθανε από την ευρύτερη περιοχή για να λάβει την ευλογία της. Μάλιστα, σύμφωνα με αφηγήσεις, υπήρχε ειδική ακτοπλοϊκή γραμμή που συνέδεε τη Σμύρνη με τα βουρλά, προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά των προσκυνητών. Τον Σεπτέμβριο του 1922 η παλαιά πόλη των Βουρλών καταστράφηκε από πυρκαγιά και μαζί της και ο ναός της Παναγίας της Βουρλιώτισσας με πολλά από τα πολύτιμα κειμήλια της. Η Παναγία όμως προστάτευσε την θαυματουργή εικόνα της, η οποία σώθηκε από την καταστροφή. Κάποιος βουρλιώτης, πρόσφυγας, την έφερε μαζί του στην Αθήνα
στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί ανοίγηραν λίγα χρόνια αργότερα ένα ναό προς τιμήν της, το σημερινό καθεδρικό ναό της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, ενώ μία ευλαβής βουλιώτισσα προσέφερε το 1927 το νέο ασημένιο κάλυμα που φέρει η εικόνα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία. Άλλη μία θαυματουργή εικόνα, η οποία έφτασε μαζί με τους πρόσφυγες το 1922 στη Μακεδονία αυτή τη φορά, είναι η ιερά εικόνα της Παναγίας της Μηχανιώνας. Η Μηχανιώνα ήταν μία κωμόπολη στη Χερσόνησο της Κιζίκου, στα παράλια της Προποντίδας. Στη Χερσόνησο της Κιζίκου υπήρχαν δύο θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Η μία ήταν στην Κίζικο και η άλλη στη Μηχανιώνα και οι χριστιανοί τις αποκαλούσαν αδελφές. Μάλιστα, για να μην τις συγχαίουν, ονόμαζαν την Παναγία της Μηχανιώνας «Μεγάλη Παναγία» λόγω του μεγέθους της εικόνος, ενώ την Παναγία της Κιζίκου «Παναγία Φανερωμένη». Σύμφωνα με την παράδοση, οι εικόνες προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και στον καιρό της εικονομαχίας κάποιοι πιστοί, θέλοντας να τις σώσουν, τις έριξαν στη θάλασσα. Οι εικόνες ταξίδευσαν μέσα στη θάλασσα και έφτασαν μέχρι τη Χερσόνησο της Κιζίκου. Εκεί, στην παραλία, τις βρήκαν οι κάτοικοι, οι οποίοι λόγω του τρόπου με τον οποίο εμφανίστηκαν, έδωσαν στην Παναγία το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Το 1922, όταν έφτασε το μήνυμα ότι ερχόταν η μεγάλη καταστροφή και οι Έλληνες έπρεπε να φύγουν, η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης από την Κίζικο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο αριστερό κλήτος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού απέναντι από την ιστορική εικόνα της Παναγίας της Παμακαρίστου όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη εικόνα αυτή της Μηχανιώνας ταξίδευσε με τους μηχανιώτες οι οποίοι πέρασαν με ένα πλοίο που είχε στείλει η αδελφότης μηχανιωτών της Κωνσταντινούπολης στην απέναντι ακτή της Ανατολικής Θράκης στο χωριό Επιβάτες και έτσι μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους αρκετά πράγματα, μεταξύ αυτών και την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Σύμφωνα με αφηγήσεις, μία ευλαβής γυναίκα, νεοκόρος του ναού της Παναγίας, προκειμένου να προστατεύσει την εικόνα, έραψε μία θήκη από ύφασμα, μέσα στην οποία την τοποθέτησαν προσεκτικά. Στη συνέχεια, την έβαλαν μέσα σε ένα μεγάλο δέμα με ρούχα και έτσι η εικόνα της Παναγίας ασφαλής έφτασε στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι της Μηχανιώνας και ιδιαίτερα οι γυναίκες την είχαν πάντοτε μαζί τους σε όλη την περιπέτεια της προσφυγιάς. Αλλά και όταν έφτασαν στον τόπο που εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε έναν τόπο έρημο και ακαλλιέργητο, γεμάτο φίδια από τα οποία ήταν δύσκολο να προστατευθούν. Μία από τις πρώτες φροντίδες των προσφύγων από τη Μηχανιώνα, όπως και εκείνων από τα Βουρλά, ήταν να ανεγείρουν ένα ναό για να στεγάσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας τους κοντά τους. Ο πρώτος ναός
ολοκληρώθηκε το 1932 και για την ανέγερσή του εργάστηκαν όλοι οι κάτοικοι της Μηχανιώνας χωρίς καμία διάκριση, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. 50 περίπου χρόνια αργότερα εγγενιάστηκε και ο νέος μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Παναγίας της Φανερωμένης της Μηχανιώνας, στον οποίο σειραίουν πλήθη πιστών κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας, στην εορτή δηλαδή της αποδόσεως, της κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να τιμήσουν τη θαυματουργή εικόνα και να επικαλεστούν τη χάρη και τη βοήθειά της. Το δεύτερο αυτό ναό ανήγειρε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο αείμνηστος Προκόπιος. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φέρει το προσωνύμιο Φανερωμένη, φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό της Νέας Ηρακλήτσης. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα της περιοχής. Την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης την έφεραν το 1922 οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Η αρχική της προέλευση δεν είναι γνωστή. Γύρω όμως στο 1700 η ιερή εικόνα αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο σε τρεις μοναχές που πήγαν να μονάσουν σε έναν εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην Ηρακλήτσα της Ανατολικής Θράκης. Στο κτίριο αυτό ακουόταν και πριν από την εγκατάσταση των μοναχών κάποιοι περίεργοι ήχοι που κανείς δεν γνώριζε από πού προερχόνταν. Τους ίδιους ήχους άκουσαν και οι τρεις μοναχές όταν εγκαταστάθηκαν στο κτίριο και ενημέρωσαν για το γεγονός τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, ο οποίος επισκεπτόταν την περιοχή. Εκείνος ζήτησε από τις αρχές την άδεια να σκάψουν στο ισόγειο του κτηρίου και τότε μέσα σε μία κρύπτη ανακάλυψαν την εικόνα της Παναγίας, μπροστά από την οποία μάλιστα, όπως λέγει η παράδοση, κρεμόταν μία αναμένη κανδύλα. Έκπληκτοι όλοι μπροστά στο απροσδόκητο θέαμα αλλά και το θαύμα, πήραν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στα χέρια τους και τότε με θαυμαστό και πάλι τρόπο έσβησε ξαφνικά η κανδύλα που φώτιζε την εικόνα. Η θαυμαστή φανέρωση της εικόνος τους έκανε να ονομάσουν την Παναγία Φανερωμένη. Στον τόπο εκείνο κτίστηκε ένα μετόχι της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, στο οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατέφευγαν άνθρωποι που υπέφεραν από ψυχικά νοσήματα και αναζητούσαν τη θεραπεία από την Παναγία, η οποία έκανε πολλά θαύματα και θεράπευε πολλούς. Όταν το 1922 οι Έλληνες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους τα ιερά σκεύη, τα ιερά λείψανα και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Καβάλα. Η εικόνα όμως της Παναγίας μεταφέρθηκε για μεγαλύτερη ασφάλεια στη Μονή των Ιβύρων. Λίγο αργότερα, όταν οι πρόσφυγες αποφάσισαν να εγκατασταθούν στον τόπο που είναι κτισμένη η νέα Ηρακλήτσα,
ζήτησαν από τη Μονή των Ιβύρων να τους επιστρέψουν την ιερή εικόνα της Παναγίας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1932 η θαυματουργή εικόνα της Φανερωμένης μεταφέρθηκε από τη Μονή των Ιβύρων στη Νέα Ηρακλίτσα, όπου την υποδέχθηκε με συγκίνηση σύσσωμος ο κλήρος και ο λαός, με επικεφαλής τον τότε Μητροπολίτη Φιλίππον και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο. Η εικόνα τοποθετήθηκε αρχικά στον πρώτο ναό, που μόλις είχαν ανεγείρει οι πρόσφυγες, και χιλιάδες ήταν αυτοί που προσέτρεχαν στη χάρη της Παναγίας και έβρισκαν τη θεραπεία και την απαλλαγή από τις ασθένειες που τους κατέτριχαν. Το 1956, όταν κτίστηκε ο νέος ναός, η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε εκεί και συνεχίζει να θεραπεύει τους ανθρώπους, οι οποίοι την τιμούν με πάνδημη, πανήγυρη και λιτανία στις 23 Αυγούστου, κατά την οποία συμμετέχουν χιλιάδες πιστών που έρχονται από τη Μακεδονία για αυτόν τον σκοπό. Συνεχίζοντας το νοερό μας προσκύνημα, θα ανηφορήσουμε λίγο βορειότερα στις πλαγιές του Παγκαίου Όλους, όπου βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης. Εκεί φυλάσσεται η ομώνυμη αχυροποίητη κατά την παράδοση ιερή εικόνα της Παναγίας. Ο ιδρυτής της Μονής φέρεται ο Όσιος Γερμανός, ο οποίος τον 8ο αιώνα ίδρυσε ένα μικρό εκκλησάκι στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Μονή. Κάποια ημέρα αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να αγιογραφήσει την εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου. Αφού έψαξε αρκετά, βρήκε το ξύλο που χρειαζόταν. Χαρούμενος, το πήρε στα χέρια του για να συνεχίσει το έργο του. Εκείνο όμως, κατά περίεργο τρόπο, ράγισε και από τη σχισμή που άνοιξε άρχισε να βγαίνει ένα κοκκινοπό φως, ενώ στη συνέχεια στο ραγισμένο ξύλο άρχισε να εμφανίζεται η σεπτή μορφή της Παναγίας μας. Η εικόνα αυτή, η οποία δεν αγιογραφήθηκε από ανθρώπινο χέρι και γι' αυτό ονομάζεται αχυροποίητος, αποτέλεσε την εφαίστειο εικόνα της Μονής που ιδρύθηκε στη συνέχεια στον ίδιο τόπο. Μάλιστα, κατά μία εκδοχή, το όνομα της Μονής οφείλεται σε αυτό το κόκκινο, το φοινικούν χρώμα, το οποίο εξήρχεται από τη σχισμή του ξύλου και από αυτό ονομάστηκε η εικόνα εικόν φοινίσουσα και από παραφθορά εικόν φοινίσα και οικοσιφήνισα. Ανάμεσα στα πολλά θαύματα που σχετίζονται με την ιερή εικόνα της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης είναι και ένα θαύμα το οποίο επιτέλεσε η Παναγία κατά την πρόσφατη σχετικά ιστορία της Μονής στη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής της περιοχής εκείνης και μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. Η κατάσταση την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, καθώς ο βουλγαρικός στρατός ήθελε να επικρατήσει με κάθε τρόπο στην Ανατολική Μακεδονία. Ανάμεσα στις επιδιώξεις του ήταν και να συλλύσει τα ιερά κοιμήλια της Μονής της Οικοσιφήνισσας
και φυσικά τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Για τον σκοπό αυτό, 4 Βούλγαροι αξιωματικοί στρατοπέδευσαν το βράδυ κοντά στη Μονή με σκοπό να εισβάλλουν την επόμενη ημέρα και να αφαιρέσουν την ιερή εικόνα. Τη νύχτα όμως, ο επικεφαλής αξιωματικός είδε στον ύπνο την Παναγία, η οποία του είπε «Σκοπεύεις να πάρεις αύριο το πρωί την εικόνα μου από το μοναστήρι της Οικοσιφηνήσης. Πρόσεξε καλά, μην τολμήσεις να με πάρεις από τη θέση μου, γιατί το αίμα σου θα χυθεί στη μαρμάρινη κολόνα και η μπότα σου με το πιστόλι θα μείνουν λάφυρα στο μάρμαρο του δαπέδου του ναού». Όταν ξύπνησαν, ο αξιωματικός διηγήθηκε το όνειρο και στους άλλους 3. Αλλά δεν έδωσαν σημασία και αποφάσισαν να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Έτσι, ενώ ο στρατός έμεινε έξω από τη Μονή, οι 4 αξιωματικοί μπήκαν στο ναό, πρώτα ο επικεφαλής και στη συνέχεια οι άλλοι 3. Πριν να μπουν στον κυρίο ναό, οι 3 αξιωματικοί συνάντησαν στον Άρθικα ένα μικρό παιδί που τους συνέστησε να μην προχωρήσουν γιατί θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Έτσι δίστασαν και σταμάτησαν στην είσοδο. Ο επικεφαλής όμως αξιωματικός είχε μπει ήδη στο ναό και είχε αγγίξει τη θαυματουργή εικόνα προσπαθώντας να την αποσπάσει. Ξαφνικά όμως αισθάνθηκε μία αόρατη δύναμη να τον αποθεί και να τον πετά με βία επάνω στον μαρμάρινο κύωνα του ναού που βρισκόταν στα αριστερά. Χτυπώντας με δύναμη, τραυματίστηκε και ξεψύχησε, ενώ το όπλο του έπεσε στο δάπεδο. Οι 3 άλλοι αξιωματικοί, τρομοκρατημένοι από όσα έβλεπαν να συμβαίνουν, αποφάσισαν να φύγουν και έτσι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας παρέμεινε στη Μονή της, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα ιερά κοιμήλια της Μονής λεηλατήθηκαν και συλλήθηκαν και συνεχίζει να θαυματουργεί και να προσελκύει και αυτή πλήθη ευσεβών χριστιανών. Ιδιαιτέρως κατά την ιερά πανήγυρη της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας αδελφοί μου και τα θαύματά τους, όπως είπαμε, δεν εξαντλούνται. Γι' αυτό με τη χάρη της Παναγίας θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ομιλία μας. Η Κυρία Θεοτόκος να είναι μαζί μας. Αμήν.

0: Ενθουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.

0: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Το On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που δίψα να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα. Ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ούμοι περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντα στο ξεκίνημά μας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πυκνώσει πολύ το σκοτάδι και ερχόμαστε και σήμερα να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε. Το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, ο Χριστός μας να καταλαμπρύνει με την έγκλη του τη σκοτισμένη μας διάνοια. Άπλετα να ρίξει στο λίχνο της ύπαρξής μας έλεον ευημερίας, πάντα να φωτίζει και να διώχνει μακριά της απελπισιάς στο σκοτάδι, της απόγνωσης στο σκοτάδι με το πρόσωπό του, το τι λαβιές. Κι έτσι να φωτίζονται τα ξεχασμένα, τα αγνοημένα στις μέρες μας, δικαιώματά του,

Χριστιανικής Ορθοδόξου Πίστεώς μας, να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την υπέροχη συμπόρευση. Χωρίς την δική σας ενίσχυση δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή την μικρή προσπάθεια. Από τα μηνύματά σας αντλούμε υλικό και για εκπομπές, αλλά και για το μότιτλο ιστολόγιο μας. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, εκεί θα πληροφορηθείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή. Ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, που με αγάπη έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Ευχές σε αυτούς που, ακόμα και σε αυτές τις καλοκαιρινές ώρες που όλοι ψάχνουν μια διέξοδο, μια διαφυγή, στέκονται εκεί στο πόστο τους, στο μετερίζι τους, στο πνευματικό, και δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο την φωνή και το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας. Στο ιστολόγιο, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, θα βρείτε επίσης και πολλές εκπομπές από αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, αρκετές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί θα τα βρείτε καταγεγραμμένα και να συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, παιδιά μας οδηγούν σε αυτές τις δύο εκπομπές, σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά, όπως μας είπαν και οι γέροντες με τους θεοκίνητους λόγους τους στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλουν να ακούνε, μα να βλέπουν. Και είπαμε ότι αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να προσδιορίζει τη σχέση μας μαζί τους, γιατί ο Κύριος μας τα εμπιστεύθηκε να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε. Έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας. Όσοι ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας έλεγε πως αν δεν συνηθίζουν να νηστεύουν τα παιδιά από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης θυμόταν τη μητέρα του που τον έμαθε παιδιόθεν να νηστεύει. Μακάριστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε και μάλιστα το προσυπέγραφε πως αν δεν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν από νήπια, κατά μέτρον φυσικά, αλλά από νήπια, το τόνιζε αυτό, να μην περιμένουμε ποτέ να γίνουν καλά. Και το έλεγε με κάπως απόλυτο τρόπο ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, αυτός ο γλυκύτατος ιεροκήρυκας του Παραδείσου. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης στο βιβλίο του Επιστολές επίσης τονίζει την επίδραση κάποιων τροφίμων στη δημιουργία σαρκικής πύρωσης στους νέους. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αδελφοί μου. Δυστυχώς τα παιδιά στις μέρες μας μπαίνουν νωρίς στην εφηβεία και δέχονται από νωρίς πόλεμο από τον πειρασμό και το περιβάλλον στο θέμα της αγνότητας. Μαθαίνοντας από τα πρώτα παιδικά χρόνια να περιορίζουν την όρεξή τους με την νηστεία, βοηθούνται αργότερα να διατηρήσουν την καθαρότητα, την αγνότητα του σώματος και της ψυχής τους. Και ρωτάγαν τον Άγιο ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει, και έλεγε εκείνος, αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα τη Μεγάλη Σαρακοστή όλοι οι μικροί μεγάλοι έκαναν ενάτη. Έτρωγαν δηλαδή μία φορά την ημέρα στις 3 το μεσημέρι. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προηγιασμένη πήγαιναν και κοινωνούσαν. Θυμόταν και τον Άγιο Αρσένιο. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης έλεγε, ο Άγιος Αρσένιος, τα παιδιά όταν παίζουν όλη μέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός δεν θα αντέξουν.

και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με τον μάστορά μου, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου, γιατί αυτοί δεν νηστεύαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφεραν να με κεράσουν μπακλαβά. Ευχαριστώ, τους είπα, αλλά νηστεύω. Για δες, είπαν, μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς, μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε. Γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό, αλλά αυτό είναι και θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει το πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει, για παράδειγμα, να πιει γάλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο γέροντας είναι η υγεία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι υγιή και μπορούν και πρέπει να νηστεύουν, και το σημαντικότερο είναι ότι ωφελείται και το σώμα και η ψυχή τους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες». Τα παιδιά μας οδηγούν και οι αναμνήσεις οι παιδικές, οι καλοκαιρινές. Χρόνια ανέμελα και νοσταλγικά αθώα, αμέριμνα από τα βιωτικά, χαρούμενα αληθινά. Μυρωδιές, ήχοι και γεύσεις που ακόμα και σήμερα, σαν κλείσεις τα μάτια σου, σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και ανώθευτο χθες. Κάθε γενιά έχει τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο απλά, με μια ξέχαστη και απερίγραπτη συνάμα αγνότητα. Εκείνα τα παιδιά γίνηκαν σήμερα γονεί. Κρατήθηκαν κάποιες μυρωδιές αναλύωτες. Το μαρτυρά ακόμα ένα απαλό χάδι σε φουντωμένο βασιλικό και σε λεβάντα που φύτεψε ο Θεός εκεί στην άκρη του χωμάτινου ακόμα δρόμου, στην βόλτα των παιδικών τους ονείρων. Και η ήχη της πλανεύτρας θάλασσας και του ανίσταχτου μελωδού γρίλου, σαν σκοτάδι σκεπάσει, κρατιούνται απαράλλαχτοι, σαν την πρώτη φορά που τους φάλισαν τα βλέφαρα γλυκά, όταν η κούραση της λιώχαρης μέρας τους έγειρε στο βαλμένο χάμο στρώμα, με το παραθύρι ορθάνυχτο στον ουρανό και στη δροσοσταλιά της καλοκαιρινής νυχτιάς. Και οι γεύσεις, κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες, μα όλοι τις αναζητούν. Καλοκαίρι με γεύσεις από τα φρούτα του και τα ζαρζαβάτια του και τα παγωτά από τους πλανόδιους πολιτές τους. Είναι από αγνό γάλα. Τα πήραμε από ένα γαλακτοκομείο που φτιάχνει και παγωτό τώρα το καλοκαίρι. Δοκιμάστε. Με πολύ αγάπη τα φέραμε να σας κεράσουμε. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά στο εμπόριο. Να φάνε και τα παιδιά. Έχει γεύση από τα παλιά τα παγωτά. Θυμάσαι. Μην προσφέρεις το μικρό. Μην του δίνεις. Δεν τρώει. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί, τι θα γίνει με τόση ζέστη? Αν δροσιστεί και φάει ένα παγωτό, θα χαλάσει ο κόσμος. Έλα αδελφέ μου, είπε η πολύτεκνη, με 6 παιδιά μάνα, έλα να σου δείξω κάτι. Τον οδήγησε στην κουζίνα της. Στάθηκε ακριβώς μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Εκεί δεν είδε ούτε μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα και φωτογραφίες όπως συνηθίζουν οι πολλοί, παρά μόνο 3 εικονίτσες. Μια του εσταυρωμένου Ιησού, μια της Ιεροσολυμίτισσας Παναγίας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά αυτός τον είχε. Εικονιζόταν κρατώντας έναν πάπυρο με σημειωμένο πάνω του «Ου μη απαρνήσω με Κύριον των Θεών μου, ουδαθετήσω τας εντολάς αυτού». Αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης. Μαρτύρησε 15 μόλις χρονών. «Όσο είναι ο μεγάλος μου ο γιος», μίλησε η πολύτεκνη μάνα, «ξέρεις γιατί? Ξέρεις γιατί μαρτύρησε? Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην νηστεία της Παναγίας τον 15 Αύγουστο.
και μάλιστα ήταν η μάνα του που τον εκλιπαρούσε θρηνώντας τα νιάτα του να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε. Δεν υποχώρησε ως το τέλος. Κράτησε την πίστη του και τίμησε τη μνήμη του σφαγιασθέντος ιερέα πατέρα του.

πήγε αμέσως ο νους στο ευλογημένο συναξάρι. Στην πρώτη μέρα της μεγάλης νηστείας το Πάσχα του καλοκαιριού. Μην Αύγουστος, έχων ημέρας 31. Η μέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων που προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν να φάνε χείριον κρέας της μητέρας του Σολομονής που τους ενθάρρυνε στο μαρτύριο και του στερεού διδασκάλου τους Ελεαζάρου. Μαζί τους, την πρώτη του αυτού μηνός, και η Αγία Ελέσσα, παρθενομάρτυρας 14 χρονών, που στα κύθυρα γιορτάζουν σαν συμπροστάτιδα με την Μυρτιδιώτισσα. Στο μοναστηράκι της Αγίας ανέβαιναν από τα παλιά τα χρόνια οι ευλογημένοι δεκαπεντιστάδες της Παναγίας να νηστέψουν και να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη την μεγάλη γιορτή της Κυρίας Θεοτόκου. Και η μικρή Ελέσσα ενισχύει και σήμερα έστω και αυτούς τους λίγους που ακόμα κρατούν το έθιμο στο Αυγούστου τα πρώτα σήμαντρα. Μακάρι να αποκτήσουν τέτοιες άγιες συνήθειες τα σημερινά παιδιά, να γίνουν και αυτά της Παναγιάς δεκαπεντιστάδες, να μάθουν και να απολαύσουν αληθινά τη μεγάλη αξία της νηστείας, να τα διδάξουμε με διάκριση και με αγάπη και με πράξεις, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους. Όπως η πολύτεκνη μάνα που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της έναν ανυποχώρητο Άγιο. Και αυτός, Άγιος δεκαπεντιστής. Δεν τον έβαλε εκεί αυστηρά για να ελέγχει ή αδιάλακτα να απαγορεύει, μα για να φωνάζει σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από το αγαρινού αφέντη του το σπαθί, αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διετύπωσε, πως η νηστεία νομοθετήθηκε μέσα στον παράδεισο. Θα νοστιμέψουν τότε όλα και τα πιο ταπεινά θα γίνουν εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού, θα χορταίνουν σώμα και ψυχή. Μπροστά τα Άγια παιδιά λοιπόν, ο Άβυβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, η Ελέσσα και ο Αηγιάννης εκ Μονεμβασίας. Της Παναγιάς οι δεκαπεντιστάδες και ξοπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χτες και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα όλο γυρεύουν τη γνώση και το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεως μας. Καλή Παναγιά. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε αυτές τις δύο εκπομπές, «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες» και ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης, ο Μονεμβασιώτης, γραμμένο παραμονές της Παναγίας μας πριν από 30 περίπου χρόνια. Τότε αυτός που υπέγραφε ήταν αρχιμανδρίτης ακόμα και ιεροκήρυκας, ο πατήρ Ιγνάτιος Μανδενλίδης. Αργότερα, ο πατήρ Ιγνάτιος έγινε Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Με ένα σπάνιας ευαισθησίας αυταπάρνησης και θυσιαστικής αγάπης, μεγάλο ιεραποστολικό έργο, έγινε επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής και πλέον είναι επίσκοπος Πενταπόλεως. Ένας τιμητικός τίτλος για έναν σύγχρονο μεγάλο ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου που του δόθηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου.
Μια έκδοση της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ. Και πάμε να διαβάσουμε τι συνέβη το 15 Αύγουστο του 1773. Όταν έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Το παιδί ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. «Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου», απάντησε όταν τον ρώτησαν το γιατί. «Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας». Γυάλισαν τα μάτια του Αγαρινού. Κάποια ιδέα του ήρθε. Στην απέξω βία δεν υποχώρησε το παιδί. Η από μέσα όμως, η από μέσα θα τον γονάτιζε. Θα τον ανάγκαζε το λοιπόν να αρτηθεί. Και τι θα βγαινε από αυτό. Τον συμβούλευε ο διάβολος. Θα άρχιζε το ξύλωμα. Αμέσως κανείς δεν χαλάει την πίστη του. Έτσι δηλαδή μια και έξω. Σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Σήμερα θα χαλούσε την νηστεία, αύριο την προσευχή, μεθαύριο. Χανούμ, κάνε λαχταριστό φαγητό με κρέας, να τρυπάει τα ρουθούνια, να φέρνει σάλια στο στόμα. Η Χανούμισσα έβαλε τα δυνατά της. Μπήκε στο πνεύμα του άντρα της. Είχαν και δυο τους τον ίδιο δάσκαλο που τους δίδασκε τι να κάνουν. Το μεσημέρι εκείνο ο ίδιος ο Αγαρινός έφερε μπροστά στον Ιωάννη την πύληνη μεγάλη πιατέλα με το γαργαλιστικό παρασκεύασμα. «Φάε φαΐ σου Τζανούμ», είπε και προσπάθησε να φωτίσει το άγριο πρόσωπό του. Έδειχνε σαν να έριχνε τον εαυτό του. Σαν να έκανε μια χειρονομία καλής θελήσεως να ξεχάσουμε όσα προηγήθηκαν. Ο Ιωάννης στην αρχή ξαφνιάστηκε. Μπα, πως αυτή η απότομη αλλαγή σκέφτηκε και στη συνέχεια υποπτεύθηκε τον δόλο, την πονηριά, αυτό το φωτισμένο παιδί του Χριστού. Μπήκε που λέμε στο νόημα. Κοίταξε καλά-καλά, ανέκφραστα, αμίλητα το αφεντικό του. Ο Αγαρινός φαντάστηκε πως το παλικαράκι μέσα του κλονιζόταν, λίγιζε. Να, σε λίγο θα πέφτε με τα μούτρα στη μιατέλα. Του Ιωάννου όμως, πώς του ήρθε έτσι αμέσως στο μυαλό μια πολύ πολύ παλιά ιστορία. Ήταν 7 νέοι, αδέρφια, στην εποχή των Μακαβαίων. Τα ανάγκαζε ο Αντίοχος να μυαροφαγήσουν, να φάνε χοιρινό κρέας, πράγμα που το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και εκείνα τα παλικαράκια του Θεού δεν δέχτηκαν ούτε να το δοκιμάσουν. Δεν υποχώρησαν στην πίεση, στις απειλές, στα φρικτά βασανιστήρια. Μαρτύρησαν. Θυσιάστηκαν. Θυσιάστηκαν μέχρι σενός. Και εκείνα τα παιδιά δεν ζούσαν στην εποχή της χάριτος του Χριστού. Να, τώρα, ο Ιωάννης έβλεπε τη μιατέλα με το λαχταριστό κρέας να χνίζει μπροστά του. Και πως του φαινόταν ο Αγαρινός να μοιάζει εκείνου του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, σωστός αντίοχος. Ας γινόταν κι αυτός λοιπόν ένας ακόμη Μακαβαίος. Στα 1773. «Όχι, δεν θα φάω. Δεν το επιτρέπει η εκκλησία μας. Μου φτάνει το ψωμί», επέμενε ο αφέντης, ανυποχώρητος ο Ιωάννης. «Όμως εγώ, μα τον Αλλάχ και τον μεγάλο προφήτη του, θα σε κάνω να φας. Και εγώ θα σου δείξω για άλλη μια φορά ότι η πίστη των χριστιανών νικάει», σκέφτηκε ο γενναίος από τις γούβες. «Προχώρα στο στάβλο. Σε κλείνω εκεί εγώ και βλέπουμε τι θα κάνεις όταν πεινάσεις για καλά». Δεν διστρόπησε ο νέος. Πέρασε στο στάβλο. Άφησε μπροστά του τη μιατέλα ο Αγαρινός και μουρμουρίζοντας με θυμό και βρισχές,
έκλεισε πίσω του και ασφάλισε με αλυσίδες την πόρτα. Φυλακισμένος ο Ιωάννης εκεί, σχεδόν σκοτεινό το κατώγι. Βρωμιά, κάτω κοπριά, ακαθαρσία, γύρω πέτρα, αράχνες, τυφλή τύχη. Μόνο ένα μικρό παράθυρο ψηλά κοντά στην ξύλινη μαυρισμένη οροφή. Το μόνο στεγνό μέρος που μπορούσε κάπως να καθίσει ήταν το παχνί. Άθλιο περιβάλλον. Καθένας δεν θα το άντεχε. Ο Ιωάννης, κι ας μη φανεί αυτό υπερβολή, το αγάπησε. Όπως ο αθλητής στο στίβο, καταλάβαινε το φωτισμένο παιδί. Βρισκόταν στην αρχή του τέλους. Μόνο όσο ακόμη δεν ήταν εξαντλημένος, έπρεπε να προσευχηθεί. Πολύ να προσευχηθεί. Ήταν μικρός αυτός για μεγάλα μαρτύρια. Είχε όμως την πεποίθηση ότι ακριβώς όταν μικροί υποφέρουν τα μεγάλα και καρτερούν και δεν υποχωρούν και νικούν, περισσότερο φαίνεται στην περίπτωσή τους η δύναμη του Θεού και δοξάζεται πιότερο ο Θεός. Έριξε λίγα ξερά χόρτα κάτω και γονάτισε. Όλη η νύχτα ήταν κατά δική του. Τι τον ένοιαζε το πηχτό σκοτάδι. Η ψυχή του, το πνεύμα του, λουζόταν στο φως του Χριστού. Κύρια Θεοτόκε, Παναγία Δέσποινα, Μητέρα του Χριστού μας και Μητέρα όλων των χριστιανών, πρέσβευε για μένα τον ταπεινό στον Υιό Σου και Θεό μας. Δώσε μου δύναμη και καρτερία να υποφέρω χωρίς γονγκισμό, χωρίς μικροψυχία. Επειδή ευλαβούμε την νηστεία που γίνεται για την τιμή Σου, υποφέρω τώρα και προτιμώ κάλλιο να θανατωθώ παρά να ντώσω στον άπιστο αγαρινό και τα καλοπιάσματα ή τις απειλές και τις βίες του. Θεέ μου, πόσο μεγάλους κάνεις τους μικρούς σου. Κάπου-κάπου το κρέας έστελνε με τη μυρωδιά του μηνύματα επαναστάσεως στο άδειο στομάχι του αγωνιστή. Πέρασε πίσω μου, σατανά. Ω Πανάγια νηστεία, που σε καθαγίασαν μεγάλοι προφήτες σαν τον Μωυσή και τον Ηλία, που σε καθιέρωσε ο Χριστός με την τέλεια νηστεία του στην έρημο 40 μέρες, που σε έκαναν συντρόφισά τους οι Άγιοι Απόστολοι, η πρώτη Εκκλησία και όλες οι ευλαβικές ψυχές στους αιώνες. Ήρθε το πρωί, έφεξε ο Θεός, ξύπνησε και τεντώθηκε ο αγαρινός με μουγκριτό και ευθύς η πρώτη σκέψη του. Τι έκανε εκείνο το αχαήρευτο? Να φάγε άραγε το φαγητό. Να κατέβω να δω. Έτριξαν οι αλυσίδες. Γρύλιξε η βαριά ξύλινη πόρτα. Όρμησε στο στάβλο το φως της ημέρας. Κοίταξε με ήμερα. Ήρεμα μάτια. Το παιδί το άπλυτο πρόσωπο του αφεντικού. Πρόσεξε εκείνο στην πιατέλα. Απείραχτο το φαγητό. Έτσι λοιπόν. Πείσμα κι εγώ. Μείνε και σήμερα εδώ, ξέρω κέφαλε. Γύρισε πίσω ταραγμένος. Τράβηξε νευρικά και ξανάκλεισε την πόρτα όπως και χθες. Ξεκενουργώθηκε το τραύμα του. Θα μου το πληρώσεις, παλιόπαιδο. Υπεκέτριξε τα δόντια του. Την άλλη μέρα έγινε το ίδιο. Με μεγαλύτερο πείσμα. Εκείνο που άλλαξε ήταν το φαγητό. Φρέσκο, αχνιστό, λαχταριστό, μα πάντα αρτήσιμο, χωρίς ψωμί, για να αναγκαστεί να το φάγει ο τρομερά πεινασμένος νέος. Όμως τίποτε. Ο γουβιώτης λιποθυμούσε, αλλά δεν λιποψυχούσε. Η πείνα, λες σαν με ατσάλινα νύχια του ξέσκιζε τα σωθικά, αλλά το πνεύμα του νικούσε. Αυτή η γενναία και ανυποχώρητη στάση του χριστιανού γουβιώτη ήταν αλήθεια μια σωστή επανάσταση στη χώρα των παλιών καλοφαγάδων. «Ευτράπεζη δε εισήν όντως η Θεταλή», έγραφε κάποιος αρχαίος, ο Αθηναίος, και κάποιος άλλος ο Θεόπομπος πρόσθεται.
Ομολόγεντε διθεταλή ως και κριτίας φυσή πάντων Ελλήνων πολυτελέστατη γεγενείστε περί την δίαιταν και την αισθήτα. Και σ' όλη την Ελλάδα την μεγάλη μερίδα κρέας την έλεγαν θεταλότμητον, θεσσαλοκομένη. Ως των θεταλών μεγάλα κρέα τιμνόντων. Όμως ο γουβιώτης γεννήθηκε και ανατράφηκε στη χώρα των λιτοδίαιτων Σπαρτιατών. Εμορφώθηκε με το πνεύμα της χριστιανικής ολιγάρκειας και ασκήσεως των οσίων πατέρων της Αγίας Εκκλησίας μας. Η αγάπη του για την άσκηση της νηστείας ήταν εντελώς αντίθετη στην οτροπία των παλιών καλοφαγάδων αυτής της χώρας και των πυλαφάδων αγαρινών. Ήταν μια ειρηνική επανάσταση κατά του φρονήματος της σαρκός. Ναι μου, έτυχε να πεινάσεις ποτέ σου. Να πεινάσεις πολύ, πάρα πολύ. Είναι τυραννικό το αίσθημα της πείνας. Σήμερα στον τόπο μας, στα 1980 μπορώ να πω πως δεν πεινάει κανένας. Οι πιο παλιοί που έζησαν την πείνα της γερμανικής κατοχής ξέρουν τι θα πει πείνα. Κόβονται οι δυνάμεις σου και το μυαλό σταματάει να λειτουργεί. Ούτε να κοιμηθείς μπορείς. Κι αν τύχει κάπου κοντά σου να μαγειρεύεται φαγητό και να φθάνουν στη μύτη σου οι μυρουδιές. Ή ακόμη να έχεις μπροστά σου και να το βλέπεις. Μεγαλώνει το μαρτύριο. Γίνεται 2 και 3 φορές τυραννικότερο. Οποιοδήποτε κίνδυνο και αν διατρέχεις, ορμάς την τροφή από ένστικτο, ασυγκράτητος. Και μην νομίζεις πως ο Ιωάννης δεν δοκίμαζε όλα αυτά τα δυσόπιτα εντελώς φυσικά αισθήματα. Ούτε να σου διαφεύγει ότι ήταν εντελώς την εξουσία του να πλώσει το χέρι του και να φάγει. Όμως δεν το έκανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του, φωτισμένο και ενισχυμένο από το Θεό, κυριαρχούσε τέλεια στο αίσθημα της πείνας. Όπως άλλωστε και σε όλες τις ανθρώπινες ορμές του. Από την Αγία Γραφή διδασκόμαστε αυτήν την σπουδαία αλήθεια. Όταν ο Δημιουργός φύτεψε στο κορμί του ανθρώπου τις αισθήσεις, όσφρηση, όραση, αφή, γεύση και τα ένστικτα, έβαλε πάνω από αυτά τον ιερόν ηγεμόνα νουν για να τα συγκρατεί, να τα ελέγχει, να τα κυβερνάει, να προλαβαίνει το κακό, την αμαρτία. Αυτός λοιπόν ο νους τον μεν αρετώνε στην ηγεμόν των δε παθών αυτοκράτορ και δεν μπορεί μεν να ξεριζώσει τα πάθη, όμως τα ανταγωνίζεται και τα δαμάζει, τα ελέγχει, τα κυβερνάει όπως είπαμε. Για απόδειξη αυτής της αλήθειας φέρνει η Γραφή παραδείγματα. Εκτός από την περίπτωση των 7 Μακαβαίων αδελφών που μαρτύρησαν πειθαρχώντας τις υποδείξεις του φωτισμένου μυαλού και όχι στο πικρό αίσθημα του πόνου, είπαμε για αυτούς. Φέρνει και το παράδειγμα του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ που υποφέροντας από δίψα έχησε στη γη και δεν ήπια νερό, που του το πρόσφεραν αφοσιωμένα του παλικάρια, επειδή και μόνο αυτό έλεγε το φωτισμένο μυαλό του ότι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Όμως, κάτι τέτοια τα κάνουν μόνο εκείνοι που κρατούν στη θέση του τον ηγεμόνα νου και που ο νους φωτίζεται και ενισχύεται από το πνεύμα του Θεού. Και ο Ιωάννης στα 15 του χρόνια είχε τέτοιο πανδαμά τώρα, ιερόν ηγεμόνα νου. Αλλά βέβαια ένας τέτοιος νους δεν πέφτει σε λαχείο. Μορφώνεται μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα με τη γνώση των γραφών, με προσευχή και άσκηση. Αξίζει όμως τα αλήθεια να κυριαρχήσει, να κατευθύνεσαι από έναν τέτοιον ηγεμόνα νου. Είσαι και δείχνεσαι άνθρωπος, ανώτερος, πνευματικός, θείος, του Θεού καθώς πρέπει άνθρωπος, καταρτισμένος και έτοιμος και ικανός για μεγάλα και υψηλά και θαυμαστά, αντάξια του Θεού. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που η ληστική αντίληψη της ζωής και ο βατραχισμός γίνονται τρόπο ζωής, οι Ιωάννηδες γίνονται αλήθεια, φώτα καθοδηγητικά. Όσοι έχουν στα βάθη τους ευγενικά αισθήματα στοχαστούν πάνω στην αυτοκυριαρχία αυτού του 15χρονου νέου. Πολλά θα έχουν να διδαχθούν. Και αν δεν κατορθώσουν εκείνου τα καταπληκτικά, τουλάχιστον θα γίνουν προθυμότεροι στο να κρατούν τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές. Θα εκτιμήσουν περισσότερο τις αρετές της εγκράτειας, της ολιγάρκειας, της καρτερίας. Κάτι είναι κι αυτό.
Ίσως θα σκέφτηκες, αγαπητέ αναγνώστη, η μητέρα του Ιωάννου τι έγινε, πώς αντιδρούσε στη δοκιμασία του μονάκριβού της, πώς δεν τα έβαλε και μαζί της ο Αγαρινός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που είναι η κύρια πηγή των πληροφοριών μας, γράφει το μαρτυρολόγιο του Ιωάννου. Λίγο ασχολείται με άλλα πρόσωπα και τη μητέρα του νέου. Και τόσο μόνο όσο και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το σκοπό του. Ότι η παπαδιά μάνα θα πόναγε με τις περιπέτειες του γιού της, ούτε λόγος να γίνεται. Το είπαμε άλλωστε αυτό, που και να μην το λέγαμε είναι εντελώς αυτονόητο. Και πόναγε λοιπόν και αγωνιούσε με θανάσιμη αγωνία. Τώρα γιατί ο Αγαρινός δεν τα βάζε και μαζί της, φαίνεται είχε το λόγο του. Από το βιβλίο του Ιώβ μαθαίνουμε ότι ο διάβολος, πειράζοντας τον πολύαθλο, ενώ όλα και παιδιά και υπηρέτες και υποστατικά τα αφάνισε, άφησε μόνο την γυναίκα του. Γιατί? Για παρηγοριά του Ιώβ? Καθε άλλο. Την άφησε να την έχει συνεργό στο τελευταίο ατού των πειρασμών του. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αγαρινός, δασκαλεμένος από τον πάτρονά του τον πονηρό. Και αυτό θα φανεί ευθύς αμέσως. Επειδή μολονότι η μάνα του Ιωάννου ήταν καλοπροαίρετη, ήταν όμως πολύ απαίδευτη, φαίνεται και ακατήχητη. Δεν πήγαινε το μυαλό της πιο βαθιά, πιο ψηλά. Και καθώς έβλεπε τον γιο της ανυποχώρητο στα θέματα της πίστεως και τους θεσμούς της Εκκλησίας και αντιλαμβανόταν ότι αυτό σίγουρα θα οδηγούσε τον Ιωάννη στο θάνατο, μάλλον λυπόταν για την επιμονή του γιου της. Και φαίνεται να το εκδήλωνε αυτό στα αφεντικά. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το που δεν τιμωρούσε και τη μάνα του παιδιού Αγαρινός. Ότι αυτό δεν είναι υπόθεση, μπορείς να το καταλάβεις από την συνέχεια της διηγήσεως στην οποία ευθύς ερχόμαστε. Είπαμε ότι προκειμένου ο Οθωμανός να γονατίσει τον Ιωάννη, τον άφηνε εντελώς νηστικό. Άλλο από κρέας και αρτήσιμο φαγητό δεν του δίνε. Ο Ιωάννης δεν εννοούσε να χαλάσει την νηστεία της Παναγίας. Κι έτσι μπροστά το πιάτο και ο γουβιώτης νηστικός. Όμως, να λάβεις υπόψη σου ότι δεν ήταν η μόνη τιμωρία του Ιωάννου το που έμενε νηστικός. Ήταν και άλλα φοβερά και τρομερά. Κάθε μέρα και τη νύχτα μερικές φορές ερχόταν στο στάβλο Αγαρινός και το είχε λες για ψυχαγωγία του να παιδεύει το χριστιανό νέο. Άλλοτε τον γκρεμούσε από τα χέρια, έτσι που τα πόδια του να είναι κανά δυο πιθαμές πάνω από το χώμα. Άλλοτε, μαζί με αυτό, και του έκαιγε από κάτω άχυρα και τον κάπνιζε, τον έπνιγε με τους καπνούς. Άλλοτε τον χτυπούσε, και άλλοτε τον τρυπούσε με την αιχμή του σπαθιού του σε όλο του το κορμί και του προκαλούσε αφόρητους πόνους. Κι ήταν φορές που αυτά τα έκανε μπροστά στα μάτια της μάνας, της οποίας μεγάλωνε τον καημό. Η δε μήτηρα αυτού στέκουσα κοντά εις τον υιόν της και βλέπουσα αυτόν αποκαμωμένον από τους παθισμούς και από τα κρεμάσματα, από την νηστεία και από τα σάλας κακοπαθίας, τον επαρακίνη δια να φάγει λέγουσα εις αυτόν «Φάγε Υιέ μου από τα φαγητά αυτά δια να μην αποθάνεις και ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάμνεις με το θέλημά σου αλλά εξανάγκης. Λυπήσου και μένα την πτωχή μητέραν σου και μη θελήσεις να αποθάνεις παράκαιρα. Να με αφήσεις απαρηγόρητον εις την σκλαβίαν ταύτην και ξενιτίαν, επειδή εσένα έχουσα, δεν μη φαίνεται πως ευρίσκομαι εις σκλαβίαν». Η καημένη μάνα μιλούσε η σάρκινη καρδιά της. Ούτε που υποπτευόταν ότι την ίδια εκείνη στιγμή γινόταν όργανο του διαβόλου, ότι αύξανε τη δοκιμασία του γιού της και του δυσκόλευε τον αγώνα. Πόσες φορές το αλόγιστο συνέστημα των δικών μας που δεν το κατευθύνει θεοφώτιστος νους, κάνει κακό τόσο όσο δεν κατορθώνει η μανία των εχθρών. Χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτά τα παρακαλεστικά λόγια της μητέρας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός του Ιωάννου. Συνεχίζει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κύριος Ιγνάτιος. Μάνα ήταν αυτή που μιλούσε. Μια πονεμένη χείρα μάνα. Σκλάβα. Και παρακαλούσε τον γιο και τι ζητούσε? Να μην μείνει πια έρημη, παντέρημη και από αυτό το μονάκριβό της στην ξένη γη. Απέναντί της είχε χρέος αγάπης, συμπαραστάσεως ο γιος, ακόμη και υπακοής. Άκουσε και τα λόγια της. Δεν είναι ασέβειας και απιστίας λόγια,
καθένας θα τα βρίσκε τόσο λογικά. Φάγε, παιδάκι. Δεν θα σου κακιώσει ο Θεός και η κυρία Θεοτόκος. Ξέρουν εκείνοι ότι δεν θα καταλύσεις από καταφρόνια για την νηστεία. Άλλωστε, το δείξες. Είσαι νηστικός τόσες μέρες και με κακοπάθειες. Και το κάνεις αυτό για την τιμή της Παναγίας μας. Επιτέλους, δεν θα το κάνεις για σένα. Θα το κάνεις για μένα, τη μάνα σου, που αν χάσω και σένα το μόνο στήριγμά μου, θα μείνω πια απαρηγόρητη η φτωχιά. Και μην ξεχάσεις ότι αυτά τα λόγια της πονεμένης μάνας θα ακούει ο Ιωάννης σε ώρες που ήταν αποκαμωμένος, κατακουρασμένος, εξουθενωμένος και είχε ανάγκη από στηριγμό και ανακούφιση και ενίσχυση. Σε στιγμές που όλο του το κορμί ήταν κακοπαθιασμένο. Τώρα ερχόταν η μάνα του όχι να τον τονώσει, αλλά να του ταλαιπωρήσει την καρδιά, το συναίσθημα και με βλογοφανείς δικαιολογίες να τον σπρώξει σε συμβιβασμό. Οι 7 εκείνοι μακαβαίοι αδελφοί ρίχτηκαν στο μαρτύριο. Είχαν όμως τη μάνα τους που τους παράστηκε, τους τόνωνε και τους προέτρεπε στο μαρτύριο. Το ίδιο συνέβη και με τη νεαρή Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης που μαρτύρησε με ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου το 1764. Είχε και εκείνη την ευσεβέστατη μητέρα της που εκτός από πολύχρονη επίμονη κατήχηση την παρακολούθησε και μέχρι τον τόπο του βασανισμού της, προτρέποντάς την με θερμά λόγια για το μαρτύριο. Ο Ιωάννης, πόση αντοχή έπρεπε να είχε, πόση σύνεση, πόση δύναμη για να αντιμετωπίσει και αυτή την επίθεση που του έκανε ο πονηρός. Αλίμονο, με την καρδιά, τα χείλη της αγαπημένης μητέρας του. Λοιπόν, γίνεται φανερό. Ο Θεός θα αναλάμβανε να δυναμώσει το παιδί και να καταντροπιάσει με αυτό το διάβολο και τις μηχανές του. Αξίζει αληθινά σαν αντιστάθμισμα στην συμπεριφορά την δαιμονοκίνητη της μητέρας του Ιωάννη του Μονεμβασιώτη να διαβάσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη στο Β' Μακαβαίων, συγκεκριμένα στο 7 κεφάλαιο, το πώς ενεθάρρυνε η Αγία Σολομονή τους 7 Ιούς της. Και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι όταν πλησιάζει τον τελευταίο γιο της και του λέει στη μητρική τους γλώσσα, εμπέζοντας το σκληρό, τύρανο, αντίοχο. Διαβάζουμε στη μετάφραση του κειμένου. «Παιδί μου, λυπήσουμε που σε κράτησα 9 μήνες στην κοιλιά μου, σε θύλασα 3 χρόνια και σε ανάθρεψα μέχρι σε αυτήν την ηλικία. Σε παρακαλώ, παιδί μου, κοίταξε τον ουρανό και τη γη και δες τι υπάρχει σε αυτά για να καταλάβεις ότι ο Θεός τα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε και το ανθρώπινο γένος. Μη φοβηθείς αυτό το φωνιά, να φανείς αντάξιος των αδελφών σου, να δεχθείς το θάνατο ώστε όταν ο Θεός μας ξαναδείξει το έλεος του, να σε ξαναπάρω πίσω στην Ανάσταση μαζί με τα άλλα σου αδέλφια». Ενώ αυτή μιλούσε ακόμα, ο νέος είπε, «Τι περιμένετε? Δεν υπακούω στην προσταγή του βασιλιά. Εγώ υπακούω την εντολή του νόμου που δόθηκε στους προγόνους μας με το Μωυσή. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε φοβερά με αυτά τα προσβλητικά λόγια και τον εμπεγμό και ανταπέδωσε στα λόγια του νέου χειρότερα από ό,τι στα άλλα του αδέλφια. Έτσι ο νεαρός πέθανε με την πεποίθησή του στον Κύριο δίχως καθόλου να χάσει την πίστη του. Τελευταία μετά τα παιδιά εκτελέστηκε και η μάνα». Ξαναγυρίζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου. Εκεί στις μέρες του 15 Αυγούστου του 1773 ο Ιωάννης κατάλαβε το ελαττήριο των λόγων της μητέρας του, όχι πως ήθελε εκείνη ο γιος της να τουρκέψει, δεν ήθελε να τον χάσει από κοντά της, δεν το είχε για αμαρτία και μάλιστα βαριά να κάνει μια αβαρία ο γιος της και να μην βασανίζεται. Είπαμε, δεν ήταν καταρτισμένη και σκεπτόταν όπως πολλοί χριστιανοί και σήμερα. «Μουσαφήρης είσαι, κατάλυσε, δεν πειράζει. Μην έρχεσαι σε σύγκρουση με τον προϊστάμενό σου και διακινδυνεύεις τη θέση σου. Πες το ψέμα που σου ζητάει. Μην πας και μια Κυριακή στην εκκλησία, δεν χάλασε ο κόσμος». Τους συμβιβασμούς τους θεωρούν έξυπνους ελιγμούς. Την ακρίβεια την έχουν για υπερβολή, για ακρότητα. Την ευσέβεια την θέλουν μόνο για να τους έρχονται όλα δεξιά. Να έχουν την εύνοια του Θεού για να μην κακοπερνούν.
έτσι και δυσκολέψουν τα πράγματα, εύκολος ο συμβιβασμός, η παρανομία. Και το χειρότερο, ψάχνουν να βρουν με το λογικό τους ή καταφεύγουν σε αποφθέγματα λαϊκά, αναζητούν ακόμη και σε αυτήν την Αγία Γραφή λόγια και παραδείγματα, να στηρίξουν την ένοχη υποχωρητικότητά τους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα υποταχθούν στο θέλημα του Θεού για την δόξα Του, αλλά πώς με κάθε νόμιμο τρόπο θα ξεφεύγουν τις δυσκολίες και θα εξασφαλίζουν την άνεσή τους, την καλοπέρασή τους. Έτσι για τους πολλούς χριστιανούς είναι καλή η πίστη. Όμως όταν τα διδάγματά της πρέπει να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, τότε ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Τότε από το μυαλό μέχρι την καρδιά μακραίνει πάρα πολύ ο δρόμος και γίνεται δύσκολο περπάτητος. Το ήξερε πολύ καλά αυτό ο Κύριος όταν στην παραβολή του Σποραίος παρομοίαζε τέτοιου είδους χριστιανούς με τον σπόρο που πέφτει σε πετρώδες έδαφος. Βλαστάνει, αλλά ποτέ δεν μεγαλώνει το καλάμι τους. Και ποτέ, μα ποτέ δεν φέρνει καρπό. Ο Ιωάννης είχε όλο το δικαίωμα να απαντήσει στα λόγια της μητέρας του απότομα και κοφτά. «Υπάγιο πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Δεν το είπε όμως, έδειξε κατανόηση. Ευλογημένος Ιωάννης δεν ήταν σαν κάτι σημερινούς νέους που επειδή έμαθαν πέντε πράγματα δεν το έχουν για τίποτα σε κάποια μη ορθά λόγια της μητέρας τους να απαντήσουν με περιφρόνηση και ανέδεια. Ξένο κάθε ίχνος ανέδεια στον χαριτωμένο Άγιό μας. Αλλά τι, είπαμε, ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην αδυναμία της μητέρας του. Μάνα ήταν, χείρα, σκλάβα σε ξένη γη και στηριζόταν στο μονάκριβο γιο της. Δεν ήθελε να τον χάσει. Γι' αυτό είπε όσα είπε. Βέβαια καλό θα ήταν να σκεπτόταν πνευματικότερα, να βοηθούσε τον μάρτυρα γιο της και όχι να παραδίδει το συναίσθημά της στον πονηρό, για να το μεταχειριστεί εκείνος και να κάνει μεγαλύτερο τον πειρασμό του παιδιού και σκληρότερο τον αγώνα του. Η δυσμένεια του Αγαρινού για τον Ιωάννη άρχισε πριν από πολλές μέρες. Από τότε που κοφτά ο Γουβιώτης αρνήθηκε να αλλάξει πίστη και όνομα, ο θυμός μεγάλωσε από τη μέρα που όλο εκείνο το επεισόδιο στο τζαμί δεν απέδωσε καμιά αλλαγή στη στάση του παιδιού και το αφεντικού σκλήρινε ακόμη περισσότερο η καρδιά και κυριαρχήθηκε από μαύρο μίσος από τις αρχές της νηστείας του 15 Αυγούστου. Σαν είδε ότι ούτε και η απόλυτη νηστεία γονάτιζε το Χριστιανόπουλο. Από τότε και εδώ ο Αγαρινός δρόσιζε το μίσος και το πάθος της εκδικήσεώς του με το να βασανίζει κάθε μέρα το παιδί στη φυλακή του, στο στάβλο. Του δίνε λίγο νερό και ψωμί όσο να ζει, όσο να μην πεθάνει. Να ζει για να το τυραννάει με τους τρόπους που είπαμε πιο πάνω. Πόσο κράτησε αυτό? Κοντά 2 μήνες. Επιτέλους, κανείς σε μια στιγμή εξάρσεως να πέσει και στη φωτιά να καεί, να γκρεμιστεί από ψηλά, να σκοτωθεί, να του κόψουν το κεφάλι, να ξεμπερδεύει. Το αποφασίζει, το αντέχει. Αλλά από λίγο ως πολύ κάθε μέρα βασανισμό κοντά 2 μήνες για ένα 15χρονο παιδί, αυτό δεν το χωράει το μυαλό. Πόση υπομονή πια να έχεις, πόση καρτερία. Μα ακριβώς αυτό είναι το θαυμαστό, ότι εμείς και που το σκεπτόμαστε υδρώνουμε από αγωνία. Εκείνος ο ευλογημένος νέος το υπόμεινε με αγόγγιστη υπομονή, με ακλόνητη καρτερία. Παλικάρι Χριστού, εκλεκτός του Θεού. Ω αλήθεια, νεανίσκη του Χριστού, ισχυρίεστε. Τις τελευταίες μέρες ο Ιωάννης ήταν πολύ αποκαμωμένος. Φαινόταν καθαρά αυτό. Όταν δεν ήταν κρεμασμένος, κοιτόταν κατάχαμα. Δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ούτε τα χέρια του τα σήκωνε αν δεν ήταν η ανάγκη. Ούτε που μιλούσε. Και τα μάτια του τα κρατούσε κλειστά πολλές ώρες. Δεν κοιμόταν, αλλά δεν είχε δύναμη. Δεν του μείνε να τα κρατάει ανοιχτά. Την προσευχή του την έκανε από μέσα του, με το μυαλό του, με την καρδιά του. Ίσα μόνο που λίγο κουνούσε τα οχρώμαυρα χείλη του και καταλάβαινες ότι μιλάει του Θεού του και της Κυρίας Θεοτόκου, ζωντανή, πεθαμένη και η μάνα του από τον πόνο του παιδιού. Μίλα μου γέ μου. Άνοιγε τα μάτια. Προσπάθαγε να τις μηδιάσει στοργικά,
δεν μπορούσε τα περισσότερα. Το καταλάβαινε η έρμη μάνα. Ο γιος της δεν θα ζούσε πολύ. Κάποτε όμως έκανε τα δύνατα δυνατά ο Ιωάννης. Κοίταξε τη μητέρα του κατάματα. Κατάπιε δύσκολα. Έδειξε ότι κάτι ήθελε να της πει. Κάτι σοβαρό. Πλησίασε εκείνη όσο γινόταν κοντύτερ. «Τι είναι, γιέ μου?» «Μάνα μου, κόντεψε το τέλος μου. Σαν πεθάνω, θάψε με και μη φύγεις από εδώ. Μόνο στον καιρό πάρε τα κόκαλά μου και πήγαινε τα στο χωριό, στις γούβες. Αυτή την τελευταία παραγγελία σου δίνω. Τι λόγια είναι αυτά? Πώς να τ' άκουσα αλήθεια η παπαδιά? 15χρονο κουβέντες είναι αυτές οι μυαλωμένου γέρου, πατριάρχου υποθήκες. Έτσι το είχε παραγγείλει και ο Ιωσήφ στα αδέλφια του 1800 τόσα χρόνια π.Χ. στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο, το διαβάζουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν ο Ιωσήφ στα τελευταία του. Να ξέρε άραγε ο ευλογημένος Ιωάννης και αυτή την ιστορία της γραφής και να θέλε να την αντιγράψει. Δεν αποκλείεται. Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο μικρός βρισκόταν στο πνεύμα των μεγάλων. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1773. Ο Αγαρινός έχασε την υπομονή του. Κάθε ίχνος ελπίδας του για υποχώρηση του Γουβιώτη με το μαρτύριο που κράτησε πάνω από 2 μήνες εξατμίστηκε. Είδε και αποείδε. Απογοητεύτηκε. Ο Ιωάννης άφηνε την αναπνοή του, αλλά την πίστη του δεν την άφηνε. Και τι να τον έκανε το λοιπόν? Να τον κράταγε ακόμη στο κατώγι? Ανώφελο. Να τον άφηνε ελεύθερο? Ούτε σκέψη. Αυτό έλειπε. Θα ήταν σαν επιβράβευση του πείσματός του. Όχι ποτέ. Τότε έπιασε ο Αγαρινός από τους κοκαλιάρικους ώμους το παιδί και το στήσε στον τοίχο. Ζούσε ακόμα, αλλά δεν είχε ζωντάνια. Το αγριοκοίταξε. Μάτια ήταν αυτά οι φωτιές από κόλαση. Θανάση μου μίσος. Τι λες τώρα, τουρκίζεις να σωθείς και σε ξαναφέρνω στη ζωή ή... Όχι, είπε το παλικάρι του Χριστού και σήκωσε όσο μπορούσε πιο εκφραστικά τα φρύδια του. Χριστιανός θέλω να αποθάνω. Έσβησε η φωνή του. Η πίστη αυτού του παιδιού βρισκόταν πολύ βαθιά του, ως εκεί που ήταν ριζωμένη η ζωή του. Ήταν ένα με αυτήν την ίδια τη ζωή του. Έμπηξε με δύναμη το μαχαίρι στο στήθος του παιδιού και τάφησε να σοριαστεί στο κοπρισμένο χώμα του στάβλου. Χύθηκε αίμα. Το μαχαίρι δεν πέτυχε την καρδιά. Την τραυμάτισε όμως θανάσιμα. Δεν συμπληρώθηκαν 2-24 ώρα. Έσβησε η αναπνοή. 21 Οκτωβρίου 1773. Νίκησε ο ανυποχώρητος Ιωάννης.

Ο Χριστός μας υποδεχόταν το παλικάρι του με τον της δικαιοσύνης στέφανον. Άγγελοι συνόδευαν τη μυτική δορυφορία την δοξασμένη ψυχή του. Ένα απέραντο θέατρο μαρτύρων, όσο τα πλάτη του ουρανού χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν τον ανυποχώρητο νικητή. Μαζί τα τέσσερα παιδιά της Βαβυλώνος, που δεν λύγησαν στου Ναβουχοδονόσορα τις απειλές. Εκεί οι Μακαβαίοι που ταπείνωσαν την περηφάνεια του Αντίοχου. Κοντά τους η Ταρσίζη, η Παγκράτη. Τι πανηγύρι στον ερχομό του, γιού του παπά. Αμφιβάλλεις, εκεί στην υποδοχή, με σεμνό καμάρι και ο γονιός, ο ευλαβικός Παπαδημήτρης, κρατώντας αλάβαστρο και το δικό του αδικοχημένο αίμα. Ανώτερος εσύ από μένα, γέ μου, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι. Μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, αποσπάσματα από μια εξαιρετική αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου με τίτλο «Ανυποχώρητος» από την έκδοση Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πενταπόλεως κυρίου Ιγνατίου, αυτό το εξαιρετικό πόνημα, το τόσο αληθινά γραμμένο, το τόσο συγκινητικά και το τόσο χριστοκεντρικά γραμμένο από αυτόν τον ευλογημένο Ιεραπόστολο. Της Παναγιάς μας οι Δεκαπεντιστάδες, παιδιά μας οδηγούν σε όλα τα μοναστηράκια που ακόμα τελείται το έθιμο των Δεκαπεντιστάδων. Ιδιαίτερα εκεί στα Κύθυρα, στην Αγία Ελέσσα, το Ελέησα βγήκε το όνομά της και είναι συμπροστάτηδα μαζί με την Μυρτιδιώτισσα Παναγιά μας σε αυτό το πανέμορφο νησί μας. Μαζί με την Αγία Ελέησα, οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι, ο Άβυβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος. Μαζί τους η μητέρα τους, η Αγία Σολομονή, ο δάσκαλός τους, ο Στερεός Άγιος Ελεάζαρος και ο Άγιος Γιάννης εκ Μονεμβασίας στη χωρία αυτή την εκλεκτή μας προτρέπουν να μάθουμε τα παιδιά μας την αξία της νηστείας, να προσπαθήσουμε να φυτέψουμε μέσα στις ψυχές τους τέτοιες άγιες συνήθειες σαν αυτή των Δεκαπεντιστάδων που ανεβαίνουν στα μοναστήρια τούτες τις μέρες να νηστέψουν, να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη τη μεγάλη γιορτή της Κυρίας Θεοτόκου. Να γίνουν και τα δικά μας τα παιδιά της Παναγιάς Δεκαπεντιστάδες. Να τα διδάξουμε με διάκριση, με αγάπη, με πράξεις. Με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους, όπως οικονόμησε εκείνη την πολύτεκνη μάνα με τα έξι παιδιά που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της τον ανυποχώρητο Άγιο Δεκαπεντιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, και δεν τον έβαλε εκεί με αυστηρότητα για να ελέγχει, για να κατακρίνει ή αδιάλακτα να απαγορεύει στα παιδιά της, μα για να φωνάζει εκείνος σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από του αγαρινού αφέντη του τα μαρτύρια και το σπαθί. Αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διατύπωσε πως «εν το παραδείσο η νηστεία εν ομοθετήθη». Και γίνονται όλα νόστιμα. Τα ευλογεί η Παναγία μας τούτες τις μέρες της νηστείας της. Και τα πιο ταπεινά γίνονται εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερό μπορούν να χορταίνουν τότε το σώμα και την ψυχή.
Μπροστά λοιπόν οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, και εξω πίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χθες, και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα ολογυρεύουν τη γνώση και κυρίως το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

0: Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Στην επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Η Ορθόδοξη Θεολογία, αγαπητοί τηλεθεατές, δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα. Τι ακριβώς έγινε με την πτώση του Αδάμ. Γι' αυτό και στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε αναφερθεί πρώτα-πρώτα τι ήταν αυτή η αμαρτία των Αδάμ και μετά το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα σε σχέση με τη Δυτική και την Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το θέμα γιατί εάν καταλάβουμε καλά τι ακριβώς ήταν το προπατορικό αμάρτημα, σε τι συνίστατο η πτώση του Αδάμ και της Εύας, τότε επάνω σε αυτό μπορούμε να στηρίξουμε την Ορθόδοξη Σωτηριολογία, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, τι ακριβώς γίνεται με την ενανθρώπωση του Χριστού και με τη ζωή της Εκκλησίας. Εάν θεωρούμε ότι το προπατορικό αμάρτημα ήταν απλώς μια πτώση του ανθρώπου του συγκεκριμένου, μια ηθική πτώση, απλώς μια παράβαση του νόμου, τότε ακριβώς δεν μπορούμε να δούμε τι είναι και σε τι συνίσταται η σωτηρία του ανθρώπου. Επιμένω λοιπόν στο θέμα αυτό, γι' αυτό και στη σημερινή εκπομπή θα δούμε λίγο ευρύτερα τις συνέπειες της πτώσεως του Αδάμ, δηλαδή τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Ήταν ένα συνταρακτικό γεγονός στη ζωή όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά στη ζωή όλης της κτήσεως και της ανθρωπότητος. Το αμάρτημα αυτό δεν ήταν απλώς προσωπικό του Αδάμ, αλλά ήταν ένα μεγάλο συνταρακτικό ανθρωπολογικό γεγονός που αναφερόταν στον άνθρωπο, στην αλλίωση του ανθρώπου. Ήταν συγχρόνως ένα πολύ μεγάλο γεγονός που αναφερόταν στο λεγόμενο οικολογικό πρόβλημα, στην αλλίωση της φύσεως και φυσικά και της κοινωνίας στην οποία ζούσε ο άνθρωπος. Αυτά όλα θα τα δούμε με πολύ συνοπτικό και συγκεκριμένο τρόπο στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σημείο το οποίο θα τονίσω πάνω σε αυτό το θέμα είναι ως προς τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος, είναι ότι ο άνθρωπος από πνευματικός έγινε σαρκικός και ψυχικός. Έχουμε δει μέχρι τώρα στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα. Είναι δυσύνθετος. Μία υπόσταση, ένας είναι ο άνθρωπος, έχει δύο, θα λέγαμε, δύο στοιχεία, την ψυχή και το σώμα. Αλλά δεν είναι μόνο η ψυχή και το σώμα που συγκροτούν τον άνθρωπο, αλλά είναι και το Άγιο Πνεύμα, η χάρις του Αγίου Θεού που εισέρχεται μέσα και γι' αυτό ο άνθρωπος, ο πρώτος ο οποίος δημιουργήθηκε, ήταν κατά βάση πνευματικός. Έτσι λοιπόν, με την πτώση την οποία έκανε ο Αδάμ και η Εύα, δηλαδή με το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα, από πνευματικός έγινε ψυχικός και σαρκικός. Οι έννοιες αυτές σαρκικός δεν σημαίνει μόνο έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μερικές σαρκικές ή σωματικές αμαρτίες, αλλά εννοεί τον άνθρωπο εκείνο που δεν έχει μέσα του τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Έχει ψυχή και σώμα, αλλά δεν έχει το Άγιο Πνεύμα. Με αυτήν την έννοια λέγεται σαρκικός άνθρωπος. Αυτούς τους όρους τους χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Εκεί κάνει λόγο για πνευματικό άνθρωπο, για ψυχικό άνθρωπο και σαρκικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Σαρκικός και ψυχικός είναι το ίδιο. Είτε σαρκικό πούμε, είτε ψυχικό πούμε άνθρωπο, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, σε ένα χωρίο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής γράφει ο Απόστολος Παύλος: ψυχικός άνθρωπος ουδέχεται το πνεύματος του Θεού. Δηλαδή ο ψυχικός άνθρωπος, αυτός που έχει ψυχή και σώμα, δεν δέχεται εκείνα τα οποία δίνει το πνεύμα του Θεού. Ο δε πνευματικός άνθρωπος ανακρίνει πάντας, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Άρα δέχομαι τον ψυχικό και τον πνευματικό άνθρωπο. Πνευματικός είναι αυτός που έχει το Άγιο Πνεύμα και ψυχικός αυτός που έχει ψυχή, σώμα, αλλά δεν έχει το Άγιο Πνεύμα. Προχωρεί ο Απόστολος Παύλος για να πει στη συνέχεια: «Ουκ ειδηνήθην ημίν λαλήσε ως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ, γάλα ημάς επότισα και ου βρώμα, ου πογάρ δίναστε, αλούτε έτι νυν δίναστε, έτι γάρ σαρκική εστέ». Λέγει λοιπόν στους Κορινθίους ότι είστε άνθρωποι σαρκικοί και ψυχικοί, σαρκικοί, διότι δεν δέχεστε μέσα σας το Πανάγιο Πνεύμα. Γιατί? Διότι όπου ημίν ζήλος και αίρης και διχοστασία και ουχή σαρκική εστέ και κατά άνθρωπο περιπατείτε. Όταν λοιπόν μεταξύ σας υπάρχει αντιπαλαιότητα και υπάρχει ζήλια και έρηδες μεταξύ σας, δεν είστε σαρκικοί άνθρωποι, άρα ψυχικοί άνθρωποι, και το Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί μέσα σας. Οπότε ο άνθρωπος δεν είναι τρισύνθετος. Επαναλαμβάνω και πάλι για να γίνει κατανοητό. Ο άνθρωπος είναι δυσύνθετος, αποτελείται από ψυχή και σώμα, αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο αγιάζει την ψυχή και το σώμα. Οπότε όταν ο άνθρωπος χάνει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και γενικότερα του Αγίου Τριαδικού Θεού, διότι μία είναι η χάρις του Αγίου Τριαδικού Θεού, τότε πάβει να είναι πνευματικός και γίνεται ψυχικός και επομένως σαρκικός. Οπότε το ένα σημείο και η μία συνέπεια της πτώσεως του ανθρώπου ήταν ότι από πνευματικός έγινε σαρκικός και ψυχικός. Η δεύτερη συνέπεια ήταν ότι από μια λειτουργία, υπέροχη λειτουργία που γινόταν στο Παράδεισο, ο άνθρωπος έπεσε στην παραλειτουργία, σε μια ζωή δηλαδή έξω από τη Θεία Λειτουργία. Για να καταλάβουμε αυτό τον όρο, μπορούμε να δούμε την έννοια της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας. Πηγαίνουμε στον Ιερό Ναό, εκεί λοιπόν γίνεται η Θεία Λειτουργία, και όταν πηγαίνουμε με κατάνοιξη και υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, τότε πραγματικά ο ναός γίνεται ουρανός και συμμετέχουμε στο ουράνιο αυτό συλλήτρουγο με τους αγγέλους, με τους αγίους, με τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι σύνοδος ουρανού και γης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμηθούντος, την ώρα που λειτουργούσε είδε αγγέλους να συλλειτουργούν, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντας ιερότατε, και άλλοι Άγιοι κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας αξιώθηκαν να δουν υπέροχες εμπειρίες. Λοιπόν, η ζωή του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο, πριν την πτώση, πριν την αμαρτία, ήταν μια υπέροχη Θεία Λειτουργία. Είχαν δηλαδή μια κοινωνία με το Θεό, με τους αγγέλους και με όλη την κτήση μέσα από ένα άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να είναι διαρκώς μέσα σε μια Θεία Λειτουργία, και ο Παράδεισος ήταν ένας ναός, να έχει διαρκή επικοινωνία με το Θεό, αδιαλείπτος να έχει κοινωνία με το Θεό, εν πνεύματι, εν Αγίω Πνεύματι. Λέγει κάπου ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, για να δούμε τι σημαίνει αυτή η Θεία Λειτουργία: «Λογισμόν ελάβομεν είναι των Χριστών γινώσκομεν». Δηλαδή, λάβαμε μέσα μας το λογισμό, μας έδωσε ο Θεός λογικές δυνάμεις για να γνωρίσουμε τον Χριστό. «Επιθυμίαν είναι προς εκείνο τρέχομεν». Δηλαδή, μας έβαλε μέσα ο Θεός την επιθυμία για να τρέχουμε με ακόρεστη επιθυμία σε Αυτόν. Μετά, «μνήμην έσχομεν είναι εκείνον φέρομεν». Μας έβαλε μέσα στην ψυχή μας ο Θεός τη μνήμη, για να έχουμε μέσα στη μνήμη τον ίδιο τον Θεό. Αυτή είναι η λειτουργία την οποία είχε ο Αδάμ στον Παράδεισο. Μια κοινωνία αδιάλειπτη με τον Θεό, με τους αγγέλους, και αμέσως μετά την πτώση έφτασε σε μια παραλειτουργία. Δηλαδή έπαυσε να έχει επικοινωνία με τον Θεό, βγήκε έξω από τον Παράδεισο Εάν υποθέσουμε και αν σκεφτούμε ότι ο παράδεισος ήταν μια θεία ευχαριστία, μια διάλειπτη θεία λειτουργία, βγήκε από τον παράδεισο, πάβει να έχει επικοινωνία με τους αγγέλους και με τον Θεό, αρχίζει σιγά σιγά να ξεχνά τον Θεό. Το πρώτο καιρό έχει μια μνήμη του Θεού ο Αδάμ, αλλά σιγά σιγά φεύγει και αυτή η μνήμη, οπότε αρχίζει να λειτουργεί διαφορετικά όλος ο εσωτερικός κόσμος και αντί να λατρεύει τον Θεό, να λατρεύει τα είδωλα και να λατρεύει ακόμη και τον εαυτό του ως είδωλο. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τον κανόνα «αυτό είδωλον εγενόμην». Οπότε από την αρχαία λειτουργία στον Παράδεισο πέρασε σε μια παραλειτουργία και αυτή η θρησκευτικότητα που του έμεινε διότι λάτρευε τα είδωλα ήταν μια υποτυπώδης θρησκευτικότητα, ένα υπόλοιμα θα έλεγα αυτής της ερπνεύματης ζωής την οποία ζούσε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο πριν την πτώση. Η τρίτη συνέπεια της πτώσεως είναι ότι υπήρξαν διασπάσεις συνταρακτικές μέσα στη ζωή του ανθρώπου και γενικότερα του ανθρώπου σε σχέση με τον Θεό και με την κτήση. Για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτή η διάσπαση, απλώς θέλω να υπενθυμίσω, να πάρω δηλαδή μια εικόνα από την φυσική, για να δούμε τι ακριβώς ήταν η διάσπαση αυτή. Ξέρουμε ότι στην φυσική υπάρχει το άτομο, δηλαδή το άτομο, η λέξη σημαίνει μη τεμνόμενον, είναι κάτι το οποίο δεν διασπάται και με αυτήν την έννοια λέμε ότι το άτομο είναι η δομική μονάδα της ύλης που παραμένει αναλύωτη στις φυσικές και χημικές αντιδράσεις. Δηλαδή το άτομο είναι εκείνο η δομική μονάδα αυτής της ύλης που αποτελείται από τον πυρήνα. Μέσα στον πυρήνα υπάρχουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Γύρω από τον πυρήνα είναι τα ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται και περιστρέφονται και γύρω από τον εαυτό τους. Περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα και γύρω από τον εαυτό τους και αυτά παραμένουν αναλύωτα σε οποιασδήποτε φυσικές και χημικές αντιδράσεις. Όμως δεν παραμένουν αναλύωτα στις πυρηνικές αντιδράσεις που σημαίνει ότι η διάσπαση, η σχάση του ατόμου του πυρήνος γίνεται με πυρηνικές αντιδράσεις και εδώ έχουν εφαρμογή όλα τα πυρηνικά όπλα τα οποία δημιουργούν τόσες φοβερές καταστροφές. Έγινε δηλαδή με πυρηνικές αντιδράσεις η διάσπαση του ατόμου του πυρήνος και του πυρήνος μάλλον του ατόμου όπως λέει η φυσική. Και τι συνταρακτικές συνέπειες είχε αυτό για τη ζωή της ανθρωπότητας? Ας θυμηθούμε λίγο την ατομική βόμβα η οποία έπεσε στη Χειροσίμα την 6η Αυγούστου του 1945 το πρωί στις 7.30 περίπου η ώρα στις 8 και καθώς έπεσε κάτω μια αστραπή έγινε ένα φως έλαμψε και έγιναν τέτοιες καταστροφές που όλοι τις θυμούνται ακόμη μέχρι σήμερα. Λένε σε μια κάθετη γραμμή από εκεί που έλαμψε η βόμβα μέχρι κάτω τη γη, ατομική βόμβα, σε μια ακτίνα ενός χιλιομέτρου, την ίδια εκείνη στιγμή, εκείνο το χρονικό διάστημα της μιας ώρας, σκοτώθηκαν περίπου 100.000 άνθρωποι. Όχι σκοτώθηκαν, έγιναν σκόνη και περίπου όλα τα σπίτια, 9.000 σπίτια καταστράφηκαν και γενικότερα όλο το χρονικό διάστημα, μάλλον τον ένα χρόνο, περίπου 250.000 άνθρωποι πέθαναν. Ιδιαίτερα δε εκείνη την ώρα έγιναν εξαέρωση, μπορεί να πει κανείς, σκόνη, περίπου 100.000 άνθρωποι. Και όλα εκείνα καταστράφηκαν τελείως, έγιναν σκόνη, ο ήλιος σκοτίνιασε και έγινε εντελώς σκοτάδι εκείνη την ώρα το πρωί. Αυτό γίνεται με τη διάσπαση του πυρήνος του ατόμου με τις πυρηνικές αντιδράσεις. Εδώ με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας έγιναν φοβερότερες διασπάσεις, φοβερότερες σχάσεις. Διασπάσεις, αυτό σημαίνει σχάση. Δηλαδή ο Αδάμ έχασε την επικοινωνία με τον Θεό, φοβερή συνέπεια για όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Αδάμ επίσης και η Εύα χωρίστηκαν μεταξύ τους, έγινε διάσπαση ανδρός και γυναικός και εισήλθαν μέσα ανταγωνισμοί που υπάρχουν ακόμη μέχρι σήμερα και υποφέρει όλο το ανθρώπινο γένος από τέτοιες διασπάσεις και σχάσεις. Έγινε διάσπαση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου και φυσικά έγινε διάσπαση του ανθρώπου με τη φύση. Δηλαδή υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου που λέει ότι η φύση όταν είδε τον άνθρωπο να αμαρτάνει και επομένως αυτή η πτώση και αυτή η αμαρτία, η απώλεια της Θείας Χάριτος έπεσε και επάνω σκοτάδι επάνω στη φύση, τότε αγρίεψε και η ίδια η φύση, διότι η φύση δεν έπεσε, δεν έχει συνείδηση και δεν έχει ελευθερία να πέσει, ήτανε συμπαρασύρθηκε στην πτώση από τον Αδάμ και την Εύα. Οπότε η φύση αγανάκτησε εναντίον του ανθρώπου, εναντίον του επαναστάτη ανθρώπου, δεν ήθελε καθόλου να τον βλέπει, δεν ήθελε καθόλου να του προσφέρει τα υλικά. Λέει ο Άγιος Σημειώνας Θεολόγος, ο ήλιος ήθελε να κρύψει τις ακτίνες του, το ίδιο ακριβώς έκανε και η σελήνη, τα φυτά ήθελαν να μην δίδουν καρπούς στον αντάρτη και επαναστάτη άνθρωπο, τα ζώα ήθελαν να επιτεθούν εναντίον του ανθρώπου, αλλά επενεύει η χάρη του Θεού και δεν έγιναν όλα αυτά, γιατί υπήρξε αυτή η φοβερή διάσπαση στη ζωή του ανθρώπου. Και βεβαίως ένα τέταρτο σημείο που έχει συνέπεια και είναι συνέπεια του προηγουμένου είναι ότι έγινε αυτή η διάσπαση των πάντων του ανθρώπου με το Θεό, με την κτήση, με τον εαυτό του, με τον συνάνθρωπό του, αλλά συγχρόνως έγινε μια παραμόρφωση και έγινε μια διαστροφή των εσωτερικών δυνάμεων και καταστάσεων του ανθρώπου. Πώς εννοείται αυτό? Έλεγα προηγουμένως ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, αλλά είχε αναφορά και στο Θεό. Οπότε λάμβανε και τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Τη χάρη γενικότερα του Τριαδικού Θεού. Και ήταν πνευματικός άνθρωπος. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η ψυχή του ανθρώπου τρεφόταν από τη χάρη του Θεού. Και στη συνέχεια η ψυχή η οποία τρεφόταν από τη χάρη του Θεού μετέδιδε όλη την εμπειρία και όλους τους καρπούς αυτής της εμπειρίας με τον Θεό στο σώμα. Και από το σώμα ακτινοβολούσε όλη αυτή η χάρη στην κτήση. Επομένως έχουμε μια πορεία από το Θεό στην ψυχή, από την ψυχή στο σώμα, από το σώμα σε όλη την κτήση. Και έτσι ήταν και λειτουργούσε ο πνευματικός άνθρωπος. Τώρα, μετά την πτώση, άλλαξαν όλα αυτά. Δηλαδή, το σώμα τρεφόταν από την ψυχή. Τώρα η ψυχή δεν το τρέφει, γιατί δεν λάμβανε και εκείνη από τη χάρη του Θεού. Οπότε το σώμα θέλει να ζήσει. Γι' αυτό και απομυζά από την κτήση. Θέλει να φάει περισσότερα, περισσότερο και να ζει με την τροφή κτλ. Απομυζά από την κτήση. Τι σημαίνει αυτό? Αμέσως δημιουργείται το οικολογικό πρόβλημα. Και το σώμα αναπτύσσει τα σωματικά πάθη. Απομυζά από την κτήση, τρώει περισσότερο γιατί νομίζει από εκεί θα ζήσει, ότι οι βιταμίνες και τροφές είναι εκείνες που θα παράσχουν τη ζωή. Οπότε και δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον, αλλά και το σώμα έχει προβλήματα, διότι αναπτύσσονται τα σωματικά πάθη. Η φυλαργυρία, η γαστριμαργία κτλ. Τώρα, η ψυχή δεν τρέφεται μετά την πτώση ζωή από τη χάρη του Θεού, αλλά πρέπει να τραφεί και απομυζά από το σώμα. Δηλαδή προσπαθεί από το σώμα να πάρει κάτι για να τραφεί, με τον εγωισμό, την υπερηφάνεια κτλ. Και να πτήσονται αυτά τα λεγόμενα ψυχικά πάθη. Και έτσι όλος ο άνθρωπος πραγματικά αποδιοργανώνεται. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι είναι σημαντικό αυτό να μελετούμε το θέμα της πτώσεως, να δούμε όλη αυτή την αποδιοργάνωση που έγινε με την πτώση στον άνθρωπο, γιατί μετά πάνω σε αυτό θα συγκροτηθεί η σωτηρία του ανθρώπου, που σημαίνει θα πρέπει τώρα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας η ψυχή να αποδεσμεύεται λίγο από το σώμα και να αρχίσει να τρέφεται με την προσευχή από τη χάρη του Θεού, το σώμα με την νηστεία και την εγκράτεια να περιορίσει την απομίζηση από την ύλη, οπότε να αρχίσει να τρέφεται και αυτό λίγο από την ψυχή, οπότε έτσι γίνεται πλήρης αναστροφή των δυνάμεων και ο άνθρωπος σιγά σιγά επανέρχεται και από ψυχικός και σαρκικός άνθρωπος θα γίνει πάλι πνευματικός. Επομένως έγινε πλήρης διαστροφή των ψυχικών και των σωματικών καταστάσεων του ανθρώπου με την απομάκρυση από το Θεό. Έχασε το κέντρο της επικοινωνίας με το Θεό, με αποτέλεσμα και ο ίδιος να αποδιοργανωθεί και να διαστραφεί. Είναι αυτό που το λένε όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο άνθρωπος από το υπερφύσιν οδηγήθηκε στο καταφύσιν και κατέβηκε πολύ χαμηλά στο παραφύσιν. Παραφύσιν σημαίνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο με τη φύση. Ενώ ο φυσικός άνθρωπος έπρεπε να στρέφεται προς το Θεό και να έχει επικοινωνία μαζί του, τώρα χάνει την επικοινωνία με το Θεό και φυσικά αρχίζει μια άλλη πορεία και αυτό λέγεται παραφύσιν ζωή και παραφύσιν κατάσταση του ανθρώπου. Τέλος δε, υπάρχει μια άλλη φοβερότερη συνέπεια της πτώσεως του Αδάμ και της Εύας. Είναι ότι απέτυχε ο Αδάμ και η Εύα να υπερβεί τις 5 διαιρέσεις που υπήρχαν τότε μετά τη δημιουργία. Είναι μια διδασκαλία την οποία συναντούμε στον μεγάλο θεολόγο του 7ου αιώνος, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος θα πει ότι ο Θεός δημιούργησε τον νοητό κόσμο, δηλαδή τους αγγέλους, μετά δημιούργησε τον αισθητό κόσμο και μετά τον άνθρωπο, ο οποίος είναι η κορύφωση όλης της δημιουργίας. Κάνει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μια αναπτύσσει μια διδασκαλία περί των 5 διαιρέσεων. Η πρώτη διαίρεση είναι ακτίστου και κτιστού. Άκτιστος είναι ο Θεός, κτίσμα είναι όλη η δημιουργία. Υπάρχει χαώδης διαφορά μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Ο Θεός είναι άκτιστος γιατί δεν έχει αρχή, δεν έχει φθορά, δεν έχει τέλος. Το κτιστό, όλη η δημιουργία που είναι κτιστή, έχει αρχή, φθορά και τέλος. Φυσικά ο άνθρωπος δεν έχει τέλος, γιατί η ψυχή του ανθρώπου δημιουργήθηκε με αυτήν την έννοια, ενώ είναι κτίσμα για να παραμένει, επειδή το θέλει ο Θεός, διαρκώς αθάνατη. Πάντως υπάρχει διαφορά μεταξύ ακτίστου και κτιστού. Δεύτερον, υπάρχει διαφορά μεταξύ νοερού ή νοητού και αισθητού. Τα νοητά είναι οι άγγελοι. Αισθητός είναι όλος ο κόσμος. Η τρίτη διαίρεση που υπάρχει είναι μεταξύ ουρανού και γης. Είναι η γη την οποία βλέπουμε και ο ουρανός είναι όλο το στερέωμα. Υπάρχει μια διαίρεση μεταξύ ουρανού και γης. Έπειτα υπάρχει η τέταρτη διαίρεση μεταξύ παραδείσου και οικουμένης. Ο παράδεισος είναι ένας ιδιαίτερος τόπος στον οποίο ήταν ο Αδάμ και ήταν ιδιαίτερα ευλογημένος. Και ήταν και νοητός παράδεισος η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, αλλά ήταν και ένας ιδιαίτερος ευλογημένος τόπος και ήταν και η οικουμένη που ήταν έξω από τον παράδεισο. Και βεβαίως η πέμπτη διαίρεση που είναι μεταξύ άρενος και θύλεος, τα δύο φύλλα. Επομένως έχουμε τις 5 διαιρέσεις, ακτίστου και ακτιστού, νοητού και αισθητού, ουρανού και γης, παραδείσου οικουμένης, άρενος και θύλεος. Ο σκοπός του ανθρώπου, της δημιουργίας του ανθρώπου με τη χάρη του Θεού και την υπακοή στο Θεό ήταν να υπερβεί τις 5 αυτές διαιρέσεις κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Πρώτα-πρώτα να υπερβεί τη διαίρεση μεταξύ άρενος και θύλος και φυσικά πριν αμαρτήσει δεν έβλεπε αυτή τη διαφορά και θα έπρεπε να παραμείνει σε αυτή την κατάσταση και σιγά-σιγά με τη χάρη του Θεού και με τον τρόπο που ο Θεός εγνώριζε, αλλά οπωσδήποτε υπήρχε ανάγκη να υπάρχει συνέργεια, δηλαδή ο άνθρωπος να συνεργεί στη χάρη του Θεού, να γίνει η υπέρβαση της διαιρέσεως μεταξύ παραδείσου και οικουμένης, μετά η υπέρβαση της διαιρέσεως μεταξύ γης και ουρανού, υπέρβαση της διαιρέσεως μεταξύ νοητών και αισθητών, να είναι ο άνθρωπος ανάγγελος, και βεβαίως εν Χριστώ Ιησού να γίνει και η υπέρβαση του ακτίστου και ακτιστού, όπως ενώθηκε το άκτιστο και ακτιστό μέσα στο Χριστό, στην υπόσταση του Λόγου. Αυτό απέτυχε να το κάνει ο Αδάμ. Οπότε είναι μια φοβερή καταστροφή. Απέτυχε όχι απλώς να έχει μια επικοινωνία έτσι, ιδεολογικά, θεωρητικά με το Θεό. Απέτυχε να κάνει αυτήν την υπέρβαση των διακρίσεων. Και αυτό το οποίο απέτυχε ο πρώτος Αδάμ, το επέτυχε ο νέος Αδάμ, ο έσχατος Αδάμ, που είναι ο Χριστός, ο οποίος όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, με την ενανθρώπισή του εκ πνεύματος Αγίου, χωρίς σπέρμα από άνδρα, εκ πνεύματος Αγίου, υπερεύει την διαίρεση μεταξύ άρενος και θύλεος. Και φυσικά στη συνέχεια ένωσε τα πάντα, ακόμη δε και το κτιστό με το άκτιστο στον εαυτό του, την άκτιστη θεότητα με την κτιστή ανθρώπινη φύση, και έτσι αυτό που απέτυχε ο Αδάμ, ο πρώτος Αδάμ, το επέτυχε ο Χριστός. Και τώρα μέσα στην Εκκλησία, με την όλη ζωή την οποία έχει η Εκκλησία και την όλη παράδοσή της, εν Χριστώ Ιησού όμως, όχι ξεχωριστά, όχι με τις δικές του δυνάμεις ο άνθρωπος, ούτε με τη λογική του και τη φαντασία του, ούτε απλώς με την ηθική ζωή την οποία θα κάνει, γιατί μπορεί η ηθική ζωή να έχουν και άλλα θρησκεύματα, και οι άθεοι μπορεί να έχουν ηθική ζωή και φιλανθρωπία μπορεί να έχουν, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα πως εν Χριστώ Ιησού, μέσα στο ζωντανό σώμα του που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ο άνθρωπος να υπερβεί αυτές τις διαιρέσεις, και αυτό που απέτυχε ο πρώτος Αδάμ, ο προπάτορας του, να το πετύχει ο διάδοχος του, απόγονός του, εν Χριστώ Ιησού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τις συνέπειες τις συνταρακτικές τις οποίες είχε η πτώση του Αδάμ και της Εύας στον Παράδεισο, το πως δηλαδή ενώ ζούσε μια λειτουργία έφτασε στην παραλειτουργία. Οπότε τώρα τι πρέπει να γίνει μέσα στην Εκκλησία, να ζήσει ο άνθρωπος πάλι την παραδείσια ζωή και να ζει αυτήν την πραγματική θεία λειτουργία. Τώρα από την παραμόρφωση πρέπει να φτάσει στη μεταμόρφωση, από τη διαστροφή πρέπει να φτάσει στην καταφύσιν και υπερφύσιν ζωή, από την παραλειτουργία την οποία τη βλέπουμε σε όλους τους ανθρώπους, τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, την παραλειτουργία όταν λατρεύει τα είδωλα και όχι τον πραγματικό Θεό, να περάσει και να φτάσει στην πραγματική λειτουργία. Αυτό που βλέπουμε μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, βλέπουμε δύο κόσμους, έναν ο οποίος συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία, όπως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είδε το άνοιγμα του ουρανού και επάνω είδε στον ουρανό, είδε το Χριστό, τους 23 πρεσβυτέρους, τους αγγέλους, τους Αγίους, τους Ευαγγελιστάς και τον όχλο, ο οποίος οδηγείται για να συμμετάσχει σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Και έτσι έχουμε λοιπόν έναν κόσμο που λειτουργείται, και έξω από την πραγματική αυτή λειτουργία υπάρχει μια παραλειτουργία με το θηρίο της Αποκαλύψεως, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και σε αυτούς οι οποίοι θέλουν και πορεύονται να συμμετάσχουν σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Οπότε βλέπουμε εδώ τις φοβερές συνταρακτικές συνέπειες της αμαρτίας, και αυτό πως το καταλαβαίνουν οι Άγιοι, γιατί το περιγράφουν. Το περιγράφουν γιατί το ζουν οι ίδιοι στην προσωπική του ζωή. Είναι μια θεολογία γεγονότων. Κάθε αμαρτία την οποία κάνουν την αισθάνονται ότι είναι αμαρτία εναντίον όλη της κτήσεως. Είναι σαν να είναι η ίδια η αμαρτία του Αδάμ. Γι' αυτό κλαίνε και ζητούνε μετάνοια από το Θεό, μια παγκόσμια μετάνοια. Και η προσευχή δεν είναι για να τους συγχωρήσει ο Θεός για μια αμαρτία, αλλά μια προσευχή να τους συγχωρήσει για την αμαρτία που ενδεχομένως πέφτει επάνω σε όλη την κτήση. Ζούμε μέσα στην Εκκλησία για να υπερβούμε όλες τις συνέπειες της πτώσεως των πρωτοπλάστων. Χαίρετε.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότιση την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιού σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

σου εδηλωσάσμη, ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε, ακουτίσμε αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς έπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

Αγίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Μεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά συνεπάσε μονή πόλη και χώρα απολυμούνι εσυσμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εφηδίου.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
2: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτής.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, στη σημερινή μας εκπομπή θα μας συνοδεύσει η ερμηνεία δύο αργών μαθημάτων Θεοτοκίων από το Μουσικό Ανθολόγιο Μαθηματάριων, ερμηνευτική και μουσικολογική σπουδή, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Πρόκειται για έργο συλλογικό βασισμένο στην πατριαρχική έκδοση του τρίτου τόμου της ανθολογίας «Μουσική Πανδέκτη» του 1851, επιπροσθέτως περιέχον όμως ερμηνείες διπλές σε κάθε μάθημα και μουσικολογικό σχολιασμό. Την όλη πρωτοβουλία και επιμέλεια του έργου αυτού του 2017 είχε ο φιλόλογος και πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Καρμούτσος. Πρώτο θα είναι το μάθημα σε κείμενο και μέλος Δανίλ πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας «Χαίρε κατάρας λύτρωσης» σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου.
1: Στον συνοδευτικό τόμο της έκδοσης διαβάζουμε κείμενο του φιλολόγου Κωνσταντίνου Φωτόπουλου σχετικά με το μάθημα. Ένα από τα πλέον γνωστά μαθήματά του, Δανίλ Πρωτοψάλτου, είναι το «Χαίρε κατάρας λύτρωσης». Θεοτοκίον οπερψάλεται εις κάθε εορτήν της Θεοτόκου κείμενον και μέλος Δανίλ του Πρωτοψάλτου ήχος Πλάγιος του Πρώτου. Αναφέρουν τα χειρόγραφα και μας πληροφορούν ότι ο Δανίλ, συνεχίζοντας την παράδοση άλλων παλαιών διδασκάλων, εμφανίζεται εκτός από μελοποιός και ως ποιητής. Όσον αφορά στη μουσική, ο Δανίλ χρησιμοποίησε ένα δομικό σχήμα που αποτελείται από πρώτον την εισαγωγή με την γνωστή θέση της παρακλητικής, δεύτερον ένα μικρό κράτημα με αργές απλωτές γραμμές, τρίτον μια δεύτερη εισαγωγή επίσης με την θέση της παρακλητικής, τέταρτον το κείμενο, πέμπτον ένα δεύτερο κράτημα μεγάλο αλλά πιο ζωντανό και ρυθμικό από το πρώτο και έκτον το τελείωμα στο οποίο επαναλαμβάνεται η τελευταία φράση του κειμένου. Πρόκειται για ένα σχήμα αρεστό στον Δανίλ, αφού το χρησιμοποίησε σε ένα ακόμη μάθημα επίσης σε Πλάγιο του Πρώτου, το Πανάγιε Νικόλαε. Στον κώδικα Ιβύρων 2011 βρίσκεται μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Πρόκειται για εξήγηση του μαθήματος στη Νέα Γραφή, γραμμένη από το χέρι του Αποστόλου Κόνστα. Στην προμετωπίδα του χειρογράφου αναφέρεται «Ανθολογία, εξηγήθη δε κατά το νέο σύστημα της μουσικής μεθόδου, παρακυρίου Γρηγορίου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας». Μετεγράφει δε είπε μου του ιδίου γραφέως Αποστόλου Ιού του ποτέ Ιωάννου Ιερέως και νομοφύλακος Χίου του Πίκλιν Κόνστα. Εν έτη σωτηρίο 1800-1835. Από την προμετωπίδα στην οποία στηρίχθηκαν και οι ερευνητές που συνέταξαν τους σχετικούς καταλόγους χειρογράφων βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο κώδικας περιέχει εξηγήσεις του Γρηγορίου που έχουν αντιγραφεί από τον Κόνστα. Όσον αφορά στο μάθημα «Χαίρε κατάρας λύτρωσης», η εξήγηση από τον Κόνστα στη νέα μέθοδο βασίστηκε στις προϋπάρχουσες εξηγήσεις στο δικό του σύστημα γραφής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι συγκρίνοντας την εκδοχή του Κόνστα στη νέα γραφή με την εξήγηση της Πανδέκτης, συναντάμε διαφορές σε ζητήματα καταγραφής χρονικών διαρκειών και κατανομής των χρόνων, μικροαναλύσεων και ευρύτερων μελωδικών κινήσεων και ανάπτυξης των θέσεων, χρονικής αγωγής, παλιλογιών και συλλαβών του κρατήματος. Το μάθημα «Χαίρε κατάρας λύτρωσης» είναι αναμφισβήτητα ένα εξαίρετο δείγμα της τελευταίας αναλαμπής του είδους των μαθημάτων και ταυτόχρονα της μελοποιητικής και στιχουργικής ικανότητας του πρωτοψάλτου Δανίλ. Σίγουρα η μελέτη αυτού του μέλους μπορεί να αποφέρει μεγάλα ωφέλη σε κάθε ψάλτη και μελοποιό.
0: Το μάθημα του Δανίλ πρωτοψάλτη «Χαίρε κατάρας λύτρωσης» σε ήχο Πλάγιο του Πρώτου ερμηνεύει ο πρωτοψάλτης Αχιλλέας Χαλδεάκης.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Δεύτερο θεοτοκείο μάθημα για τη σημερινή μας εκπομπή και πάλι από την έκδοση μαθηματάριων του 2017 σε επιμέλεια του φιλολόγου Κωνσταντίνου Σκαρμούτσου είναι το «Επίβλεψον εν ευμενία», σε ήχο πρώτο, μέλος Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου.
2: Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εμμανουήλ Γιαννόπλος, γράφει σχετικά. Ο μουσικότατος πρωτοψάλτης 1805 της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πέτρος ο Βυζάντιος διακρίθηκε ως μαθητής και συστηματικός αντιγραφέας σε επίτομες μουσικές συλλογές του έργου του δασκάλου του Πέτρου του Πελοποννησίου και πλήθους άλλων μελών, ως εξηγητής παλαιών μελών κατά μίμησην εκείνου, ως εξαίρετος εκτελεστής και διδάσκαλος της ασματικής παράδοσης, την οποία καλλιέργησε σε βάθος και ο ίδιος, αλλά και ως ικανός και παραγωγικός μελοποιός νέων ποιημάτων, τα οποία κατέχουν έκτοτε ιδιαίτερη θέση στην ασματική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στον απαιτητικό τομέα της σύνθεσης αργών καλοφωνικών μαθημάτων, ο Πέτρος δεν παρουσίασε ιδιαίτερο έργο, με συνέπεια ο εκμαδή του Χρύσανθος να αναφέρει στον θεωρητικό μέγα της μουσικής ως μοναδικό τέτοιο μέλισμά του εν μάθημα. Αν παρατηρήσουμε τα περιεχόμενα στις χειρόγραφες ανθολογίες και παπαδικές μαθήματα των νέων μελοποιών τέλη 18ου αρχές 19ου αιώνα, το μάθημα που υπονοεί ο Χρύσανθος πρέπει μάλλον να ταυτιστεί με το θεοτοκίον «Επίβλεψον εν ευμενία». Πράγματι, γράφει ο Εμμανουήλ Γιαννόπλος, η συχνότητα ανθολόγησής τους στους χειρόγραφους τόμους είναι πολύ μεγάλη και άλλωστε πρόκειται για τη μόνη ανάλογη σύνθεση του Πέτρου που τον αντιπροσωπεύει ως δημιουργό τέτοιων μελών, στην έντυπη έκδοση του Μαθηματαρίου, στον τρίτο τόμο της Πανδέκτης του έτους 1851. Το ποιητικό κείμενο του Θεοτοκίου «Επίβλεψον» είναι το γνωστό από τους παρακλητικούς κανόνες στην Υπεραγία Θεοτόκο, το οποίο στη μελοποίηση του Πέτρου έχει τη μορφή «Επίβλεψον εν ευμενία πανίμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωσιν και ίασε της ψυχής μου το άλγος πανίμνητε Θεοτόκε, ακολουθεί κράτημα Θεοτόκε». Μιμούμενος ο Πέτρος ο Βυζάντιος στη δομή μιας παλαιότερης μαθηματάρικης μελοποίησης του ίδιου ύμνου σε ήχο δεύτερο από τον Πέτρο Μπερεκέτη, τέλη 17ου αρχές 18ου αιώνα, δημιούργησε ένα μονομερή τύπο μαθήματος, με εισαγωγή, κείμενο, εκτενές κράτημα και το τέλος του. Καταγράφοντας ο ίδιος το μέλος, σημειώνει ότι το ετώνησε εις δόξαν της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Σε εξηγητική σημειογραφία καταγράφηκε από τον μαθητή του Βυζαντίου, τον Λαμπαδάριο Γρηγόριο, μετέπειτα πρωτοψάλτη, μάλλον περί το 1814 και αντιγράφηκε από τον μαθητή του τελευταίου, ιεροδιάκονο Θεόκλητο, στα 1816. Ο Γρηγόριος το εξήγησε και στη Νέα Μέθοδο, στα 1817, με την επιγραφή «Θεοτοκίον όπερ ψάλετε εις τας θεομητορικάς εορτάς και εις κάθε αγρυπνίαν Πέτρου του Βυζαντίου», και ο μαθητής του Αντώνιος ο Κύπριος αναπαρήγαγε αυτή την εξήγηση μετά από προσταγή του. Με την ίδια επιγραφή του Γρηγορίου εκδόθηκε το μέλος στο μαθηματάριο του 1851. Ωστόσο, αρκετά χρόνια νωρίτερα, ο έτερος εξηγητής Γεώργιος Χουρμούζιος ο Χαρτοφύλακας περιέλαβε τη σύνθεση σε δική του εξήγηση στον δεύτερο τόμο του έργου του «Ταμείων Ανθολογίας Κωνσταντινούπολη 1824». Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, έχω διαπιστώσει, γράφει Εμμανουήλ Γιαννόπλος, έτσι και στην περίπτωση αυτή θεωρώ ότι ο Χουρμούζιος γνώριζε άριστα την εξήγηση του Γρηγορίου, όπως ακριβώς είχε γνωρίσει πολύ καλά και τον μελοποιό Πέτρο το Βυζάντιο, πιθανότατα μάλιστα είχε ακούσει και από τα χείλη του την εκτέλεση του Θεοτοκίου. Το μάθημα «Επίβλεψον εν ευμενία» του Πέτρου του Βυζαντίου αποτελεί μια όμορφη σύνθεση που πιστοποιεί την επιβίωση αυτού του είδους των μελών στα χρόνια περί το 1800, ως συνέχεια ασφαλώς μιας κρατεάς και υψηλού επίπεδου βυζαντινής και μεταβυζαντινής ασματικής πράξης. Πέραν των άλλων, αυτό αποδεικνύεται και από τη σχετική ενασχόληση και έκδοσή του από τους δύο βασικούς μεταρρυθμιστές και εξηγητές της ψαλτικής σημειογραφίας.
1: Ο χορός συνδέσμου ιεροψαλτών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, υπό την χοραρχία του πρωτοψάλτου Δημητρίου Χατζηγεωργίου, Ψάλλει το μάθημα σε πρώτο ήχο του Πέτρου Βυζαντίου, επίβλεψον εν ευμενία.

Κάπου εδώ όμως ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Εμπήκαμε στον Αύγουστο, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στον Αύγουστο, το μήνα της Παναγιάς, με τις ιερές και άγιες παρακλήσεις, με την ευλογημένη νηστεία, με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και με το αποκορύφωμα των θωμητορικών εορτών, την κοίμηση της Θεοτόκου και τόσες άλλες ομορφιές και χαρές και ουράνιες και επίγειες ευωδίες. Γι' αυτό και ο λαός μας, ο πολύπειρος και πολύπαθος λαός μας, λέγει «Αύγουστε καλέ μου μήνα», να σουν δύο φορές το χρόνο. Και όλα μέσα σε αυτό το μήνα παραπέμπουν στην Παναγιά και φέρουν από εκείνη ευλογίες, χαρές, ευχές και τόσα ωραία και υψηλά. Πόσα αλήθεια και με τι να ευχαριστήσουμε το Χριστό μας και την Παναγιά μας για όλα αυτά τα δώρα. Βρισκόμαστε τώρα στα μεθέωρτα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανεβήκαμε όσο μπορέσαμε κι εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόρ της δόξας, της χαράς, της ευφροσύνης και του μεγαλείου και αισθανθήκαμε τουλάχιστον την ευχή του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού και τη διάθεση ενιώσαμε να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να μεταμορφωθούμε κι εμείς προς το καλό, προς το Άγιο και προς τη σωτηρία. Στη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή εθαυμάσαμε την ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος εκρύπτεται μέσα στο ταπεινό σώμα του, και εδώ ακριβώς το όρος μεταμορφώσεως έδειξε το μεγαλείο της Θείας του Δόξης και με αυτό μας απέδειξε και το μεγαλείο της ψυχής του πρώτου Αδάμ πριν πέσει, πριν μπει στη φθορά και στο θάνατο, ο οποίος και εκείνος έλαμπε και ήταν πλήρης δόξης και δεν φορούσε ενδύματα, διότι τον εκάλυπτε η Θεία Δόξα. Όταν έπεσε και έχασε αυτή τη Θεία Δόξα και αυθαρσία και στολή, τότε έμεινε γυμνός και περιευλήθη τα φύλλα της οικής για να καλύψει τη γυμνότητά του. Δείχνει λοιπόν εδώ τι είχαμε και τι εχάσαμε. Πραγματικά, με την πτώση τα χάσαμε όλα. Δε χάσαμε όμως το Θεό μας. Δε μας άφησε ο Κύριος. Ήλθε από κοντά. Έλαβε δούλου μορφήν. Εσαρκώθη δι' ημάς τους ανθρώπους για την μετέραν σωτηρίαν. Και μας ακολουθεί συνεχώς. Και έδειξε στο Θαβόριον όρος τη δόξα της θεϊκής του μορφής.

σε ένα μεγαλείο. Αλήθεια, αδελφοί μου αγαπημένοι και σεβαστοί πατέρες μου, τι μας περιμένει όλους στο μέλλον? Τι μας περιμένει? Αλλά το μέλλον φτιάχνεται από εδώ, μέσα στην επίγεια άκτιστη εκκλησία. Όταν και εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, παίρνουμε λίγο ή πολύ από το φως, το άκτιστο φως της Θείας Μεταμορφώσεως, το φως της αυθαρσίας, το φως της σωτηρίας, το αείδιον εκείνο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι για να αποκτήσουμε κι εμείς λίγο από το θαβόριον φως, από τη δόξα της μεταμορφώσεως του Χριστού, χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα: να έχουμε αγάπη και να κάνουμε ταπείνωση. Γιατί όντως εκείνος ο οποίος αγαπά το Χριστό μας μεταμορφώνεται. Γράφει κάπου στους αθλίους ο Βίκτορ Ουγκό ότι τι μεταμόρφωση είναι να αγαπάς. Και όταν όντως αγαπά κανείς το Χριστό μας, που είναι το παν, που είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, τότε μεταμορφώνεται, τότε αλλοιώνεται, γιατί μεταμόρφωση σημαίνει αλλοίωση. Αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτη. Και γίνεται τότε Υιός Θεού κατά χάριν, και γίνεται Άγιος, και γίνεται φωτεινός, και γίνεται και είναι άφθαρτος, και γίνεται θαυματουργός, και είναι σηματορός, και είναι οδηγός προς τα άνω. Και αυτό ακριβώς όταν αγαπάμε το Χριστό μας, το υφιστάμεθα. Και βλέπουμε εδώ τον Απόστολο Πέτρο στο όρος της μεταμορφώσεως να προτείνει στο Χριστό, μέσα σε αυτό το μεγαλείο που ευρίσκονται της Θείας Μεταμορφώσεως μαζί με τις προφήτας, να προτείνει να φτιάξει τρεις σκηνές: μία για τον Χριστό, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Λίγο πριν ανεβούν, 6 μέρες πριν ανεβούν στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος των υψηλών, ο Ιησούς Χριστός είχε προαναγγείλει στους μαθητάς και αποστόλους τι μέλη να γίνει, τα Άγια Πάθη, το θάνατό του και την Ανάστασή του. Επώνεσε τους αποστόλους αυτή η προώρηση. Τον ήθελαν τον Χριστό, όσο σαρκικοί κι αν ήσαν, όσο αδύνατοι και χωματένοι, τον ήθελαν πάντα κοντά τους, και μονάχα η συντροφιά και η θωριά του τους ανάπαυε, τους εξασφάλιζε, τους γέμιζε δύναμη και τους έδινε χαρά μεγάλη και ανίποτη. Και τώρα που άκουσαν λοιπόν για τα μελούμενα, άκουσαν για το θάνατό του, και το έκανε αυτό ο Χριστός για να τους προετοιμάσει, δεν το θέλησαν. Και μάλιστα ο Πέτρος του είπε: ο Θεός, Κύριε, να σε λυπηθεί, να μην το πάθεις. Και ο Χριστός το ονόμασε Σατανά, διότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει για να σωθεί ο κόσμος, και μόνο ο Σατανάς θα είχε κέρδος να μην πάθει για να μην σωθεί ο κόσμος. Τον πόνεσε αυτό τον Πέτρο, τον ελάβωσε πολύ. Και τώρα επάνω εκεί στο όρος, μακριά από τις κακίες τους γραμματείς, αρχιερείς και φαρισαίους, τους εχθρούς του Ιησού και τους εχθρούς της ανθρωπότητας, νόμισε ο Πέτρος πως εξασφαλίζει τον Ιησού με το να μείνουν εκεί και να μην είναι συνέχεια εκτεθειμένοι τρόπον τεινά, ανθρωποπαθής έκφρασης αυτή. Είπε να φτιάξουν τρεις σκηνές για να μείνει εκεί ο Χριστός και να μην κατέβει και να μην τον φωνεύσουν και τον θανατώσουν οι κάκιστοι εχθροί του. Και ακόμα είπε να φτιάσουν σκηνές για τον Μωυσή και τον Ηλία, γιατί και οι δύο αυτοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν δυνατοί και αποτελεσματικοί. Ο προφήτης Μωυσής κατεπώντησε στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αρματιλά την Φαραών, και μπορούσε και εδώ να κάνει ένα θαύμα αν έρχονται οι εχθροί να συλλάβουν τον Ιησού, εις τρόπον ώστε να τους εξαφανίσει, να ανοίξει τουλάχιστον η γη αφού εκεί δεν το θάλασσα, και να τους καταπεί και να γλιτώσει ο πολυπόθος Ιησούς τον. Ο δε Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαυσε, όπως ξέρουμε, εκεί τους εχθρούς του Θεού, του Κυρίου Σαβαώθ, ή το μεγάλος προφήτης εκείνος, ο ζηλωτής προφήτης, που είχε τρομοκρατήσει τους εχθρούς του Θεού και είχε αποβεί αποτελεσματικός απέναντί τους και είχε προστατεύσει το λαό του Ισραήλ. Τώρα σου λέει εδώ μπορεί να ρίξει πάλι φωτιά και να κάνει οτιδήποτε να εξαφανίσει τους εχθρούς του Ιησού μας, και έτσι τον γλιτώνουμε τον Ιησού. Γιατί πήρε τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη ο Ιησούς στο όρος των υψηλών? Τον Πέτρο τον πήρε διότι του ένστικτου αγάπης. Ο Πέτρος παρόλες τις αδυναμίες, τα λάθη, τις γκάφες του, έκανε γκάφες και μέχρι την ώρα του μαρτυρίου του ακόμα, ήταν εκείνος ο οποίος πραγματικά και εγκάρδια και ολόψυχα αγαπούσε τον Ιησού όσο τίποτα άλλο. Και αυτό είναι παρηγορητικό για μας, γιατί και εμείς κάνουμε γκάφες, κάνουμε λάθη, πέφτουμε, είμαστε χωματένοι,
τον προδίδουμε κάθε

Κάθε στιγμή και ώρα τον Ιησού τον λησμονούμε, λέμε πως δεν τον ξέρουμε, έργονται και λόγο πολλές φορές. Μας δίνει θάρρος και δύναμη ότι παρόλα τα αυτά μπορούμε και εμείς να τον αγαπάμε τον Ιησού και να μην παρετούμεθα ποτέ μα ποτέ από αυτή την αγάπη προς εκείνον, και αφού πρώτος εκείνος ηγάπησεν ημάς. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν είμαστε, όπου και αν πέφτουμε, ό,τι και αν μας συμβαίνει, να σηκωνόμαστε και να του προσκυνούμε ταπεινά τα άχραντα πόδια του και να φιλοξενούμε πάλι στην ψυχή μας τα υπέρτατα αυτά αισθήματα αλλά και συναισθήματα αγάπης για τον άχραντο Χριστό μας. Γιατί αν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα. Και αν δεν έχουμε εκείνον και όλα τα έχουμε, δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα, στην εποχή μας, προσπαθούν οι άρχοντες και οι σοφοί και οι οικονομολόγοι και όποιοι άλλοι να μας γεμίσουν με υλικά αγαθά, με χρήματα και ό,τι άλλο, τα οποία διαφημίζουν όλο και συνεχώς από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και γενικότερα τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά τι μας προσφέρουν? Ένα τίποτε. Ένα τίποτε. Μας προσφέρουν το κενό. Μας προσφέρουν το άδειασμα. Μας προσφέρουν την ερημία. Μας προσφέρουν τη μοναξιά την υπαρξιακή. Μας προσφέρουν τη δυσκολία. Αλλά τι, παράκειται, δίπλα μας είναι, μέσα μας είναι και παντού είναι ο άχραντος Ιησούς, ο εν το όρητο θαβόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Και αφού είναι εκείνος μέσα μας και κοντά μας, μπορούμε εμείς φεύγοντας από τον κόσμο και τα του κόσμου, από τη φθορά, την απάτη και το θάνατο, να καταφύγουμε σε εκείνη τη χάρη, σε εκείνη την παρουσία, σε εκείνη την οντότητα και την υπόσταση, σε εκείνο το μεγαλείο, σε εκείνη την αρχοντιά και προπαντός την αγάπη. Και γράφει πάλι ο Βίκτορ Ουγκό στους αθλίους: «Εάν είσαι άνθρωπος, γίνε αγάπη». Αυτό είναι ακριβώς. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από αγάπη για την αγάπη. Και χωρίς αυτή δεν μπορεί να ζήσει. Και όταν δεν την έχει και όταν δεν την δίνει, είναι ορφανός και μόνος. Όταν έχει όμως τον Ιησού, την παίρνει από εκείνον την αγάπη. Την ευλογεί εκείνος και μεγαλώνει μέσα μας και προσφέρεται γύρω μας και παντού. Και ο άνθρωπος της αγάπης είναι ο ευεργέτης του κόσμου. Και γράφει πάλι κάπου ο Βίκτορ Ουγκό ή μάλλον στους αθλίους ότι αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά θα έσβηνε ο ήλιος. Και εκείνος που αγαπά την πλάση και τα όντα αμαρτωλούς και δίκαιος είναι ο Χριστός μας, ο βασιλεύς της δόξης. Εκείνος που ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είναι εκείνος ο οποίος υπέρμετρα μας αγαπά. Και αν κανένας δεν μας θέλει και αν κανένας δεν μας χρειάζεται και αν είμαστε βάρος περιττό σε κάποιους ή πολλούς, αυτό να μην μας νοιάζει, πατέρες και αδελφοί μου. Ας μην το σκεπτόμεθα. Και αν για λίγο κυριαρχεί στην ψυχή μας, ας το αφήνουμε να φεύγει. Διότι εμείς έχουμε την αγάπη μας, τη μοναδική μας αγάπη. Μπορεί να είμαστε μηδενικά, μπορεί να είμαστε μηδενιστές, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε, μπορεί να είμαστε αχρίοι, μπορεί να είμαστε τελευταίοι της πλάσεως. Αλλά πηγαίνοντας κοντά στον ένα, στο μοναδικό, παίρνουμε άπειρη αξία, όπως όταν μπροστά σε όσα μηδενικά αν βάλεις τη μονάδα, τότε εκείνα προλαμβάνουν αμέτρητη και άπειρη αξία. Πόσο μάλλον όταν πάμε στον ένα της Τριάδος, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε αποκτάμε άπειρη αξία. Γινόμαστε άρχοντες, γινόμαστε βασιλείς, γινόμαστε ιερείς, γινόμαστε προφήτες, γινόμαστε κήρυκες, γινόμαστε όλα τα καλά και όλα τα ωραία. Γι' αυτό να τον αγαπάμε τον Ιησού, όπως τον αγαπούσε και ο Πέτρος, παρότι τον αρνήθη, παρότι τον πρόδωσε, παρότι έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε τα αυτή και παρότι, όπως λέει, παράδοση και την τελευταία στιγμή που πήγαινε να μαρτυρήσει, έφυγε. Δεν άντεξε το μαρτύριο για τον αγαπημένο του Ιησού και καθώς ερχόταν, όπως λέει, παράδοση από τη Ρώμη, αντάμωσε τον Ιησού Χριστό στο δρόμο που ήρχε εδώ από την Ανατολή προς τη Ρώμη και του λέει: «Quo vandis Domine, πού πηγαίνεις Κύριε?» Και του λέει ο Ιησούς: «Πηγαίνω στη Ρώμη να πεθάνω αντί για σένα που έφυγες». Και τότε λύγησε ο Πέτρος μπροστά στην αγάπη, τη γλυκύτατη του Κυρίου, αλλά και στην αρχοντιά, και ξαναγύρισε στη Ρώμη και σταυρώθη ανάποδα. Ήταν, είχε εκτός της αγάπης και την ταπείνωση ο Πέτρος, τα δύο αυτά που χρειάζονται για να μεταμορφωθούμε εν Χριστώ, την αγάπη και την ταπείνωση. Και λέει: «Τώρα με σταυρώστε εμένα ανάποδα. Όχι όπως τον Κύριό μου, δεν μου πάει τέτοια τιμή και τέτοια δόξα. Να είμαι και ανάποδα και να βλέπω ψηλά, διότι αρκετά είδα χαμηλά, αρκετά κοίταξα το χώμα και τον κόσμο. Τώρα θέλω να φύγω κοιτάζοντας προς τα πάνω, να πάω και να κολλήσω και να μείνω κοντά στον Ιησού μου». Για τη ζηλωτή, πως έλεγε ο γέροντας μακαριστός Πορφύριος, είναι εκείνος ο οποίος όταν έρθει η ώρα να μεταστεί, να φύγει από αυτή την πλάση δια του θανάτου και να πάει στη ζωή, τότε ξεπερνάει
όλα τα τάγματα και τα τελώνια των δαιμόνων, αλλά και τα τάγματα των Αγίων και τις λαμπρότητες των Αγίων και των Αγγέλων, και πάει κατευθείαν και κολλάει επάνω στο Χριστό και γίνεται ένα μαζί του. Αυτός είναι ο ζηλωτής, του οποίου η καρδιά καίγεται από αγάπη για τον Χριστό. Οι Απόστολοι ήσαν φτωχοί, ήσαν αδύνατοι, ήσαν άσοφοι, αλλά είχαν αγάπη για τον Χριστό, όπως και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τον οποίον διάλεξε και εκείνον, και όπως και ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου, οι οποίοι αυτοί οι δύο τελευταίοι ήσαν βοανεργές, ήσαν οι βροντείς, άστραπταν και βροντούσαν για την αγάπη του Χριστού και τα έκαναν όλα θυσία και τα πρόσφεραν όλα. Έτσι λοιπόν, με την αγάπη και την ταπείνωση, μπορούμε να μπούμε και εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόριον φως, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως της αυθαρσίας, στο φως της δόξης της Αγίας Τριάδος, και τότε να γίνουμε και εμείς άφθαρτοι, να γίνουμε καινούργοι, να γίνουμε ευπρεπείς, να γίνουμε και να μείνουμε υγλαϊσμένοι και να είμαστε όντως αυτό που θέλει η Εκκλησία. Κατέβηκαν οι Απόστολοι, κατέβηκαν μαζί με τον Ιησού από το θαβόριον όρος και ήρθαν πάλι στη ζωή και πάλι στη γινωνία και στα ριζά του βουνού, του Θαβόρ, που Θαβόρ σημαίνει εκλεκτός και εκλεκτή να γίνουμε όλοι με τη μεταμόρφωση. Τους περίμενε ο πόνος, η στενοχώρια, η θλίψη, η ασθένεια. Θα ακούσουμε μεθαύριο στο Ευαγγέλιο της Κυριακής, ένας πατέρας δυστυχισμένος που είχε φέρει το δαιμονισμένο παιδί τους Αποστόλους και οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά και ο Χριστός σε θαυματούργησε και το έκαμε καλά και το εθεράπευσε, γιατί είχε μεγάλο δαιμόνιο που έφευγε μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Γι' αυτό και τώρα το 15 Αύγουστο η Εκκλησία εντατικοποιεί τον πνευματικό βίο και μας βάζει στην παράμετρο της προσευχής και της νηστείας, για να βγάλουμε κι εμείς τα δικά μας δαιμόνια, τα δαιμόνια εκείνα τα οποία χρόνια μας ταλαιπωρούν και μας καθυλώνουν στη γη και στενοχωρούν την ψυχή μας και μας αφαιρούν την ειρήνη, και αντί να μεταμορφωθούμε εν Χριστό, μας παραμορφώνουν και μας οδηγούν στην τραγωδία και στο θάνατο τον πνευματικό. Και ο Ιησούς είπε στους Αποστόλους ότι αυτό το δαιμόνιο δεν φεύγει παρά μόνο εν προσευχή και εν νηστεία, και μετά συνέχισε την πρόρηση του πάθους του, γιατί τους ετοίμαζε ο Ιησούς τους Αποστόλους για την ώρα του μαρτυρίου του, για την ώρα του πάθους του, γιατί ακριβώς η μεταμόρφωση ήθελε να ρίξει φως και στο πάθος του Χριστού. Γι' αυτό τους έδειξε τώρα όλο το μεγαλείον, τουλάχιστον στους τρεις προκρίτους μαθητάς, της θεϊκής του μορφής. Τον είδαν περισσότερο ως Θεό και λιγότερο ως άνθρωπο. Ως άνθρωπο, ως θεάνθρωπο, ήρθαν από τον ουρανό ένας και από τον άδειο άλλος, ο Μωυσής και ο Ηλίας, για να δούνε την ενανθρώπιση του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα ο Ιησούς Χριστός έδειξε αυτό το πράγμα, για να εμψυχώσει τους μαθητάς, ή να όταν σε είδω εις σταυρούμενον, που λέει και το κοντάκιο της μεταμορφώσεως, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σύ υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Έτσι και εμάς ο Χριστός, όταν μέλει να μας στείλει κάτι, μια δοκιμασία, μια παιδαγωγία, μια δυσκολία ή οτιδήποτε, τι κάνει ο Χριστός μας? Μας προετοιμάζει μυστικά και ταπεινά, χωρίς εμείς πολλές φορές να το παίρνουμε χαμπάρι. Μας προετοιμάζει για εκείνη τη δοκιμασία, για εκείνη τη Γεθσημανή, για εκείνη την αγωνία, για εκείνη την περίληπτη κατάσταση, για εκείνη τη γολγοθαϊκή πορεία μας, για εκείνη τη σταυρωσή μας. Μας προετοιμάζει, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και μαζί μας, το και σπουδαιότερο. Είναι και μαζί μας και μας συμπαρίσταται απόλυτα. Μας παραστέκεται απόλυτα ο Χριστός μας και δεν μας αφήνει. Μας το έχει υποσχεθεί και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ούτε θα μας αφήσει ποτέ. Και εμείς εδώ στη γη, όταν αγαπάμε κάποιον ή κάτι, λέμε μη με αφήσει ποτέ, μην εγκαταλείψει ποτέ, να με αγαπάς μέχρι που να πεθάνεις, να με αγαπάς μέχρι θανάτου. Ο Ιησούς μας αγαπά μέχρι θανάτου και ταφής και σταυρού και ταφής και αναστάσεως. Μας αγαπά πάντα και έχουμε ανάγκη από αυτή του την αγάπη. Γι' αυτό ας τον αγαπάμε, ας τον σκεπτόμεθα, ας είμεθα νοερά και ψυχικά και καρδιακά μαζί τόσο μπορούμε, και άμα φεύγουμε να ξαναγυρίζουμε. Αυτό είναι η μετάνοια, να ξαναβρίσκουμε την αγάπη. Και η αγάπη μας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο εν το όρτο Θαβόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων.
να μην τον αφήνομαι και να μην τον εγκαταλείπω με τον Κύριο, ποτέ και με τίποτε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν γίνεται, όσο και αν σφάλομαι, να τρέχομαι κοντά Του και με τη μετάνοια και την εξομολόγηση να συνδεόμεθα με την αγάπη Του, με την Άγια Εκκλησιά Του, με τη ζωηφόρο και ζωογόνο πηγή της αυθαρσίας των θείων του μυστηρίων και της αφράς Του, χάριτός Του. Να μην τον αφήνουμε τον Κύριο, να μην τον αφήνουμε, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να τον αφήνουμε και εδώ οι Έλληνες στους καιρούς μας στραφήκαμε σε άλλα μεγέθη και αφήσαμε αυτή την αγάπη και κινδυνεύουμε και εμείς, κινδυνεύει και η πατρίς, κινδυνεύει και η νεολαία μας, κινδυνεύουν όλοι, κινδυνεύουν ακόμη και εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται νομίμως ή παρανόμως στη χώρα μας, διότι όλοι μα όλοι να το ξέρουμε αυτό από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς περιμένουν το Χριστό. Τη μεταμόρφωση, την αγάπη, την καλοσύνη και την αφομοίωση. Μπορεί να έρχονται ο καθένας για διάφορους λόγους, σταλμένοι από διάφορους ή όχι, αλλά εμείς οφείλουμε να είμεθα μεταμορφωμένοι. Και στο Βυζάντιο είχε μετανάστες και μεγάλες μεταναστεύσεις λαών, αλλά οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ήσαν κοντά στο Χριστό. Ζούσαν μέσα στο Χριστό, ζούσαν την Άγια Εκκλησιά. Έκαναν και εκείνοι λάθη και μεγάλα και πολλές φορές μεγαλύτερα και από τα δικά μας. Αλλά είχα ένα καλό, ότι δεν άφηναν ποτέ και με τίποτα το Χριστό. Και σκοποθετική τους ήταν η αγιοσύνη. Σκοπός βίου ήταν να γίνουν Άγιοι. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και οι πιο κρυματισμένοι, εκεί πήγαιναν, κατέληγαν ό,τι και αν έκαναν στα πόδια του Χριστού. Και αργότερα γινόντουσαν μοναχοί και καλόγεροι, γινόντουσαν ασκητέ, ήσαν μετανιωμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί και προσπαθούσαν να είναι μέσα στο φως του Χριστού, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως του Παντοκράτορος Κυρίου μας. Γι' αυτό και έφτιαγαν εκκλησίες και μοναστήρια και αγιάσματα και προσκυνήματα και εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ό,τι άλλο, και τα αφιέρωναν στο Χριστό και στην Παναγιά για να τους δείξουν το πως μετάνιωσαν για ό,τι έκαναν, για το πόσο τους αγαπούν και το πόσο θέλουν να μείνουν παντοτινά κοντά τους. Αυτή είναι η Εκκλησιά, αυτή είναι η χάρη του Χριστού, αυτή είναι η αγάπη της Παναγιάς. Και μέσα στο μήνα αυτό της Παναγιάς και του Χριστού, στο μήνα Αύγουστο, μας παίρνει από το χεράκι και ο Χριστός με τη Θεία τη Μεταμόρφωση και η Παναγιά με την Αγία της Κοίμηση και μας οδηγούν στα μονοπάτια της Χάριτος, στους δρόμους της Σωτηρίας και φέρνουν όντως ανακούφιση και αναψυχή στην ψυχή μας. Και ο μέγας διδάσκαλος του γένους Ηλίας Μηνιάτης λέγει κάπου στις υπέροχες αλλά ξεχασμένες δυστυχώς σήμερα διδαχές του: ο Ιησούς και η Μαρία είναι το αχτύπητο δίδυμο, είναι εκείνοι στους οποίους πάντοτε πρέπει να αγαπούμε και με αυτούς να αναπνέουμε, αυτούς να σκεπτόμεθα. Ξυπνάμε το πρωί, ας τους φέρουμε στη σκέψη και στην ψυχή και στη ζωή μας, να ξεκινάμε την ημέρα μας αντάμα με εκείνους. Συνεχίζουμε την ημέρα, ας είναι κοντά μας αυτοί πάντοτε. Φτάνουμε στο βράδυ, ας τους παίρνουμε μαζί, να κοιμηθούμε στο ταπεινό και απαλό κρεβατάκι μας, να μας είναι εκείνοι συμπαραστάτε και βοηθοί και σκεπαστές στο βίο και καθ' όλη τη νύχτα που συμβαίνουν τόσα φοβερά από δαίμονες, από πάθη και από κακοπιά στοιχεία ανθρώπινα και μη. Και είναι μεγάλη παρηγορία αυτή να έχουμε τον Ιησού. Μπαίνουμε λοιπόν στο μήνα Αύγουστο με την Παναγιά και τον Χριστό, με τη Θεία του Μεταμόρφωση και ύστερα προχωρούμε, γιατί στη μεταμόρφωση εδείχθη το κάλος του Χριστού αφενός και αφετέρου ελέγχθη περί του μαρτυρίου, περί της εξόδου αυτού, περί του σταυρικού του θανάτου και περί της Αναστάσεως. Ελέγχθη, προελέγχθη και προϋπόθη εκεί. Έτσι λοιπόν και προχωρούμε από τη μεταμόρφωση κατ' οποία προελέγχει το πάθος του Χριστού, προχωρούμε στην κοίμηση που είναι και εκείνης ο θάνατος αλλά και η Ανάσταση και η Ανάληψη. Μας παραδίνει η Θεία Μεταμόρφωση 13 του μηνός αφού γίνει απόδοση της εορτής, μας παραδίνει στη μεγαλύτερη δεσποτική εορτή και στην τελευταία εορτή επιγής της Θείας Οικονομίας, όπως λένε οι θεολόγοι, που είναι η κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Παναγίας αλλά και της χριστιανοσύνης. Η Παναγία μας εκοιμήθηκε εκείνη και ύστερα μετέστη προς ουρανούς και σωματικός. Ήλθε ο Υιός της με δόξα
και την πήρε. Μάλιστα το ακούμε κάθε μέρα στο ωραίο εξαποστηλάριο και ανήμερα στη Χάρη θα το ακούσουμε τρεις φορές. Ακούμε την ίδια την Παναγιά να καλεί τους Αποστόλους και να τους λέει να έρθουν εκ περάτων. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν θάδε, κυδεύσατε μου το σώμα. Ελάτε εδώ, συγκεντρωθείτε εδώ, να μου κυδεύσετε το σώμα. Και αυτοί οι Απόστολοι, θεαρχείων νεύματι, έφτασαν επάνω σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης. Εισπάσαν την γη που είχαν πάει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Υιού και Θεού της, έφτασαν και ήλθαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, κοντά στην Παναγία, η οποία για λίγο σε λίγο θα έφευγε. Και ύστερα, με το ίδιο εξαποστηλάριο, καλεί και τον Υιό της, και εσύ, κόμμα, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα. Τον παρακαλεί και εκείνον να παραλάβει το πνεύμα της. Και όντως ήλθεν ο Κύριος συν μυριάσει αγγέλων και Αγίων και παρέλαβε την άχραντη ψυχή της Θεοτόκου. Το βλέπουμε αυτό στο εικόνισμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι αποτύπωση όλων των γεγονότων κατά και περί την κοίμηση της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Βλέπουμε τους Αποστόλους εκεί να κλαίνουν και μάλιστα ο Παύλος και ο Ιωάννης να χαϊδεύουν το κεφαλάκι της Παναγίας, ο δε ταπεινός Πέτρος να είναι στα πόδια της. Πού αλλού μπορούσε να είναι ο Πέτρος που πραγματικά είχε αγάπη αλλά ήταν και ταπεινός. Καθόταν στα πόδια της ο Πέτρος και τη θυμίαζε με το θυμιατό, τη θυμίαζε την Παναγιά και ασφαλώς θα ελυπάτω, θα έκλαιγε και ακόμη το πιο σπουδαίο θα έστελε με αυτήν χαιρετίσματα στον Υιό και Θεό της. Όπως στέλνουν τώρα πολλοί εδώ Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν φεύγει κάποιος και εκδημεί από τα εδώ, στέλνουν χαιρετίσματα στους εκεί δικούς των. Και ο Πέτρος λοιπόν θα έστελνε χαιρετίσματα μέσω της Παναγιάς στον πολύ αγαπημένο του Χριστό, τον οποίον μπορεί να πρόδαινε, μπορεί να ερνείτο, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, εκείνος όμως επέμενε να τον αγαπά και αυτό τον έσωσε. Και παρερχόμεθα πάλι και εμείς να επιμένουμε. Ο διάβολος επιμένει, καθώς και τα οργανά του κάθε στιγμή και ώρα, να μας γκρεμίζουν στη φθορά, στην απάτη, στο θάνατο, στο σκοτάδι της αμαρτίας, στην τραγωδία του διχασμού, στη θάλασσα του βίου. Αλλά εμείς με τη χάρη πάντοτε μεταμορφωθέντος και της Παναγιάς τη δύναμη και την ευλογία και των Αγίων τη συμπαράσταση και των Αγγέλων να βγαίνουμε από αυτό. Να βγαίνουμε έξω από το πτέσμα, όπως ο Πέτρος εξήλθεν έξω από το οίκημα εκεί που αρνήθηκε και έκλαψε πικρός, να βγαίνουμε κι εμείς έξω από το πτέσμα. Διότι αν μείνουμε μέσα και το σκεπτόμεθα, πέφτουμε τότε στη θάλασσα της απελπισιάς και της ακιδείας. Να βγαίνουμε απ' έξω και να κλαίμε πικραμένοι. Όχι γιατί εμείς ένεκα του εγωισμού μας πέσαμε ή δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, αλλά γιατί επικράναμε τον Αφέντη και Δεσπότη μας Χριστόν. Εκείνον ο οποίος ποτέ δεν μας πίκρανε, ποτέ δεν μας στενοχώρησε, ποτέ δεν μας πρόσβαλε, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε και γίνεται τη σπάση τα πάντα, γι' αυτό να πικραινόμεθα και για τίποτα άλλο και ας αφηνόμεθα στα πόδια του μετά. Γιατί καμιά φορά έχουμε ενοχές και τύψεις και λέμε εγώ να το κάνω αυτό. Εμείς το κάνουμε αφού είμαστε τυποτένοι. Και άλλα θα κάναμε, δεν μας άφηνε ο Χριστός. Και πολλά θα κάναμε. Και όταν βλέπουμε κάποιον και εγκληματί, να λέμε σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Έτσι. Πώς έλεγε και ένας αβάς στο γεροντικό αβάς Μωυσής ο Αιθίωπος, ήταν από τη μονή, διώξαν κάποιον πατέρα, διότι έσφαλε. Πήγε και αυτός, πήρε τα μπαγάδια του και ακολουθούσε τον φταίχτη, τον διωγμένο, τον τιμωρημένο μοναχό. Και του λέει, μα πάτερ, πού πάτε εσείς, γιατί πάτε κοντά του. Ε, παιδιά, λέει, σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Πάω από σήμερα και τι έγινε, γιατί να πάω αύριο. Μια μέρα νωρίτερα είναι πιο καλά. Και κατάλαβαν οι πατέρες το σφάλμα τους και συγχώρεσαν τον αδελφό και τον έβαλαν πάλι σε μετάνοια και σε πνευματική αγωγή και αγώνα. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Η Παναγία Θεοτόκος μετέστη προς ουρανούς. Και όπως λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος σε μια ωραία του ομιλία στην Παναγία, έπρεπε το ζεύγος εκείνο που εδιώχθη από τον επίγειο παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, να επιστρέψει τώρα ως νέος Αδάμ και ως νέα Εύα. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει
και η Ανάσταση και η Μετάσταση και η Ανάληψη της Θεοτόκου να γίνει ένσωμη. Μετά τρεις ημέρες λοιπόν πήγαν οι Απόστολοι στον τάφο, γιατί έλειπε κάποιος και πιθανώς ο Θωμάς, και άνοιξαν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το θεοχώρητο σκήνωμα της Παναγιάς μας, και βρήκαν τον τάφο κενό, βρήκαν τον τάφο άδειο, και μόνο εκεί υπήρχαν τα εντάφια σπάργανα. Και καθώς πήγαν, λέει παράδοση, το μεσημέρι να φάνε στο σπιτάκι τους οι Απόστολοι, αφού είχαν μείνει τρεις ολόκληρες ημέρες, τρία ημερόνυχτα επάνω στον τάφο της Παναγιάς, και τις έκαναν παρέα και την έκλεγαν και άκουγαν και τους αγγέλους από πάνω να μελωδούν τα ουράνια άσματα, πήγαν στο σπίτι να φάνε. Και αφού είχε αναλυφθεί ο Χριστός, έβαλαν στη θέση του στο τραπέζι το πιατάκι του και το φαγητό του Χριστού να το νιώθουν παρέα. Βάλαν και τη μερίδα του Χριστού. Και ύστερα, αφού ο Χριστός δεν ήταν εκεί και δεν έτρωγε, ήταν βέβαια πνευματικός παρόν σίγουρα, τι κάνανε? Πέραν τη μερίδα, την ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος: Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθα μας. Και έτρωγαν λοιπόν λίγο ο καθένας από τη μερίδα του Χριστού για να πάρουν την ευλογία του. Και μερικοί που πολυτρώνουν όπως και εγώ αμαρτωλός, ας αφήνουμε, λέγανε οι παλαιοί πατέρες και χριστιανοί, ας αφήνουμε λίγο από το φαγητό στο πιάτο μας, δεν είναι κακό, και αν λέμε αυτό είναι η μερίδα του Χριστού. Και αφήνοντας λίγο-λίγο, μπορεί να κόψουμε και να κάνουμε ολιγοφαγία και να μπορούμε να σηκωνόμαστε πιο εύκολα από το τραπέζι, καθώς συνιστά και η ιατρική. Γύρισαν λοιπόν οι πικραμένοι και πονεμένοι Απόστολοι, γύρισαν και κάθισαν να φάνε ύστερα από τρεις ημέρες. Και εκεί που έβαλαν λοιπόν τη μερίδα του Χριστού και την ύψωσαν, και είπαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, πριν πουν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, παρουσιάζεται ολόφωτη η Παναγιά. Ενσώματη, δεδοξασμένο, όπως ο Υιός και Θεός το υπερό της Ιερουσαλήμα την Ανάστασή του. Και σου λέει χαίρετε μαθητέ και Απόστολοι του Κυρίου μου. Θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας. Μην με εγκαταλείπετε κι εσείς και βάνετε και τη μερίδα μου εκεί, να είμαι κι εγώ μαζί σας. Και από τότε έβαλαν τη μερίδα της Παναγιάς, ύψωναν την Παναγία, έλεγαν όπως και τώρα στα Άγιο Όρος και στις Μονές, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και αντί Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, υπεραγία Θεοτόκε βοήθη μην, βοήθησον ημίν, βοήθησέ μας, βόηθα μας πάντοτε. Και έτσι έγινε το ύψωμα της Παναγιάς, η ύψωση της Θεοτόκου. Άλλωστε και με την προσευχή που κάνουμε πριν το φαγητό μας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, παρακαλούμε τον Χριστό να έλθει να ευλογήσει τη βρόση και την πόση και να μείνει μαζί μας. Τον Χριστό και την Παναγιά, τους οποίους και καλούμε σε όλες τις περιστάσεις του βίου μας, και στο γάμο και στη χαρά και στη θλίψη και στον πόνο και στην αρρώστια και στη φυλακή και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και παντού. Τους καλούμε να είναι μαζί μας. Και αυτό ο ευαίσθητος και ορθόδοξος και υπέροχος ελληνικός λαός μας το εισπράττει στα καταβαθά του, το εισέπραξε απαρχής και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και γέμισε την πανέμορφη πατρίδα μας, την ελεύθερη αλλά και τη σκλαβωμένη, με μοναστήρια, με εκκλησίες, στο μεταμορφωθέντα Χριστό, στο Χριστό στον Παντοκράτορα, στο Χριστό τον Αϊσώστη, αλλά και στην Παναγιά μας, την υπέροχη Παναγιά μας. 25 εικόνες θαυματουργές της Παναγιάς υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και το μέγα προσκύνημα, το Παναγίνιο προσκύνημα στην Τίνο, έχει ακριβώς επίκεντρο την Παναγιά την Ευαγγελίστρια, την Παναγιά τη Θαυματουργή, αλλά και τόσες άλλες θαυματουργές, εικόνες και ιερά προσκυνήματα της Παναγιάς μας υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά και σε άλλα μέρη που πριν παλαιότερα είχε δράσει ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία και είχε προσφέρει το μέγα καλό. Και έρχονται από τα πέρατα της οικουμένης αγαθοί Ισραηλίτες στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, την ελεύθερη, αλλά και στα σκλαβωμένα μέρη, και προσκυνούν τα Άγια προσκυνήματα, τις ιερές εικόνες, τα ιερά μοναστήρια, τις μεγάλες εκκλησίες, τους θαυματουργούς τόπους, όπου έδρασε η Ελληνοορθοδοξία, όπου έδρασε ο μεταμορφωθής Χριστός και η Παναγιά μέσω των ανθρώπων και δια των ανθρώπων. Και τι ψάχνουν? Να βρουν οι καημένοι το φως, να βρουν την ευλογία, να βρουν την αγάπη, να βρουν το κάτι άλλο το οποίο ζητάνε πάντοτε στη ζωή τους και το γυρεύουν.
Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην την εγκαταλείπουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Μην την εγκαταλείπουμε ποτέ και με τίποτα. Γίνεται πόλεμος να μας βγάλουν από την πίστη, να μας βγάλουν από την Εκκλησία, να μας βγάλουν από τον υπέροχο ελληνισμό που απέκτησε Αθανασία μόνο μέσα στην Ορθοδοξία, αλλιώς θα είχε εκλείψει. Γιατί αν φύγουμε από την Ορθοδοξία θα φανιστούμε και ως Έλληνες και ας κάνουμε μερικές προσπάθειες να επανέλθουμε στα αρχαία είδωλα, στην αρχαία θρησκεία. Μα η αρχαία θρησκεία υπήρχε και δεν έσωσε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον έσωσε μόνο ο Χριστός μας, τον οποίον οι αρχαίοι Έλληνες αγκάλιασαν, τον ζήτησαν λίγο πριν το πάθος του και στην Ιερουσαλήμ, στην Αγία Πόλη, τον ζήτησαν επίμονα, τον είδαν και χάρηκε ο Χριστός, γιατί σε λίγο θα σταυρωνότανε και θα ανοιγότανε εις πάντα τα έθνη, αλλά και στο υπέροχο έθνος των Ελλήνων, στο έθνος εκείνο στο οποίο αναφέρει, για το οποίο αναφέρει το Ευαγγελιό του, στο οποίο έδωσε την Αγία του θρησκεία, την Αγία του ορθοδοξία. Και μεγαλύνθη το έθνος και γένος των Ελλήνων ένεκα της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό συνέλληνες και συνορθόδοξοι αδελφοί μου, μην αφήνουμε την Ορθόδοξη Εκκλησιά μας. Μη φεύγουμε και πάμε σε ύποπτα μέρη και σε δρόμους σκολιούς. Ας γυρίσουμε ξανά στην Αγία Ορθοδοξία, που είναι η πατρίδα μας, που είναι η αγάπη μας, που είναι η χαρά μας, που είναι η σωτηρία μας, που είναι και το μεγαλείο μας. Και ας μείνουμε κοντά στην Άγια Εκκλησιά, γιατί ο Χριστός και η Παναγιά μας αγάπησαν και μας αγαπούν πάντοτε με τόση αγάπη, με τόση στοργή και με όλους τους τρόπους. Ο μήνας ο Αύγουστος βλέπουμε τι, να ευωδιάζει. Γιατί έχει εξαιρέτως το Χριστό και την Παναγιά, τη μεταμόρφωση του Χριστού και την κοίμηση της Θεοτόκου και μας γεμίζει ευλογίες, μας γεμίζει χαρές, γιατί η Ελλάς δεν είναι τα περιγυάλια της, και αλλού υπάρχουν περιγυάλια όμορφα, ούτε τα βουνά της, ούτε τα δάση της που τα κάψαμε, ούτε τα ωραία τοπία της, τα οποία και όντως υπάρχουν. Η Ελλάς είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα ποτέ. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η βρισομάνα αυτή της Αθανασίας. Είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό οι παλαιότεροι Έλληνες και χριστιανοί, οι παλαιότεροι χριστιανοί Έλληνες ήταν ανοιγμένοι σε αυτό το μέγεθος της Εκκλησιάς. Και όταν είμαστε σκλαβωμένοι είχαν την Εκκλησιά και μάνα και τροφό και φρουρό, αλλά και πατρίδα. Γι' αυτό και ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν μίλησε στους μαθητάς στην Πνίκα, είπε ότι όταν πιάσαμε τα όπλα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος, να μας δώσει και πατρίδα ελεύθερη ο Χριστός. Για τότε είχαν πατρίδα την Άγια Εκκλησιά, και σήμερα πατρίδα μας στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορεί εμείς οι χριστιανοί και οι κληρικοί να είμαστε δυσκολεμένοι, να σκανδαλίζουμε κάποιους, να έχουμε και εμείς ατέλειες, αλλά εμείς δεν είμαστε η Εκκλησιά. Είμαστε υπηρέτες της Εκκλησίας του Χριστού. Είμαστε εκείνοι που σας μεταδίδουμε το Χριστό, σας μεταφέρουμε τη χάρη Του. Εκκλησιά όμως είναι η σάρκα του Χριστού, είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και η σκηνή του Άγια Άσματος της δόξης Του, η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ταυτίζεται και εναλλάσσεται με την Άγια Εκκλησιά. Παναγιά είναι εκείνη η γυναίκα υπερηβεβλημένη των ήλιων και την οποία στην Αποκάλυψη βλέπουμε να κυνηγά ο αρχαί κακοσόφης, να καταφεύγει στην έρημο και να γλιτώνει από εκείνον. Και την Παναγιά λοιπόν την ανέβασε ο Υιός και Θεός της ύστερα από τρεις ημέρες στους ουρανούς, μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής. Και ο Χριστός όταν ήταν παιδάκι και τον έψαχνε η Παναγιά με τον Ιωσήφ, ήταν στο ναό το νομικό και του είπαν «Πού είσαι, σε ψάχνουμε κατόδυν και σε ζητούμε» και εκείνος είπε ότι «Είμαι στα λιμέρια του πατέρα μου». Και δεν κατάλαβε η Παναγιά, αλλά ύστερα αφού τα κρατούσε την καρδιά της κατάλαβε τι έλεγε ο Υιός και Θεός της. Και φεύγοντας ο Ιησούς δια της αναλήψεως ανέβη
στα ουράνια σκηνώματα ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος, και ανέβασε εκεί και την ανθρώπινη φύση την οποία αποθέωσε. Έπρεπε λοιπόν να πάρει στα λιμέρια του και εκείνη η οποία τον εφιλοξένησε στη γη, του εδάνισε την ανθρώπινη φύση, εκείνη η οποία, όπως την είπε μια φτωχή γυναίκα του λαού όταν ζούσε ο Ιησούς, εκείνη την μακαρία η οποία τον εβάστασε στην κοιλία της και τον εθύλασε με τους θεϊκούς και σεβασμίους μαστούς της, να πάρει εκείνην στα ουράνια σκηνώματα. 1000 χρόνια πριν το είχε αυτό προαναγγείλει ο προφητάναξ Δαβίδ, εκρουόμενος από το Πανάγιον Πνεύμα, και είπε ότι ο Κύριος θα πάρει κοντά του τη μητέρα του την άχραντη, και είπε επιλέξει ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, η ανάπαυση είναι η βασιλεία, σύ ο Χριστός και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Κυβωτός του αγιάσματός του είναι η Παναγιά, είναι η κυβωτός της Εκκλησίας, Παναγία και Εκκλησία ταυτίζονται και εναλλάσσονται, είναι η κυβωτός εκείνη η οποία μας έσωσε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και από το θάνατο της φθοράς και της απάτης. Κι έτσι μετέστη η Παναγιά στους ουρανούς. Όμως ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Εν τη γενή στην Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμή των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκη. Μετέστης προς την ζωή μήτηρ υπάρχουσα της ζωής και δεσπρεσβίεσαι σες λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Δεν μας άφησε η Παναγιά. Είναι πάντοτε ανάμεσά μας. Και κάποτε τη ζήτησαν στον παράδεισο και δεν την βρήκαν. Και όταν είπαν πού είναι η δέσποινα του κόσμου, και τους απάντησαν οι ουράνοι πως είναι κάτω στη γη, στους πονεμένους, στους ορφανούς, στους δυσκολεμένους, στους φυλακισμένους, στους άρρωστους, στους αδικημένους, σ' όλα της τα παιδιά και σ' όλα της τα πλάσματα, γιατί η Παναγιά κανέναν δεν αφήνει. Την υπεραγαπούν και την λατρεύουν σε εισαγωγικά οι Ορθόδοξοι. Οι Ρωμαιοκαθολικοί την αποθεώνουν και την κάνουν τέταρτη υπόσταση της θεότητος δυστυχώς. Ακόμα και οι Προτεστάντε που γκρινιάζουν μαζί της, έρχονται αμέτρητοι και στα γιώρος και παντού και πέφτουν στα πόδια της και κλαίνε. Ακόμα δε και οι μουσουλμάνοι την αγαπούν την Παναγιά, και στο υπέροχο βιβλίο, μάλλον στο δικό τους βιβλίο, στο Ευαγγελίο, στο Κοράνιο, την ονομάζουν Δέσποινά μας και Κυρία μας Μαριάμ. Αλλά εδώ θα ήθελα να σταματήσω, χωρίς να θέλω να σταματήσω, επιλείψουμε ο χρόνος διηγούμενων, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την αφεντιά σας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που ακούσατε και σήμερα τα φτωχικά και ταπεινά αυτά ρηματά μου. Ζητώ συγγνώμη για τις όποιες ατελειές μου. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας, όπου και αν είστε, όπου και αν ευρίσκεστε. Εύχομαι η Παναγιά και ο Χριστός να είναι μαζί σας, να ξεκουραστείτε ψυχικά και σωματικά, να έχετε ειρήνη και αγάπη, και να μας αφήσει ο Χριστός και η Παναγιά, και σ' όσους και όσες εορτάζετε και της μεταμορφώσεως και της κοιμήσεως, κληρική, μοναχή και λαϊκή, εύχομαι ολόψυχα πολλά και καλά τα έτη σας και ευλογημένα παρά Χριστού Παντοκράτορος και της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας. Σας χαιρετώ με σέβας και αγάπη και καλή ανάμωση την άλλη φορά, και χρόνια πολλά, και ας ψάλουμε το απολυτήκιο της μεταμορφώσεως και να κλείσουμε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου, δοξαστέ, φράνη, παράκλητε, τον εξελθείες, πατοχού παρόν και το πάντα πτεών, σαν προς δόνη της Υπηρικός, ορθέ και σκήνωσμή, και καθάς μας πασκυλίδους και σώσουν αγαπητές ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενίας ημών, εν εκείν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστεί το του όνομά σου, ενθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το του θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιουσίων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι να έγκυσε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητάδες και νοματά σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου σε σαυλά σου Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσαν το επιθόν ζώντα. Και γάρστρο θείο νεύρενε αυτό οικείον, και τριγών ασίων εαυτή οφείσε την ουσία αυτή. Εθυσιάστε γι' όσο Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σαν το οίκο σου, ίσω αιώνα των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι σαν ήρωα την αντίληψη σε αυτό παρασού. Αναβάστησε την καρδία αυτό διέθετο, είσαι κοιλάδο το κλαθμόνο σε στο τόπο ανέθετο. Και γάρι ευλογία δώσεων ομαθετών, πορεύσε την δυνάμει σε δύναμη, οφθήσε το Θεό των Θεών Ασίων. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ σου υπερ χιλιάδα, εξελεξάμεν παραρρητήσταν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κοιν μας κοινόμαστε να μαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια.

0: ότι λαλήσερη είναι επί το λόγον αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθειας συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, και η δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και βάρο ο Κύριος δώσε χριστότητα, και η γη ημών δώσε το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτό προπορεύσεται, και δύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το όσο και επάκου σώμα, και πτωχός και επένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσοι ως ημί, σώσον το δούλο σου, ο Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει τράξω με όλη την ημέρα. Έφρονον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Ότι είσαι, Κύριε, Χριστός και ποιητής και πολυέλεος, πάσε της επικαλουμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της θεϊσός μου. Εν ημέρα θεϊσός μου και έκραξε προσέτη επικουσάς μου. Ουκέστε νομιώς εν θείς, Κύριε, και ουκέστε κατά τέρμα σου. Πάντα τέχνιος ευποίησας, ήξωση και προσκυνήσου εν ενωπιόν σου, Κύριε, και δοξάζωση το όνομά σου. Ότι μέθεσαι εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Για φερανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το ελέο σου μέγα επ' εμέ και ρίσω τη ψυχή μου εξάδω κατά του. Ο Θεός παρόνομοι επανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατεών ζήτησαν τη ψυχή μου και ο προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός, με κτήριμο και λαίμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λαϊσούν με, δώσε κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον Υιό της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσον μισούντας με και σχενθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμούς σημείων εις αγαθών, και ιδέτωσον μισούντας με και σχενθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι. Δύο πνεύματι αυτά τις τέντες, όλοι χρόνιον ίνης ανύπνων, οι ενεφέσου επτάριθμοι μάρτυρες, και αναστάντες πιστούς εβεβαίωσαν, τι των ανθρώπων κοινήν εξανάσταση, όφθενά παντές συμφώνως τούτους τιμήσουμε, δοξάζοντες Χριστόν των πολυέλεων, και νύχια ήχθη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατος κυλέσας και έγερς εν δείξος ως Θεός, μη παρήδης ως έπλαξες τη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξετε τεκούσαν σε Θεοτόπων, πρεσβεύωσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λόγων επεγνωσμένων. Μη δι παραδώσει μας εις τέλους, δια το όνομά σου το Άγιο, και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου, και μη αποστήσεις το λόγο σου αφημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσκετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών.

0: οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ήταν το κόσμος φθαρτά παριδόντες και τας αφθάρτους οδωρεάς ηλιφώτες, διαφθαράς διέμειναν θανόντες παρεκτός, όφθεν εξανίσταται με τα πλείωνας χρόνος, άπασεν ενθάψεδες δυσμενών απιστία, ούσεν ενέσαι σήμερο πιστή, ανεπιμούντες Χριστόν ανεμνήσουμε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, το εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνόμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλόπρος σωτηρίων, δια της Επαγγελίας αμελούδων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τις εντολές σου, τα ψυχά σε μοναγίασον, τα σώματα άγνιασον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ανίας κάθαρον, και ρίσα ημάς από πάσης λήξεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίης ογγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών θεωρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός είσαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε εμάς.
2: Αμήν, Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι, και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιέπι το ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευλιστήτην εις τον παράδεισον, το ποιή σας είσοδον και θανάτωτον θάνατον όλα σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλου σου, η μάρτου μεργάρ και νομίσαμε κι ούπες με νάξη άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμε τη σελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός, και άφεση μην τα αμαρτήματα, και νέκ των σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν τη σώμεθα, και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εις ακολουθούντες προστάσμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν τα πάντων εστί των εφερνωμένων η κατοικία, σιγαριόντος αληθινή ευφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Υιό και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός μου, ο οποίος βρίσκει πάνω χρόνο και πάνω μόνο Αγία του Μητρός, των Αγίων και Δόξων Αποστόλων, των Αγίων εν εφέσω επτά πέδωναν και την τελούμε και πάντων των Αγίων Λέησε και σώσουν μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευθυνών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Δέχτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το βασιλείμον Θεό. Δέχτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δέχτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει είναι δίσω, αναβαλόμενος φόσου σημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ως ιδέρι, ώστε γάζουν ανίδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, και αρχιουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τη μισεώς σου παίξονται, από φωνής μοντής σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν σε όρη και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψει την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσαν χάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δείξαν αυτόν. Επ' αυτά τα πεθυνά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσω συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υφερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνης η τεχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ένος εφραίνη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, φορταστήσου εν ταξίδα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένωση εύσουση του ρουδιού η κατοικία γείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαβοή. Επί τη σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση.

δόξην αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τας στήσονται. Εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσα αναγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της θησεώς σου.

δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ορθή συλλέξουσιν, ανοίξαντο όσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον θαραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξ αποστεγγείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έλκης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και

Πνεύματος και γένετο νύξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί Ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Υπέρ του Αγίου Υπου τούτου και του μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτέρους εξ το διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης Αγίας μου νηστάθης μου Νικοδήμης μοναχής και

0: κοινωνεύσαντε σε αυτού και ανήμου και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τιμή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
2: Και μην και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προς έπασας άξιξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και δε σας ευείες ημών σοι η γλάση. Μακάριος αν εξελέξω και προσελάβω κατασχηνώς εν της αυλές σου. Πληστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο Ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σου, σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία. Ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ύπους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και φοβηθήσονται, κατοικούνται στα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας θέρψης. Επεσκέψου την γη και εμέθησε σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασε στην τροφήν αυτών ότι ούτου σύντημασία. Τα σάβλακα αυτή μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτή, εν τεσταμώσιν αυτή σε φρανθίσε τα ανατέγουσα. Ευλογήσεις τον Στέφανον του εν εαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος, πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδύσαντο οι Κρήτων προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνού συσίτων και κράξονται και γαρινήσουσι, αλλά αλλάξε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεως σου ψεύσονται σε η εχθρή σου. Πάσα η γη προσκυνησά το σάνσι και ψαλά το σάνσι. Ψαλά το σανδί το όνοματί σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσα εις ξηρά, εν ποταμό διελεύσονται ποδί. Εκεί εφραθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη ύψους τους ανενεαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτήσετε την φωνή της ενέσεως αυτού, του θεμένου την ψυχή μου η ζωή και μη δόντος εις άνοντος πόδας μου, ότι εδοκίμασες ημάς ο Θεός, επίρωσες ημάς ως πυρούτε το αργύριον, εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεδίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών. Δήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσον εις τον οίκον σε ολοκαυτώμασιν. Αποδώσωσι τα σεφάς μας, διέστηλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μεν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών. Ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσω με ημίλ, πάντες υποβούμενοι των Θεών όσο επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου και έκραξε και ύψωσε από την γλώσσα μου. Αδικίαν οι εθεώρουν εν καρδία μου, μη εισακουσάτω μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέσει την προσευχή μου και το έλεος αυτού απέ μου. Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώνε τη γη την οδόν σου, εν πάση έθνηση το σωτήριό σου. Εξομολογησά σου σαν συλλέει ο Θεός, εξομολογησά σου σαν συλλέει πάντες. Εφρανθίδωσαν και αγαρδιά σου σαν έθνη, ότι κρυμείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησά σου σαν συλλέει ο Θεός, εξομολογησά σου σαν συλλέει πάντες. Γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτω σαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι νησούντες αυτών. Ως εκλειθεί καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγκαλιάσωσαν ενώπιον του Θεού, τερθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού. Οδοποιήσατε τα πιπεδικότη επιβισμών, Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχτήτωσαν από προσώπου αυτού, του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών, ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού. Ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάμων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύες θέση ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γη εσύστη και γάρι ουρανοί έστεξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε, σι δε κατητήσω αυτή. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, τίμωσα συν τη Χριστότητή σου το φτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστη σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσου μου πλήρων, τέλειες περιστεράς περιγυρωμένη και τα μετάφρενα αυτή εν πλωρότητη χρυσίου, εν το διαστέλνει των επουράνων βασιλείς επ' αυτής και ονοθήσονται σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος ετηρωμένων όρος ποιον, ή να τι υπολαμβάνει τώρα τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρο Κύριος κατασκηνός εις τέλος. Το άρμα του Θεού μεριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν Σινά είναι το Αγίο. Ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευσε ηχμαλουσία. Έλαβε δώματα εν ανθρώπη και γαναπηθούντα του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν. Κατεβοδός ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζουν και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Κλείνω ο Θεός η φλάση και φανάς εχθρών αυτού. Κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων ευλογίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψου, επιστρέψου δυθείς θαλάσσης. Όπως σαν βαφή οπού σου ενέματι, η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν εφορίες ο Θεός, σε πορεία του Θεού του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω μεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεόν, Κύριον εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί βενία μην νεότερος εν εξτάσει, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζεβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έδειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσαν ο Θεός του, το καθηγά σου εν ημί. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σε Ιησούς η βασιλής δώρα, επιτίμησαν τη στηρίζη του κανάμου, η συνάγωγη των τάβρων εν θεσδαμάλης των λαών, το εκκλησία του δεδοκιμασμένου στο αργυρίο. Διασκόρπισον έφυγε του πολέμου του Έλλοντα, έξω η πρέσβηση εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφάσει χείρα αυτή στο Θεό, Ευασιλεία τη γη άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικό τύπο των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολά, ειδού δώσει τη φωνή αυτού φωνή δυνάμεω, δότε δόξαν το Θεό, επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού έτε νεφέλε, θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγίη αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωση το λαό αυτού ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νύχι και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εις ήλθος ανίδατα έως ψυχής μου. Εν επάγγινη σιλήν διθούκιου και εις την υπόστασης. Ήλθον εις τα μάτια της θαλάσσης και καταιγής κατεπόδησέ με. Εκοπίας ακράζον ευραχίας εν ολάριξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζει με επί των Θεών μου. Επληθύνθησαν υπέρ τας πλήθος της κεφαλής μου μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου εκδιώκοντες με αδίκως, αοχήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός συέτουν στην αφροσύνη μου και επιμέλειέ μου από σου κατακρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε ντραπήσαν επ' εμέ ζητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένεκά σου επί είναι εγκαονιδισμό, εκάλυψαν εντροπή το πρόσωπό μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθη της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονειδισμοί των ονειδισόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψε νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμη το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολή. Κατ' εμού οι δολές μου οι καθήμενοι εμπύλες και εις εμέ έψαλον υπήνονται σύνον. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέος σου επάκουσόμεν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσα με από πυλού ή να μη ευαγώ. Ρισθύνει των μισούντων με και των δαθέων των υδάτων. μη με καταποντισά το καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτε δε με εφραίαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριο, τη Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το παιδό σου τη θλίβω με ταχύ επάκουσον μου. Πρόσχεις την ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπή μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησε η ψυχή μου και τα λιπορία, και επέμεινα συλληπούμενο και ουχ υπήρξε και παρακαλώντας σου χέρδον. Και έδωκαν εις τον δρόμο μου χωλήν και εις την δίψα μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το ετράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστεί το σαν η οφθαλμή αυτών του μη βλέπουν και των ότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έξιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έβαυλη σε αυτόν ηρημωμένη και τη σκηνόμαση αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όμοι επάταξαν σε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άγκος των τραυμάτων μου προσέφηκαν. Πρόσθεσαν ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισερθέτουσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μεταδικίων μη γραφήτωσαν. Φτωχός και αλγώνημοι εγώ, η σωτηρία σου, Θεός αντιλάβητό μου, ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις μεγαλεινό αυτόν ενενέσει, και αρέσει το Θεό υπερμός φωνέων και έρατα εκφέροντα και οπλάς, ιδέτωσαν φτωχοί και εφρανθήτουσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι σήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσεν. Ενισάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται οι πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουν είναι εκεί και κληρονομήσουν είναι αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουν είναι αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουν είναι αυτήν. Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις το πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και ελεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίχτης μου εσύ, Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεήσομαι.
1: Εν δεήσομαι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, η έθεου ζωήν οδηδούς.

0: Καταξίωσον Κύριε τι εσπέρα ταύτεν αμαρτήτου συλλαθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφ' ημάς, καθάπηρην πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερνήν δέησιν ημών του Κυρίου. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Κύριε ο Θεός σου, μόνο κλείνος ο νόμος και κατά βάση εξωτερία του γένους του ανθρώπων, έπειτα επί τους ζουρούς και επί την κληρονομία σου, σίγουρα το φοβερό και φιλανθρώπου παιδί, σου δούλου παίκνους και τα σκεφαλά σου, σου δεύτερον επέταξαν αυχένας, ούτε είναι εξ ανθρώπων αναμένους βοήθεια να ψώνουν περιμένους, έλεος και συναπεκτυχόν εξωτερία. Ούτε αφήλωξαν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσέσω νύχτα. Από παντός εχθρό, πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατώ.

0: Νην απολύ εις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ της αντεδέλησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλο σου, ότι ο δικαιώθης εν ενώπιον σου πάζων, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός τη ψυχή μου. Και ταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν εν σκοτεινής εις νεκρούς νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου. Εν εμή ταράχθη η καρδία μου, μη στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν δήμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσετας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Γρόση, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνους συνεισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα, γνώρισον μου Κύριε, οδόνιν πορεύσουν ότι προσέειρα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδάξον με το ποιν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγεί σε μην γη ευθεία, να είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως τη ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απόλυς πάντες τους λύνοντες.

Κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτερμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα. Όπως αντικαιρωθήσαν τις λόγες σου και νικήσησαν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα ανομία στην ελήφθη και ένα μερτία σε κύση σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιβάπησε στα αδύλα και τα κρύφια τη σοφία σου αντιλωσά με. Ραντί μου ισόπου και καθαριστήσω με. Πλυνή με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλίασεν και εφρουσίν με αγαλιάσον δε ώστε τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά κτίσουν ενωμία ο Θεό και πνεύμα εφθέσεν και ένισουν αντισυγκάτη μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία εγκανέλησα περμό. Απόδος με την αγαλία συν το σωτηρίον σου και πνεύμα την γη μονικό στήριξόν με. Διδάξου ανώνος το σωδό σου και ασεβείς επιστρέψουσι. Δίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να γίνει την ένεσή σου. Ότι η θέληση στη θεία να δω κάνει εδώ καυτό με το και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη με ο Θεό που εξοδενώσει. Αγάθινα, Κύριε είναι το ευδοκία σου τη Σίων και υποδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θεία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω έπειθο

Αγία Σωτηρία επισκέψει εμφορήσεω και αφές των ματιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων και η διαμονή τάφτη, την πόλη και τη χώρα τάφτη, των δωρητών αφαιρετών.

Της ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων τη Αγία Μονή, τη πόλη και τη χώρα τάφη, των δωρητών, αφηρετών και προσκυνητών της Αγίας Μονής τάφη,

0: Εκ του κατά Λουκάν, εκ του κατά Λουκάν το γεγονό πρόσχομαι.
1: Δόξασαι Κύριε, δόξασαι.
0: Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις Κόμιτινα, γιν είδε της ονόματι Μάρθα υπεδέξατο αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τίδε είναι αδελφή, καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθήσασα παρά τους πόρους.

συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρειά. Μαρία δε την αγαθήν, μερίδε εξελέξατο, ήτης ουκ αφαιρηθήσεται απ' αυτής. Εγένετο δεν το λέγειν αυτόν ταύτα, επάρασα της γηνής φωνή εκ του όχλου είπεν αυτό. Μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε, και μαστίου σε θύλασσας. Αυτός δε είπε, μενούν γε μακάρι οι ακούντες των

την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο στην ελέη και εκτιρμής ύψωσον κέρες χριστιανών ορθοδόξων και κατάμπευσαν εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράνου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εντόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εντόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμων του Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνο Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Εντόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπαιοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου του Τρίωνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου και Μινά του Θαυματουργού, των Ιερωματήρων Χαραλάμπους, Πλασίου και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρμων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρμων, Ιωσήφ του Ισυχαστού και Εφραίμ του Κατωνακιού του, Κατωνακιού των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώνου, Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μάρους Ευσυγνίου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάλι των Αγίων, οικετεύομεν σε

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε δικαίς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, εν οικείν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον, και άφησιν εν τα οφείληματα ημών, ως και εν εις αφήνουν τους οφειλώτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ομεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Ετι δε ομεθα υπέρ της καθηγουμένης Αγίας Μονιστάτης Νικοδήμης Μοναχής και της σε Χριστός

0: ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφές νοματιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων και ηγεμών η τάφη, την πόλη και τη χώρα τάφη του των δωρητών, αφαιρετών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφτης.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέτω διαφυλαχθήν την Αγία Μονή Τάφη και πάσαν μονή πόλη και χώρα να πολγείς δημού λιμού σεισμού καταπολισμού πυρός μαχαίρες επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και πνιδίου θανάτου υπέρ του ηρεμισμένη και διάλαχτε γενές μαγαζόν και φυλάχτωπο Θεών μόντο αποστέτου και διασκεδάσε πάσον εγγενόφωνη καθημών κινουμένη και ρίσαστε

0: Θεός, ο σωτήριμον ελπής, πάνω των περάοντες και κυρνά θαλάσσι, μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γεννήμην δέσπερε πριν της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γά και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείς Παναθράντου και Παναμώμα Αγίας του Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, η και εσύ του μείον δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστιών, των Αγίων ενδόξων και πανηθήμων αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρημων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρημων, Ιωσήφ του Ψυχαστού και Εφραίμ του Κατουνακιού, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατών, Ιακήμ και Άνης, το Αγίου και ενδόξου μάτων, στο συγνήγου και την ύμη, επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσμα ω αγαθό και φιλάνθρωπο.

0: Πριν το διευχόν, αγαπητοί μου αδελφοί, να κάνουμε τρεις ανακοινώσεις εκ της σειράς Μητροπόλεως μας. Η πρώτη αφορά την Πανήγυρη και την εορτή της Μεταμόρφωσης Σωτήρας. Η εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική ζωή του τόπου μας κατέχει η Πανήγυρη του Ιερού Νέου της Μεταμορφώσης Σωτήρος Βόλου με αφορμή τη δεσποντική εορτή της ενδόξου μεταμορφώσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρης μόνο Ιησού Χριστού. Η Ιερά Πανήγυρη θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 5 και 6 Αυγούστου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Πυρηνός Μεταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιγνατίου. Στις 10 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Την επομένη 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής, το πρωί θα τελεστεί όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ιγνατίου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, 7.30, θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού στα πλαίσια των Αυγουστιάτικων Παρακλήσεων που διοργανώνει η Ιερά Μητροπολή μας. Η δεύτερη ανακοίνωση έχει να κάνει με την αιμοδοσία. Σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και του Νοσοκομείου Βόλου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Σωτήρος την 5η 6 Αυγούστου 2026. Την ημέρα αυτή, στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, θα βρίσκεται κινητό συνεργείο αιμοληψίας. Σας παρακαλούμε πολύ να ανταποκριθείτε όλοι μαζί ως τοπική εκκλησία στην έκκληση των φορέων και στη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για αίμα. Χαρίστε λίγο από το αίμα σας, δεν κοστίζει τίποτε, αντίθετα χαρίζει ζωή. Ίσως κάποτε και εμείς να χρειαστούμε ή κάποιος συγγενής μας. Ας μιμηθούμε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που και εκείνος πάνω στο Σταυρό έχισε το Πανάγιο αίμα του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Εμείς με το δικό μας αίμα προσφέρουμε απλόχερα την ελπίδα της ζωής. Και τρίτη και τελευταία ανακοίνωση έχει να κάνει με τις Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις. Ο πολιτιστικός φορέας της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού Μαγνήτων Κιβωτός διοργανώνει και φέτος τον κύκλο εκδηλώσεων Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις αφιερωμένες στο Σεπτό Πρόσωπο της Παναγίας μας. Οι Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις 2026 θα προσφέρουν στο κοινό μια μοναδική εμπειρία πνευματικής και πολιτιστικής συμμετοχής σε ένα οδηπορικό ελπίδας, μνήμης και παρηγοριάς στο πρόσωπο της Μάνας Παναγίας. Από την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 στις 7.30 το απόγευμα θα τελείται η ακολουθία του παρακλητικού κανόνους προς την Υπεραγία Θεοτόκο προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Δημητριάδου και Αλμυρίου κυρίου Ιγνατίου και αμέσως μετά στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού θα ακολουθεί καλλιτεχνικό μέρος λόγου και μουσικής. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Κυρία Θεοτόκος να σκέπει πάντα σε μας. Καλό βράδυ, βοηθειά μας.
1: Μοναχική διακονία.
2: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή θα

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Πνευματική αντίλαλη. Περιηγήσεις και αναφορές σε κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας και της Ορθοδοξίας. Με τον Πάνο Αβραμόπουλο.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μαζί σας και σήμερα εδώ στο φιλόξενο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο πεμπτουσία.fm. Είμαι ο Πάνος Αβραμόπουλος και στην εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη. Μαζί σας και σήμερα, όπως και κάθε εβδομάδα, επιχειρούμε ένα ταξίδι, ένα μεγάλο οδηπορικό στους κορυφαίους της ελληνικής γραμματολογίας, εκείνες δηλαδή τις προσωπικότητες που διέλαψαν και μας κυλοδότησαν ένα πολυμερές και ιστριλατημένο πολιτισμικό και πνευματικό έργο για τους συγγενείς αλλά και για τους επιγενόμενους. Παράλληλα, κάνουμε από καιρού εις καιρού αφιερώματα σε μείζωνα ιστορικά μας ορόσημα, σε εκείνες δηλαδή τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, όπου ο ελληνικός λαός, αφού πρωτίστως είχε σφυρλατήσει την ηθική του ενότητα, ομοθυμαδών απέκρουσε την εξωτερική επιβολή και έδωσε την προσήκουσα απάντηση, υπερασπιζόμενος μέχρι θανάτου τα ιερά ιδεώδη της δημοκρατίας, της πατρίδας, της ελευθερίας και της ορθοδοξίας. Το τονίζουμε εμφατικά, αγαπητοί ακροατές, αυτό το τετράπτυχο της ορθοδοξίας, της δημοκρατίας, της πατρίδας και της ελευθερίας, που αν το θέλετε ήταν το ηθικό DNA με το οποίο εξεπορεύτηκε ο ελληνισμός στην αχανή λεωφόρο του χρόνου και μπόρεσε να επιτύχει τα μεγάλα του επιτεύγματα που τον κατέστησαν λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε μεγάλες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας, σε Αγίους, Σωσίους, Όσιο Μαρτύρους μας, οι οποίοι διεκόνησαν στα πέρατα της Οικουμένης το λόγο του Χριστού, όχι μόνο λόγο αλλά και έργο, και πολλές φορές θυσίασαν το αίμα τους ή την τίμια κεφαλή τους για να προασπίσουν μέχρι θανάτου τα ιερά ιδεώδη της Ορθοδοξίας. Σήμερα η εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, είναι αφιερωμένη από το φάσμα της τέχνης και του πολιτισμού. Θα λέγαμε τροποδεινά ακουμπάει και λίγο την Ορθοδοξία, θα το δείτε. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εκπομπή σήμερα. Έχουμε την ηθική χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας το μεγάλο μας βάρδο, το Λάκη Χαλκιά. Ένα τραγουδιστή με ιδιαίτερο ηθικό κύρος που τραγούδισε κομμάτια σημαίες, θα λέγαμε, του ελληνικού τραγουδιού. Θυμίζω εδώ τη Φάμπρικα σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη, που έγραφε στα Νέα με το ψευδώνυμο η Ροξάνη, και σε μελοποίηση του επικού μας του μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλο. Μαλαματένια λόγια στο Μαντήλι και άλλα πολλά κομμάτια τα οποία έγιναν παλίψιστο στα χείλη του ελληνικού λαού και, αν το θέλετε, αποτελούν ένα πολιτισμικό μας κτήμα. Εμβόλυμα εδώ, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω Γκάρδια και τον αγαπητό συνεργάτη, τον Γρηγόρη Σέρελη της εκπομπής, ένα νέο πολυτάλαντο άνθρωπο με πλατιά τεχνική παιδεία που επιμελείται την εκπομπή, την καλοποίζει αισθητικά και την κάνει πιο ωραία και πιο όμορφη. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε από καρδιά. Συνεχίζουμε λοιπόν με το μεγάλο μας βάρδο, το Λάκη Χαλκιά, που έχουμε σήμερα την υπερτάτη τιμή να τον φιλοξενούμε. Προέρχεται τη μεγάλη οικογένεια των Χαλκιάδων, η οποία ουσιαστικά, αγαπητοί ακροατές, είναι η μεγαλύτερη μουσική οικογένεια στην Ελλάδα, με 150, για να πούμε, μέχρι δύο αιώνες, αν το θέλετε, παρουσία πολιτισμική και καλλιτεχνική. Σε ό,τι αφορά το Λάκη, τον αγαπητό μας Λάκη Χαλκιά, να μου επιτρέψει τον Νικό, να πούμε ότι διασταύρωσε τα ιδιοφόρα.

0: εγκρίφτηκε. Το λέμε αυτό γιατί πολλές φορές το τονίζω μετεπιτάσιος, ένας καλλιτέχνης μεγάλος, στασμένος, ένας διανοούμενος, όπως έλεγε ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος, δεν πρέπει να προσφέρει μόνο στον εαυτό του προσωπική ευδοκίμηση, αλλά να δίδει και στην ελληνική κοινωνία αρρωγή, πολύτιμη αρρωγή. Είναι το ιστορικό θέμα της έκθεσης που είχε πέσει στα 1986 περί αρρωγής και ευδοκίμησης που τότε είχαν πιαστεί εξαπίνης πολύ με αυτές. Το λέω λοιπόν ότι ο αγαπητός Λάκης, πάντοτε με αξιοπρέπεια, με ήθος στις δημοκρατικές επάλξεις, έδωσε μεγάλες μάχες και ήταν μία από τις σημαίες, τις σημαίνουσες προσωπικότητες που στη μεταπολίτευση, με την κατάρρευση της Απριλιανής εκτροπής της Χούντας και την επάνωδο στη δημοκρατική ομαλότητα, ήταν από τους μετρημένους στα δάχτυλα καλλιτέχνες που πραγματικά σηματοδότησαν αυτό που είπαμε μεταπολίτευση. Να πω ακόμα ότι στα κορυφαία, αν το θέλετε, καλλιτεχνικά το ορόσημα, συγκαταλέγεται και το μεγάλο του έργο, ένα έργο ζωής θα λέγαμε, 2.500 χρόνια ελληνικού τραγουδιού, το οποίο περίπου μια οκταετία το δούλεψε για να μπορέσει να το ολοκληρώσει και βεβαίως κατευθύνθηκε η έρευνά του σε πάρα πολλά επίπεδα για να μπορέσει να ολοκληρώσει ένα τέτοιο επικό στην κυριολεξία έργο. Ένα έργο το οποίο το 1995 παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ και το 2002, στιγμή θα λέγαμε ηθικής δικαιώσης για ακόμα μια φορά για το Μεγάλο Λάκη Χαλκιά, είχε παρουσιαστεί στο Ηρώδιο, το οποίο και άλλες φορές στις φιλόξενες αγκάλες του το μεγάλο μας καλλιτέχνη τον είχε δεχτεί. Να πούμε επίσης ότι το 2007 ο Λάκης Χαλκιάς ξανά πάλι συναντιέται με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο Μέγαρο Μουσικής για να τραγουδήσει το μεγάλο του δίσκο Μετανάστες και σε ποίηση του Γιώργου Σκούρτη. Επίσης είχε συνεργαστεί κατόπιν προτροπής της Μεγάλης Ασπασίας Παπαθανασίου και είχε μελοποιήσει ένα τμήμα την Ιλιάδα του Ομήρου για λογαριασμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας της ΣΕΡΑ. Επίσης να πούμε ότι σε συνεργασίες και με άλλους μεγάλους τυχουργούς και συνθέτες, τον Νικολόπλο, τον Πυθαγόρα, τον Λουκιανό και Λαϊδόνη στα μικροαστικά, αλλά και στις μεγάλες στιγμές του Γιάννη Μαρκόπουλου, θα λέγαμε ότι ήταν η πιο εμβληματική φυσιογνωμία ο Λάκης Χαλκιάς. Υπομνίζω εδώ τους δίσκους, ο Στρατής ο Θαλασσινός σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, Θητεία, Μετανάστες, Θεσσαλικός Κύκλος, Ανεξάρτα, Οροπέδιο, Εργάτες και πολλά άλλα. Και επίσης συνεδέθηκε ο αγαπημένος μας Λάκης Χαλκιάς με προσωπική φιλία, τον περιέβαλαν με την αγάπη τους και με την θαλπορή τους, ο Γιάννης Ρίτσος, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο μεγάλος Μάνος Κατράκης, που πολλές φορές διασταύρωσαν τα βήματά τους και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Αγαπητέ Λάκη, μέσα στην καρδιά μας, πρωτίστως εγώ, ταπεινός Παναστραβραμόπουλος, απευθύνουμε ένα πελώριο ηθικό ευχαριστώ για την τιμή που κάνει στο ραδιόφωνο της Πεμπνουσίας, ένα πολιτισμικό αλλά και ορθόδοξο ραδιόφωνο, έτσι, του Αγίου Όρους, και με την ευκαιρία να πούμε ότι πολλές φορές ο αγαπητός Λάκης έχει τραγουδήσει θρησκευτικούς ύμνους, τροπάρια. Αν δεν απατώμε, σε είχαμε απολαύσει κάποτε στο θέατρο Αγαπητέ Λάκη Καλουτά,
1: ναι, ναι,
0: για ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και εκεί.
1: Οπωσδήποτε.
0: Οπωσδήποτε, ναι, και είχα γνωρίσει και τον αγαπητό αδερφό στο Χρήστο, ο οποίος, εξαίρετος και αυτός μουσικά, διεύθυνε την μουσική μπάτα του Δήμου Αθηναίων. Τα λέω αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Από τη θητεία μου στον Οργανισμό Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων στον ΟΠΑΝΔΑ. Να πούμε ότι πέρα από την μακρά και πολυεδρική παρουσία του αγαπημένου μας Λάκη Χαλκιά στο τραγούδι, αλλά και στη σύνθεση, επίσης είναι και αριστοτέχνης σε πάρα πολλά όργανα, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού, της κιθάρας, του λαούτου, του τζουρά, του ούτη. Είναι και αυτή μια από τις πολλές καλλιτεχνικές και μουσικές του δεξιότητες. Αγαπητέ μου Λάκη, σε ευχαριστούμε για την αποδοχή της προσκλήσεώς σου και να ξεκινήσουμε λίγο να μας πεις, γεννιέσαι σε μια κατεξοχήν μουσική οικογένεια που σου δίνει και το ένασμα να καλλιεργείς τη μουσική και το μουσικό αισθητήριο και ο πατέρας σου, μεγάλος κλαρινίστας, ο Τάσος Χαρκιάς. Πες μας λίγο έτσι, ναι, για τα παιδικά χρόνια και πώς ξεκινάς.
1: Καταρχήν να πω να σας πω ένα θερμό ευχαριστώ, την καλησπέρα μου και στους συνεργάτες σου και στους ακροατές. Να είμαστε όλοι καλά και καλές γιορτές.
0: Βέβαια.
1: Το Πάσχα να είναι με ειρήνη και αισιοδοξία για το μέλλον των ανθρώπων. Μου τα είπες όλα.
0: Όχι, όχι.
1: Είσαι φοβερός.
0: Τι να πω, Λάκη, όλα. Αλήθεια, ποιος μπορεί να πει το Λάκη Χαλκιά σε μια μουσική εκπομπή? θα ήταν αλαζονικό. Για πες μου έτσι λίγο για τα παιδικά σου χρόνια και τι ρόλο διαδραματίζει η μουσική παράδοση της οικογένειας Λάκη σε σένα.
1: Ναι, να ξεκινήσω από την οικογένεια. Γιατί οι ρίζες μας βρίσκονται μέσα στο μακρινό παρελθόν της Ελλάδας και τα σημάδια τους ανεξίτηλα στην πορεία του ελληνικού τραγουδίου. Προσωπικό, όπως λένε, ως γόνος αυτής της μεγάλης και μακροβιότερης μουσικής οικογένειας που φέτος έκλεισε 167 χρόνια, συνεχούς προσφοράς που αποτιμάται σε αγώνες και θυσίες υπέρ της πατρούας μουσικής και όχι μόνο. Mm-hmm. Εδώ σταματάει ο νους μου και νομίζω ότι αυτοί που έτυχε να γνωρίζουν την τεράστια χρονική μουσική διαδρομή που έχει διανύσει η οικογένεια των

0: Βαλκιάδων μπορούν να καταλάβουν πόσο μεγάλες παρακατατίκες μας άφησαν, πρώτα στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής και δεύτερον σε όλα τα άλλα μουσικά είδη της χώρας μας. Mm-hmm. Οι Χαλκιάδες ήταν η μουσική που αγάπησαν όσο τίποτε άλλο το είδος της δημοτικής μας μουσικής και κύρια την υπηρώτικη παραδοσιακή μουσική, την διέσωσαν, την μελέτησαν, τη σεβάστηκαν και την διέδωσαν κρατώντας την πολύ ψηλά και την πέρασαν με πολύ αγάπη σε όλο το υπηρώτικο κόσμο. Αλλά έκαναν και αυτούς που δεν ήταν υπηρώτες να την αγαπήσουν, όπως παραδείγματος χάρη τα μέρη της Λιβαδιάς, mm-hmm. όπου έζησαν όλη την κατοχή δύο αδέρφια του πατέρα μου, του Τάσου Χαλκιά. Χάρη στην αγάπη που είχαν για τη μουσική, πέρασαν τα πιο σκληρά χρόνια και τις κακουχίες που βίωσε ο λαός μας μέσα από πολέμους και μεγάλες δυστυχίες και βγήκαν αλόβητοι και με μεγαλύτερες δυνάμεις για να φτάσουν την τέχνη τους και την δημοτική μας μουσική στα πέρατα του κόσμου. Αυτοί ήταν ο Μίτσος Βιολί, ο Νίκος Κλαρίνο, ο Φώτης τραγούδι λαού το τσέμπαλο, ο Κυριάκος Βιολί τραγούδι και ο Τάσος Χαλκιάς Κλαρίνο, όπως και ο ξάδελφός του Μάνθος Κλαρίνο. Να σας πω μόνο για τις παλιές στιγμές που ευτύχησα να ζήσω κοντά τους από τα πολύ παιδικά μου χρόνια όταν ήμουν στη Σαρμανίτσα, δηλαδή στην Κούνια όπως λένε, mm-hmm. που με νανούριζαν με τις πρόβες και έκαναν γιατί έπαιζαν, που έπαιζαν τότε, γιατί έπαιζαν στο ραδιοφωνικό σταθμό των Ιωαννίνων κάθε εβδομάδα, είχαν εκπομπή. Mm-hmm. Έπειτα στα πρώτα καλλιτεχνικά μου βήματα, όπως και ο αδερφός μου Χρήστος, αλλά και όλα τα πρώτα μου ξαδέρφια, που ήμασταν τα πέντε αδέρφια που ήταν, είχαν εκτός από τα κορίτσα, από δύο αγόρια. Οι οκτώ, από τους δέκα δηλαδή, έγιναν μουσική. Και οι οκτώ, η τέταρτη γενιά μουσικών δηλαδή που είμαστε, περάσαμε μέσα από το συγκρότημα των αδελφών Χαλκιά, που ήταν για όλους μας το πρώτο μεγάλο σχολείο.
1: Η μουσική στο DNA σας, στην κυριολεξία, αγαπητέ Λάκη, πραγματικά στο DNA η μουσική της οικογένειας.
0: Είναι στο DNA, ναι, δυστυχώς. Ο πατέρας μου κάποια στιγμή, επειδή ήταν φοβερά δύσκολη εκείνη τα χρόνια η δουλειά αυτή που έκαναν, αφού μου έκανε την χάρη και μου πήρε από πολύ μικρό μια κιθάρα και άρχισα και έπαιζα και τραγουδούσα μετά κι όλοι. Κάποια στιγμή όταν τελείωσα το δημοτικό, αντί να πάω στο γυμνάσιο και να με βάλει στο οδείο, έγραψε σε μια σχολή μηχανικών εμένα και έναν πρώτο μου ξάδερφο, ο άλλος ο αδερφός του, για να μην συνεχίσουμε για μουσική. Mm-hmm. Αλλά στο τέλος την πατήσανε, γιατί εγώ πήγα στη σχολή, βέβαια την έβγαλα, σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού ήταν, στον Πειραιά. Και στο τέλος έγινα τραγουδιστής.
1: Δεν θα μπορούσε να φύγει από τη μοίρα σου.
0: Κάποια στιγμή έρχονταν ο διευθυντής, όταν δούλευα στην Πλάκα εκείνο τον καιρό, με κάτι μου ξαδέρφια, και έτρωγε στην ταβέρνα που έπαιζα, και με κοίταγε και μου λέει, πώς βγήκες εσύ από μένα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Πραγματικά. Τι ωραία πράγματα. Να πούμε, Λάκη μου, να περάσουμε σε κάτι άλλο. Ήδη λοιπόν από τα 16 χρόνια, διαβάζω έτσι και το βιογραφικό σου, έχω εικόνα και από την προσωπή. Εργάζεσαι σαν επαγγελματίας και στα 18 σου, μια σημαντική στιγμή, συναντιέσαι και ηχογραφείς δίσκους με τον Θόδωρο Δερβενιώτη και τον Κώστα Βρύβο. Και οι δύο θερία, ιδιαίτερα ο Βρύβος και ο Δερβενιώτης, δεν το συζητάμε.
0: Και
1: αλλά
0: δύο, βέβαια,
1: και ο Βρύβος το λατρεύουμε, ας πούμε, με τραγούδια μαγικά, μυθικά τραγούδια.
0: Πόσο. Και το Βρύβο τον είχα σάπνευμα. Δικό μου πατέρα δηλαδή.
1: Τι γλυκύτατος άνθρωπος.
0: Και ο Θόδωρος ο Δερβενιώτης ήταν γλυκύτατος και επειδή αγαπούσε και την οικογένεια, γιατί προέρχονταν και αυτός από το δημοτικό τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιζε λαούτο. Mm-hmm. Έπαιζε λαούτο πρώτα και μετά πήρε το μπουζούκι. Ήταν γλυκύτατος και μου έδωσε και καταπληκτικά τραγούδια δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ήταν κορυφαίος τότε. Να ρωτήσω το εξής, εσύ είναι ο παιδί τότε, Λάκη, πώς, ηθικό δέος, έτσι, γιατί αυτοί ήταν μύθοι, ήταν τιτάνος και ο Δερβενιώτης και ο Βίρβος ήταν γιγάντια ονόματα. Ένα νέο παιδί στα 18 σου χρόνια είναι πραγματικά, δηλαδή, θα λέγαμε too much.
0: Το ξέρω, αλλά εγώ όταν γραμμοφωνούσαν οι δικοί μου στην Κολούμπια, mm-hmm. Γιατί πάντα στην Κολούμπια, ήθελα να το τονίσω αυτό, πάντα ναι, ναι, στην Κολούμπια ήταν η δική μου. Ο Λαμπρόπουλος, και φαίνεται ότι μέσω του παραγωγού του, γιατί τραγουδάγαμε εκεί, πέσαμε και τα λοιπά όταν πήγαινα κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και με άκουσε, ο παραγωγός που είχαμε κοντά, ο μουσικός.
1: Ναι, ναι.
0: Και το είπε στο Λαμπρόπουλο. Και εκείνο τον καιρό είχε πήγει και ο Καζατζίδης από την Κολούμπια. Mm-hmm. Και με φώναξε για να κάνω συμβόλαιο, αλλά δεν μ' άφησαν τότε ο θείος μου, ο τραγουδιστής. Μου λέει, δεν είσαι ωριμός ακόμη να πας. Αλλά μετά από δύο χρόνια με ξαναζήτησε πάλι ο Λαμπρόπουλος. Με κυνηγούσε δηλαδή συνέχεια.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά πήγα και έγραψα τα πρώτα τραγούδια και μου έδωσε το Δερβενιώτη. Ευτύχησα που τραγούδισα και Δερβενιώτη Βίρβου εκείνη την εποχή.
1: Βέβαια.
0: Ήταν καταπληκτικά τραγούδια. Αλλά μετά από τρεις-τέσσερις δίσκους που έκανα, 45 στροφών ήταν, γύρισε πάλι ο Καζατζίδης. Οπότε με αφήσαν λίγο απ' έξω. Και έτσι δεν συνέχισα τόσο πολύ εκείνη την εποχή. Έφυγα μετά, βέβαια πήγα σε άλλες εταιρείες και έκανα και άλλες ηχογραφίες με λαϊκά, με δημοτικά, με διάφορους.
1: Να σε ρωτήσω, Λάκη μου, ναι, συγγνώμη, το 1967 εμφανίσαι πλάι στη Σωτηρία Μπέλου άλλος μεγάλος μύθος, έτσι, Τιτάνια. Στο Στέλιο Καρατζίδη, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τον Γιώργο Ζαμπέτα, πραγματικά δηλαδή ένα νέο παιδί που
0: με
1: μόλις.
0: Με τη Σωτηρία Μπέλου ήμουνα το 61.
1: Το 61, ακόμα πιο πίσω.
0: Το 61, ναι, ότι είχα ένα χρόνο που είχα βγει στη δουλειά. Ένα χρόνο είχα. Και δούλεψα στο Εγάλεο. Και ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές και με λάτρευε η Σωτηρία, γιατί εγώ ήξερα το χαρακτήρα της και τα προβλήματά της που είχε, να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν την πείραξα από και δεν έδειξα και ποτέ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είχατε αναπτύξει φιλία και σεβασμός μεταξύ σας.
0: Και ναι, υπήρχε ένας σεβασμός και φιλία. Και φιλία, γνήσια φιλία δηλαδή.
1: Ανιδιοτελής. Και επίσης, Λάκη μου,
0: το 67 δούλεψα με τον Παπαϊωάννου. Ήταν η τελευταία χρονιά που δούλεψα στην Ελλάδα, γιατί πέσαμε στη δικτατορία.
1: Ναι.
0: Και εγώ βέβαια εκείνο τον καιρό, σαν πιτσιρικάς που ήμουνα, είχα γραφτεί στους Λαμπράκηδες.
1: Είναι ωραία Λαμπράκη.
0: Και ναι, είχαμε σαν επαγγελματική τύπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πήγανε, πιάσαν τον πατέρα μου, κάτι χωροφύλακες, και του λένε, πες του γιου σου να φύγει, γιατί αρχίσαν και τον ψάχνουν. Και τελικά βρήκα μια δουλειά και έφυγα με έναν πρώτο μου ξάδερφο και πήγα στον Καναδά το Σεπτέμβριο του 67.
1: Το 67. Και θα μείνεις μέχρι το 71. Στον Καναδά όμως.
0: Και θα μείνω μέχρι το 71, ναι.
1: Στον Καναδά όμως και στην Αμερική, παραλλήλως, αγαπητέ Λάκη, θα συνεργαστείς, και αυτό πραγματικά δηλαδή. Είσαι ευλογημένος άνθρωπος, το λέω με την καρδιά μου, έχεις αφιλοφρόνηση. Συνεργάσεις με τον Άντωνι Κουίν, άλλο ιερό τέρας, για την τηλεόραση του Σακραμέντο, ναι, στην Καλιφόρνια, και για το Ζορμπά του Κατζάκη με τον, ναι, Θεοδωράκη. Ναι, ναι. Πες μας έτσι δύο λόγια για την γνωνομία και την εμπειρία με το όλο περιβάλλον, και επίσης, ναι, ναι, τι ακούσματα και τι υποδοχή.
0: Ναι. Ναι, φεύγοντας από την Ελλάδα πήγα στο Μόντρεαλ, κάθισα 6 μήνες, από εκεί πέρασα στη Νέα Υόρκη, κάθισα άλλες 6 μήνες σε ένα άλλο μαγαζί εκεί, και από εκεί έφυγα και πήγα στην Καλιφόρνια μετά, στο Σακραμέντο. Εκεί ανταμώσαμε με τον Άντωνι Κουίν, και εκείνο τον καιρό βέβαια είχε το Λεμονόπουλο, τον αείμνηστο, το Χάρη το Λεμονόπουλο, ένα κορυφαίο μπουζούκι για μας. Και έπαιζε με τον Άντωνι Κουίν τότε. Τον είχε κοντά.
1: Ωραία.
0: Και έκανε μια παράσταση στο Σακραμέντο και ήρθε χωρίς συγκρότημα. Οπότε παίξαμε εμείς μαζί του και χόρεψαν και μαζί με τους κάτι χορευτές που είχαμε στο κέντρο εκεί που δούλευα. Και ειδικά οι πρόβες ήταν το κάτι άλλο με τον Άντωνι Κουίν. Ήταν φοβερός άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ευληματική φυσιονομία πραγματικά.
0: Περάσαμε καταπληκτικά, καταπληκτικά. Μας έκανε και γελάγαμε όλοι.
1: Και λέω,
0: όλη την ώρα.
1: Και πόσο ευλογία, αγαπητέ Λάκη, να λέω στη ζωή σου να συνεργαστείς με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες και ανθρώπους. Πραγματικά ήταν.
0: Ναι, ναι. Και δεν ήταν αυτό. Μετά μου έκανε πρόταση, γιατί είχε αρρωστήσει ο Χάρης ο Λεμονόπουλος. Και μου έκανε πρόταση για να κατήσω μαζί 4 χρόνια. Γύριζε όλη την Αμερική αυτός τότε.
1: Ναι.
0: Με το Ζουρμπά.
1: Εξαιρετική παράσταση.
0: Αλλά εγώ είχε πάθει το πρώτο έμπραγμα ο πατέρας μου και άρχισα και δεν κρατιόμουν πια στην Αμερική.
1: Ήθελες να γυρίσεις.
0: Έπρεπε να γυρίσω πίσω, να πούμε.
1: Ωραία, το 1971 λοιπόν επιστρέφεις στην Ελλάδα και ξεκινάς να ηχογραφείς λαϊκά τραγούδια με πολύ μεγάλα ονόματα, με τον Κατινάρη, Ψυχολιό.
0: Άρχισα πάλι με τον Λαμπρόπουλο, πάλι ο Λαμπρόπουλος με κυνήγησε, μόλις έμαθε ότι γύρισα.
1: Κολούμπια.
0: Πήγα στην Κολούμπια, ναι. Πήγα στην Κολούμπια και έγραψα Νικολόπουλο, Κατινάρη, ναι.
1: Το, με τον Κελαϊδόνι τα μικροαστικά, το Λουκιανό.
0: Μετά έκανα με τον Λουκιανό.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν πήγα με τον Μαρκόπουλο, σταμάτησαν αυτά τα λαϊκά τραγούδια που είχα κάνει και συνέχισα πια με την παραγωγή ό,τι έκανε ο Μαρκόπουλος.
1: Ναι, και με τους
0: παλιούς. Ξεκινήσαμε με το Στράτη Θαλασσινό,
1: ναι.
0: Με ένα τραγούδι καταπληκτικό του Γιώργου Ζεφέρη, το Γυρισμό του Ξενιτεμένου.
1: Ωραία.
0: Και μετά ήταν η θητεία, μετά ήταν οι μετανάστες, Θεσσαλικός κύκλος και όλα αυτά που...
1: Οροπέδιο, εργάτες, ανεξάρτητα και τα λοιπά. Ναι.
0: Και βέβαια το τελευταίο και κορυφαίο ήταν με τον Νίκο τον Ξυλούρη και την Ειρήνη Παπά, η ελεύθερη πολιορκημένη του Διονυσίου Σολομού.
1: Ναι. Το οποίο, αν δεν απατώμε, στο μπάντμιντον αυτό, αγαπητελάκι.
0: Ναι, στο μπάντμιντον έγινε. Αλλά είχαμε κάνει και άλλες συναυλίες. Η πρώτη συναυλία που έγινε στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Προλάβαμε το Μακάριο.
1: Έλα.
0: Ναι, προλάβαμε το Μακάριο και πήγαμε και τον συναντήσαμε κι όλοι.
1: Μεγάλη προσωπικότητα.
0: Και ήταν καλά, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές που έχω ζήσει.
1: Πραγματικά.
0: Φοβερός άνθρωπος.
1: Με μακρινούς ορίζοντες, δημοκρατικό ήθος, αξιοπρέπεια και λεβεδιά.
0: Ακριβώς. Και σεβασμιότατος.
1: Ναι, ωραίο.
0: Σεβασμιότατος.
1: Να μου επιτρέψεις να πω κάτι, Λάκη, στα πολύ ωραία πράγματα και συγγενικά που μας λες. Εγώ ήμουν μικρό παιδάκι, θα ήμουν 6-7 χρονών και θυμάμαι τότε αμυδρά όταν έγινε η απόπειρα της Χούντας να τον δολοφονήσουν. Εσείς βέβαια θα τα ζήσετε μεγαλύτερη,
0: ναι.
1: Πολύ πιο έντονα.
0: Ναι.
1: Που είχε βγει και είχε πει ελληνική, αλλά θυμάμαι με την προφορά την Κυπριακή. Η φωνή που ακούεις σου είναι γνωστή. Είμαι ο Μακάριος, είμαι ζωντανός. Το θυμάμαι και στο λέω συγκινημένος, Λάκη. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό
0: το θυμόμαστε
1: τότε.
0: Όλοι, το θυμόμαστε όλοι αυτό.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς όταν πήγα την άλλη φορά, είχα ξαναπάει πάλι,
1: ναι.
0: Αλλά σε μία που ήταν και που έπηγε και από κοντά μας δηλαδή, ήμουνα στην Κύπρο εκείνη την ημέρα.
1: Τι λες?
0: Είχα αρχίσει με το φεστιβάλ της Εδών και κάναμε συναυλίες με τον άλλον αείμνηστο, τον Μάνο τον Λοΐζο.
1: Ναι, εκπληκτική προσοχή.
0: Και πήγαμε, παίξαμε στη Λευκωσία, μετά γυρίσαμε στη Λεμεσό για να κοιμηθούμε, γιατί θα παίζαμε την άλλη μέρα στη Λεμεσό και το πρωί χτύπησαν οι καμπάνες.
1: Συγκινητικό και ηθική τιμή για σένα που διασταύρωσες, Λάκη, και με αυτό το μεγάλο Έλληνα τα βήματά σου. Να πάμε σε κάτι άλλο. Το 1984 δέχεσαι την πρόταση μιας μεγάλης, θα λέγαμε, μουσικής προσωπικότητας. Θα έλεγα δεν είναι ότι ιδιαίτερως προβεβλημένη, είναι μόνο στους μεμοιημένους γνωστοί, αλλά ήταν κορυφαία προσωπικότητα στη μεγάλη Ασπασία Πάπα Θανασίου και σου προτείνει
0: κορυφαία
1: να. Κορυφαία. Να μελοποιήσεις για λογαριασμό τη ΣΕΡΑ, τη ελληνική ραδιοφωνία,
0: ναι.
1: Η Ιλιάδα του Ομήρου σε μετάφραση Καρατζάκη Κακρδί. Πες μας δύο λόγια και για αυτή την ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Συνεργασία, Λάκη, έτσι, τι θυμάσαι?
0: Ήταν μια συνεργασία που μου άφησε σημάδια. Γιατί με αυτή τη συνεργασία ξύπνησε μέσα μου και το όραμα να αρχίσω να ψάχνω για τις μουσικές της αρχαίας Ελλάδας, της αρχαίας εποχής. Mm-hmm. Γιατί λέω δεν μπορεί να υπήρχαν αγάλματα, να υπήρχαν, είχαμε λείψανα οργάνων, τα ήξερα. Να βλέπουμε χορευτές, να βλέπουμε το ένα το άλλο και να μην υπάρχουν μουσικές.
1: Μουσικά από
0: υπήρχαν μουσικές, βέβαια. Και τι έγινε, αυτά χαθήκαν όλα, γιατί εξαφανιστήκανε, φυγαδευτήκαν όλα δηλαδή έξω προς την Ευρώπη και την Αμερική. Και τα μελετούσαν αυτοί φτιάξαν και την πρώτη όπερα μέσω της τραγωδίας.
1: Μάλιστα.
0: Της ελληνικής, από εκεί ξεκίνησαν. Βέβαια ήταν λίγο γελίο αυτό που φτιάξαν, τα πρώτα που φτιάξανε τις όπερες και τα λοιπά. Αλλά σιγά σιγά μετά άρχισαν και δουλέψανε.
1: Και το εξέλιξαν.
0: Και δουλέψαν σοβαρά και φτιάξανε μεγάλα έργα. Πάνω στην αρχαία ελληνική μουσική.
1: Μάλιστα. Επομένως, παίρνοντας το ένασμα και από την Ασπασία Παπαθανασίου, όπως λες, το 1992 είναι μια μεγάλη στιγμή.
0: Δούλεψα, ναι, δούλεψα.
1: Ολοκληρώνεις ένα έργο πνοής, να πούμε, ζωής για σένα, Λάκη, τα 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής από τον Όμηρο μέχρι και τις μέρες μας.
0: Πες
1: μας για αυτό το μεγάλο έργο που σε σημάδεψε και είναι, θα λέγαμε, η σφραγίδα της μουσικής παρουσίας σου, κατά μία έννοια.
0: Διέθεσα, αφιέρωσα δηλαδή, όχι διέθεσα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της καλλιτεχνικής μου ζωής, αλλά και της ζωής μου της ίδιας δηλαδή, για να μπορέσω να ολοκληρώσω το έργο αυτό. Ψάχνοντας σε διάφορες κατευθύνσεις, αλλά είχα το ευτύχημα το ότι ήμουν μέλος εκείνη την εποχή στο μέλος του Συλλόγου του Σήμανα του Καρά. Και εκεί γνώρισα μια ομάδα καταπληκτική, τον Παναγιώτη τον Πυριοβολή, έναν άνθρωπο, τι να πω δηλαδή, είναι από τους κορυφαίους πνευματικούς μας ανθρώπους που ήταν, γιατί έφερναν από το Βατικανό, φέρναν βιβλία μυστικά και κάθονταν εκεί για να μπορέσει να τα διορθώσει. Ήταν άνθρωπος της τέχνης.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και στον χώρο της ψαλτικής, ο Σήμανας ο Καράς, από τους κορυφαίους.
0: Βέβαια, ναι.
1: Από τους Πριτάνιους.
0: Και έτσι, αυτός μου έδωσε και τις πρώτες πληροφορίες. Μου έδωσε παρτιτούρες, αρχές και τα λοιπά. Μου τα έδωσε όλα. Και έτσι ξεκίνησα, γιατί είχα χαθεί σε ένα δρόμο που δεν ήξερα τι γίνεται. Κανείς δεν ήξερε. Όπου μίλαγα για αρχαία ελληνική μουσική, δεν γνώριζε κανένας τίποτα.
1: Αχαρτογράφητα νερά.
0: Ήτανε, ναι, ήτανε χάος, δεν έβρισκες άκρη. Βέβαια σιγά σιγά μου δώσανε εμπιστοσύνη αυτοί οι άνθρωποι, γιατί φοβηθήκανε πως κάνω τίποτε καμιά καλικατούρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν θέλανε στην αρχή να δώσουν στοιχεία. Μετά γνωριστήκαμε, είδαν ότι το έχω πάρει πολύ σοβαρά για να δουλέψω και έτσι μου τα δώσανε. Βέβαια με κράτησε έξω από το επάγγελμα πολύ καιρό, γιατί δεν δούλευα, δούλευα μόνο κάτι καλοκαίρια με μερικές συναυλίες που έκανα και το άλλο ο χρόνος μου δεν μελετούσα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε το 95, ναι, μου έδωσε την ευκαιρία η ΓΕΣΕ τότε.
1: Ναι, ναι, στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Και παρουσίασα το έργο στο Μέγαρο Μουσικής και εκεί το ηχογράφησα ζωντανά.
1: Και να πούμε, Λάκη μου, με την ευκαιρία ότι το ίδιο το φοβερό, το γιγάντιο αυτό έργο, τη μεγάλη αν το θέλεις μουσική σου διαδρομή και παρουσία και παραγωγή που τα εμπεριέχει όλα αυτά, το 2.500 χρόνια ελληνικής μουσικής, το Μάιο του 2002 θα το παρουσιάσεις και στο Ηρώδιο.
0: Το παρουσίασα, ναι, και το παρουσίασε ο αείμνηστος ο Κώστας ο Γεωργουσόπουλος.
1: Τι εξαιρετική προσοχή.
0: Θα ήθελα να πω δύο λόγια για το,
1: βεβαίως,
0: για το έργο.
1: Σ' ακούμε με χαρά.
0: Καταρχήν είναι ένα αλμπούμ με 3 CD και ένα βιβλίο 240 σελίδες. Έγχρωμο. Έγχρωμο. Το βιβλίο περιέχει, είναι το έργο δηλαδή, έχει αναφορά, έχει 5 ενότητες. Η πρώτη ενότητα είναι η αρχαία ελληνική μουσική.
1: Ωραία.
0: Από το 500 π.Χ. μέχρι το 138 περίπου, με έργα του Μεσομίδη. Αυτή είναι το αρχαίο το μέρος. Από το μετά αρχίζει η Βυζαντινή μουσική από το 300 μετά Χριστό. Είναι ο πρώτος πρωτοχριστιανικός ύμνος της Οξυρίνκου, της Αγίας Τριάδος που βρέθηκε. Και βέβαια αναφέρεται στο Κουκουζέλη έναν ύμνο. Και φτάνει μέχρι την, για να μην λέμε πολλά, μέχρι την άλωση της Κωνσταντινούπολης.
1: Ωραία.
0: Η Βυζαντινή μουσική. Μετά αρχίζει το Δημοτικό Τραγούδι, τρίτη ενότητα.
1: Ωραία.
0: Που αρχίζει από μετά την άλωση
1: της
0: και φτάνει μέχρι την Επανάσταση.
1: Ωραία.
0: Κλείνοντας το Δημοτικό Τραγούδι, ξεκινάει το Μικρασιάτικο και το Ρεμπέτικο. Είναι δύο ενότητες που βγαίνουν μαζί.
1: Ωραία.
0: Και η τελευταία είναι το λαϊκό μας μετά τον πόλεμο. Το λαϊκό τραγούδι με το έντεχνο,
1: με
0: που
1: το
0: είναι αφιερωμένο στους μεγάλους μας ποιητές και δημιουργούς.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και να σε ρωτήσω, αγαπητέ, αυτό το πολύ ωραίο έργο που πραγματικά είναι εμβληματικό και μνημειώδες και συγκινητικό που λες και την, το αγνούς αυτό, την παρουσίαση είχε κάνει ο μεγάλος Κώστας Γεωργουσόπλος, αυτός ο φοβερός κριτικός τέχνης από τα Νέα και το Βήμα, το διαβάσαμε και τον καμαρώναμε για το ήθος. Να σε ρωτήσω, Λάκη μου, το έργο πού μπορεί να το βρει κανείς σήμερα, αν θέλει να το προμηθεί, θέλει, μπορεί να το πάρει από κάπου.
0: Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει, εκτός αν εγώ του γράψω ορισμένα πράγματα, γιατί κουράστηκα, δεν μπόρεσα άλλο να το κρατήσω. Δηλαδή, κοίταξε, αυτή τη στιγμή το έργο διδάσκεται σε 5 πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Εδώ μόνο δεν το τιμήσανε το έργο.
1: Κακώς.
0: Εντάξει.
1: Κακώς και το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Κακές στιγμές ήταν.
1: Ναι, και από αυτή την ταπεινή συγνώμη, από το λέμε και είμαστε και Ορθόδοξο Ραδιόφωνο και Πολιτισμικό Λάκη, το Υπουργείο Πολιτισμού, το λέμε μετεπιτάσεως, σε τέτοιες προσπάθειες είδους αξιοπρέπειας που έχουν σφραγεί τα ποιότητας.
0: Δεν περίμενα τόσο πολύ περισσότερο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Περίμενα από την Ακαδημία περισσότερο, σαν μια ηθική βράβευση να γίνει. Αλλά δυστυχώς δεν την κάνανε. Δεν πείραξε.
1: Ναι, δεν απομειώνει την αξία.
0: Δεν με πείραξε.
1: Άλλο το έργο το επισφράγησε η αγάπη της κοινωνίας που σε αγκαλιάζει και σε τιμά και είναι η μεγαλύτερη, αν το θέλεις, ηθική τιμή και δόξα και δάφνη.
0: Έτσι.
1: Και είναι και ανοιχτό ανά πάσα στιγμή. Μπορεί οι επιγενόμενοι κάποια στιγμή να το ξαναδούνε. Να σου πω, Λάκη μου.
0: Να σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 5 φοιτητές στο εξωτερικό έχουν πάρει στοιχεία από το βιβλίο και κάναν το διδακτορικό τους.
1: Εξαιρετικά. Αυτό και αν είναι
0: τέτοια τίτλο. Στοιχεία, τόσα πολλά στοιχεία έχει μέσα το βιβλίο.
1: Σε πεδίο έρευνας. Ναι, ναι. Να πούμε, Λάκη, ότι το 2007, έτσι, το 2002 λοιπόν, είπαμε ότι κάνεις μια ακόμα ηχογράφηση με τραγούδια παραδοσιακά από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, καλύπτεις όλη την ενότητα.
0: Ναι.
1: Με τον τίτλο Παραδοσιακά Μουσικά Κεντήματα. Και να πάμε τώρα το 2007, πάλι ξανασυναντίασαι με τον μεγάλο Γιάννη Μαρκόπουλο. Θα έλεγα ότι ήσουν, ας πούμε, η πιο εμβληματική φυσιογνωμία στο έργο του, στο Μέγαρα Μουσικής, και τραγουδάς το γνωστό τους Μετανάστες σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη. Να σε ρωτήσω, αγαπητέ Λάκη, με τον Γιώργο τον Σκούρτη είχες έτσι αναπτύξει καμιά διαπροσωπική σχέση, φιλία?
0: Βέβαια.
1: Πες μας δύο λόγια.
0: Με τον Γιώργο τον Σκούρτη και με τον Μάνο Ελευθερίου και με όλους αυτούς.
1: Τι ωραίες προσωπικότητες, έτσι.
0: Καταπληκτικοί άνθρωποι. Ο Γιάννης ο Ρίτσος.
1: Ναι,
0: καλά, με τον Γιάννη τον Ρίτσο, επειδή μέναμε και κοντά.
1: Με πρόλαβε, σας ερώτηκα.
0: Είχαμε πιο ιδιαίτερες φιλίες, δηλαδή. Και ήταν και στη στιγμή που ήρθανε. Ήμουν φίλος με τον Καζατζίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποια στιγμή, κάπου 2 χρόνια, βλέπευμασταν κάθε μέρα με το Στέλιο. Και μια μέρα με ρώτησε, τι κάνεις, ρελάκι μου, λέει, αυτό τον καιρό, κάνεις τίποτα, γράφεις τίποτα? Λέω, γράφω. Μου λέει, τι γράφεις? Γράφω, λέω, Γιάννη Ρίτσο με τον Μάριο Τόκα που έκανα το δίσκο.
1: Ναι, ναι.
0: Την πικραμένη μου γενιά. Μου λέει, να έρθω στο στούντιο να γνωρίσω τον Ρίτσο, θέλω.
1: Έλα.
0: Λέω, με μεγάλη μου χαρά να έρθεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήρθε στο στούντιο και από εκεί μείναν και αυτές οι ιστορικές στιγμές συνάντησης και με τον πατέρα μου, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και με τον Γιάννη τον Ρίτσο που γνωρίστηκαν ο Στέλιος.
1: Να σε ρωτήσω, Λάκη, έτσι τώρα είναι και μερικές ακριτομήθειες, δεν το λέω εν είδη κουτσομπολιού, αλλά υπάρχουν και αυτά και τα συζητάμε, γιατί πολλές φορές μέσα από αυτά τα ταπεινά σχόλια που δεν έχουν κακότητα κατά ανάγκη πάντα, βρίσκεις και πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Είχα την τιμή να γνωρίσω αρκετούς δημοσιογράφους και μεγάλους και να συζητήσω μαζί τους, και είχε προξενήσει ενδιαφέρον το εξής γεγονός, ότι ο Στέλιος, που ήταν, δεν το συζητάμε, μια λαμπρή φωνή, έτσι, γιγάντια φωνή, εσύ τον γνώρισες, θα λέγαμε και μοιάζανε και οι φωνές σας, και εσύ είχες μπάσα, βαριά, επική φωνή. Δύσκολος, λένε πολλοί άνθρωποι, και όμως εσύ είχες κατορθώσει και βρει τα κουμπιά του. Δηλαδή, σε πολλούς, ας πούμε, συνεζητά το ευρέως ότι ο Λάκης Καλκιάς έχει βρει τα κουμπιά του, Στέλιο, και σε τιμούσε με τη φιλιά του και σε αγαπούσε. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Πες μας έτσι δύο λόγια για αυτό το γεγονός.
0: Όχι, μωρέ. Εγώ, κοίταξε, καταρχήν συνεργαστήκαμε το 64. Ήμουν φαντάρος εκείνο τον καιρό. Υπηρετούσα στο Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας.
1: Ωραία.
0: Και το βράδυ έβγαινα, βέβαια, έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Και δούλευα το βράδυ. Και έτσι γνωρίστηκα με το Στέλιο.
1: Με το Στέλιο. Ναι, ναι.
0: Με το Στέλιο. Μετά, βέβαια, από κάποια χρόνια ξαναγνωριστήκα. Έτυχε να βρεθούμε, να πούμε, με έναν κοινό φίλο που είχαμε. Ήταν ο προσωπικός του φίλος, αυτός του έκανε όλες τις συμφωνίες,
1: ναι, ναι,
0: και τα συμβόλαια και τα πάντα δηλαδή. Και με αυτόν μετά γίναμε καθημερινοί φίλοι με τον Στέλιο.
1: Καθημερινοί φίλοι, αναπτύξατε έτσι ευρέως, η φιλία σας επεξετάθη.
0: Ναι, με γνώρισε, δηλαδή κατάλαβε τι άνθρωπος είμαι και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τον γνώρισα και εγώ, δηλαδή είναι καταπληκτικός άνθρωπος.
1: Και να...
0: Αφού μια φορά,
1: ναι, ναι.
0: Μια φορά έτυχε να φύγω και να πάω στη Λιβύη,
1: ναι,
0: με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο,
1: ναι,
0: σε ένα ταξίδι. Και μου λέει, πού θα πας ρε λαγέ αυτό το καιρό? Του λέω, πάω στη Λιβύη. Άρα λάκι μου λέει, να μου φέρεις μια κελεμπία ρε φίλε μου λέει.
1: Και να μνημονεύσουμε, Λάκη μου, εδώ να το πούμε για λόγους εντυμότητας και αξιοπρέπειας, γιατί είμαστε τίμοι άνθρωποι, ότι τη μεγάλη συμβολή του Στέλιο Καρατζίδη, που δεν έχει αυτό το νηστίδι, όντως και με ενοχλεί, Λάκη. Ο Στέλιος ο Καρατζίδης, πέρα τη γιγάντια, την πελώρια φωνή που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τραγουδίου μας, είναι αυτονόητο αυτό, ήταν πελώρια η συμβολή του στο να διασφαλίσει τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των τραγουδιστών και των στιχουργών στους δίσκους που παλιά τους εκμεταλλεύονταν. Αυτό να το τονίσουμε, γιατί δεν το λένε και με ενοχλεί, Λάκη.
0: Ήταν ο πρώτος που ζήτησε ποσοστά.
1: Ναι, ναι.
0: Επί τη πωλήσεω των δίσκων.
1: Ακριβώς. Και ενώ και στην ταινία την ομώνυμη που είδαμε πρόσφατα, και ενώ είχαν προτείνει τότε οι δισκογραφικές ότι ρε, εσύ, εσένα να σου δώσουμε ό,τι θέλεις, μην ασχολείσαι με τα δικαιώματα των αλλών και μας ανοίγεις πόρτες και παράθυρα. Και όμως με την τιμιότητα από τον Διέκνε και τη Λεβεδιά, ο Καρατζίδης προτίμησε να έχει προσωπικό κόστος.
0: Να σου πω κάτι. Ο Στέλιος ο Καρατζίδης έκανε εξορία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έκανε εξορία, όχι σαν τον Πιθικότσι, ο οποίος ήταν φαντάρος. Ο Πιθικότσις πήγε ως φαντάρος εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ο Καρατζίδης έκανε εξορία.
1: Ναι, ναι. Δημοκρατικό φρόνημα και αξιοπρέπεια.
0: Ήταν δημοκρατικότατος άνθρωπος. Και ήταν, και το κακό που είχε ήταν ότι ήταν ευκολόπιστος.
1: Ναι, ναι.
0: Πίστευε εύκολα σε αυτά που του λέγανε.
1: Οπότε ένας επιτίδιος, ναι, ένας επιτίδιος θα μπορούσε να τον ξεγελάσει. Η καλή του η καρδιά και η λεβαδιά του. Αλλά το είπαμε αυτό και είναι ένας ηθικός φόρος τιμής, αγαπητέ Λάκη, γιατί και εσένα που είσαι τόσο αξιοπροπέστατος άνθρωπος, ότι πρέπει να το τονίζουμε αυτό, τους μεγάλους αγώνες του Στέλιου, που δεν συμβάστηκε στο να του ικανοποιήσουν οι εταιρείες, τις δισκογραφικές, τη δική του προσωπική ωφέλεια, αλλά με λεβαδιά και αξιοπρέπεια πρόταξε στένος για να διεκδικήσει και για τον άλλο καλλιτεχνό, που δίνει το ήθος, τη δημοκρατικότητα, τη λεβαδιά και τη μεγάλη καρδιά που είχε, γιατί πραγματικά ο Στέλιος ήταν μεγάλη καρδιά. Τα λέμε αυτά.
0: Ήταν μεγάλη καρδιά, έτσι ακριβώς. Ήταν μεγάλη καρδιά.
1: Θέλω να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, αγαπητέ Λάκη, ότι τον Ιανουάριο του 2000 κάνει συνεργασία με ένα άλλο εξαίρετο επίσης συνθέτη μας, τον Χρήστο Τελεοντή, και για το δίσκο του Καταγνιά, με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων, όπου και παρουσιάζεται το δίσκο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Αν θες, πες μας έτσι δύο λόγια από αυτή την ωραία συνεργασία και από τον Χρήστο Τελεοντή, που και αυτός είναι ένας από τους πολύ
0: εμπνευσμένους. Είναι ο Χρήστος Τελεοντής, είναι ένας καταπληκτικός ως άνθρωπος και ως δημιουργός μεγάλος, γιατί το έργο του έχει αφήσει μεγάλο αποτύπωμα στη μουσική μας. Έτυχε να δουλεύουμε εκείνο τον καιρό μαζί,
1: ναι,
0: και κάναμε συναυλίες. Οπότε εγώ τραγουδούσα και την Καταχνιά.
1: Mm-hmm.
0: Και με την Καταχνιά πήγαμε και παίξαμε και στο Μέγαρο.
1: Και παρουσιάσατε το δίσκο.
0: Και το παρουσιάσαμε, βέβαια, ήταν με ορχήστρες, ήταν με μεγάλες ορχήστρες, ήταν η ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ήταν η χοροδία, νομίζω, του Δήμου ή της ΕΡΤ, δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα,
1: δυνατά,
0: ακριβώς.
1: Πλαισιωμένη από δυνατά σύνολα, λοιπόν,
0: ναι, ναι. Και το ξανα ενορχήστρωσε πάλι ο Χρήστος πάλι από την αρχή αυτό το πράγμα και βγήκε μια διαφορετική εικόνα της Καταχνιάς.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια πάλι με τον Χρήστο το Τζάγκα, που ήταν ο άνθρωπος που έλεγε τους έλεγε τις ενότητες.
1: Ναι, ναι, την επιμέλεια.
0: Τις ενότητες ήταν ο αφηγητής.
1: Ο αφηγητής, ναι, ναι.
0: Ήταν ο αφηγητής. Και τραγουδήσαμε και αυτό έμεινε, δηλαδή, γιατί αυτό το παίζει τώρα τιμή σε έλεγε κάθε 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σχεδόν,
1: ναι.
0: Κάθε έτος.
1: Κάθε έτος.
0: Κάθε
1: και
0: έτος,
1: και
0: ναι.
1: Μου υπέμεινε και τον Τσάγκα, και αυτός έτσι φοβερός ηθοποιός.
0: Ο Τσάγκας, ναι, αγαπημένος φίλος,
1: ναι, ναι,
0: και αγαπημένος φίλος και μεγάλος ηθοποιός.
1: Και με φοβερή φωνή, αγαπητέ Λάκη, πολύ έτσι αισθαντική φωνή, δηλαδή, όπως ο Γιάννης Φέλης.
0: Και μεγάλη ψυχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Αδράνω εδώ την ευκαιρία να σε ρωτήσω, σε κουράζουμε λίγο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε την ευτυχία να σε έχουμε κάθε μέρα και προσπαθώ να σε ξεψανίσω, το λέω μεταφορικά, αλλά σε αγαπάω και το ξέρεις και σε σέβομαι. Θεωρώ ευλογημένη τη στιγμή που σε γνώρισα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να σε ρωτήσω Σολάκη μου, είχες διασταυρώσει τα βήματά σου με τον μεγάλο Μάνο Κατράκη, ο οποίος και αυτός έκανε φοβερό, είχε φοβερό αφηγηματικό λόγο και έκανε απαγγελίες και σε ρίτσο.
0: Καταπληκτικός, και... ναι.
1: Τι θυμάσαι έτσι.
0: Η φιλία μας ήταν πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Και ήταν και ο άνθρωπος που ήρθε το 82 όταν γιορτάσαμε οι Χαλκιάδες τα 125 χρόνια στο Λυκαβητό, ένα τριήμερο καταπληκτικό.
1: Ναι.
0: Γίνονταν παζουλισμός κάθε μέρα. Και μας παρουσίασε ο Μάνος ο Κατράκης. Ήταν η πιο ωραία στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις πιο ωραίες στιγμές. Με συγκινείς τώρα γιατί με γυρνάς πίσω. Σε φοβερές στιγμές δηλαδή.
1: Μα τώρα πάντως στο ξαναλέω και πάλι είσαι ευλογημένος άνθρωπος. Δηλαδή διασταυρώθηκες πέρα από το τάλαντο της φωνής που σου είχε δώσει ο Χριστός, αγαπητέ Λάκη. Είμαστε και ορθόδοξο ραδιόφωνο εδώ πέρα και του πολιτισμού παραγγείλος. Και έχεις τραγουδίσει και βυζαντινούς ύμνους και τροπάρια. Αλλά λέω, είχες την τιμή και τη χαρά στη ζωή σου πραγματικά να διασταυρώσεις τα βήματά σου με τις κορυφαίες προσωπικότητες. Ρίτσο, Θεοδωράκη, Κατράκη, Μαρκόπουλο, Μπέλου, Τσιτσάνη,
0: ναι,
1: Ζαμπέτα, Παπαγιο.
0: Μάρκο,
1: δεν λείπει κανείς. Δηλαδή, αν έψαχνα την εθνική ενόπλων τη τέχνη στον 20ο αιώνα, θα έβρισκα τους φίλους του Λάκη του Χαλκιά.
0: Είμαι ένας κρίκος,
1: ναι. Και δίνει και την αγάπη.
0: Τη εποχή τη προπολεμική με την μεταπολεμική.
1: Με τη μεταπολεμική. Και δίνει και την αγάπη και το έβρος και την. Να σε ρωτήσω, Λάκη μου, είπε ότι με τον Μαρκόπουλο πάλι σε μια επίσης ευληματική και μεγαλοπρεπή συνεργασία για το έργο του Ελεύθερη Πολιοργημένη του Διονυσίου Σολομού με τους ηθοποιούς επίσης.
0: Ήταν το κορυφαίο έργο με την Ειρήνη Παπά.
1: Ναι. Και επίσης...
0: Με την Ειρήνη Παπά και τον Νίκο τον Ξυλούρη, και ήταν και η πρώτη δισκογραφική δουλειά που έκανε ο Ηλίας ο Κλωναρίδης.
1: Ναι.
0: Πρωτοεμφανίστηκε με αυτό το έργο.
1: Α, παρθενική πρόβα τζενεράλα λοιπόν, δεν το γνώρισα. Ωραία πληροφορία.
0: Βέβαια.
1: Να σου πω, Λάκη, πες μας έτσι λίγο και για τον. Α, να πω ότι στο μπάντμιντον, όταν παρουσιάσατε τους Ελεύθερους Πολιορκημένους με τον Μαρκόπουλο, επίσης είχατε το Φραγκούλη και τον Αρκύλο Ιωαννίδη και την Άννα Συνοδεινού και τον Γρηγόρη Βαλτινό. Προφανώς η απαγγελία, υποθέτω αυτή, έτσι. Η Συνοδεινού και ο Βαλτινός και αυτές έτσι πολύ μεγάλες προσωπικότητες και αξιοσέβαστες. Θέλω, Λάκη, να μας πεις λίγο έτσι για τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που είχε την τιμή και την ευτυχία στη ζωή σου να συνεργαστεί σε πάρα. Δηλαδή στους περισσότερους δίσκους ήσουν ο κεντρικός του. Πες μας έτσι δύο λόγια, τι είδους άνθρωπος ήταν ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος.
0: Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος ήταν ένας κορυφαίος δημιουργός μας, ο οποίος μετέφερε τον παραδοσιακό ήχο, θα έλεγα, στην εποχή του. Το έφερε μπροστά, δηλαδή χρησιμοποίησε παραδοσιακά όργανα για να ξεχωρίσει και ο ήχος του. Δηλαδή όταν άκουγε τραγούδι του Μαρκόπουλου έστω μερικά μέτρα, έτσι καταλάβαινες αμέσως ότι είναι του Γιάννη του Μαρκόπουλου.
1: Η χρειά είχε ταυτότητα, το μουσικό του χρώμα.
0: Είχε ταυτότητα φοβερή.
1: Ένα ξεχωριστό.
0: Ακόμη και στους μετανάστες που έπαιξε ο μεγάλος μας ο Κώστας Παπαδόπουλος, του είπε ότι να μην βγει σαν μπουζούκι. Και βγαίνει ένας ξεχωριστός ήχος. Ο Κώστας έπαιξε τόσο ωραία, καταπληκτικά δηλαδή, έβγαλε το μπουζούκι με μια άλλη εικόνα, σε μια άλλη εικόνα.
1: Ναι.
0: Και το παρουσιάσαμε τελείως διαφορετικά. Ήθελε έναν τρόπο δικό του, πάντα να έχει έναν δικό του ήχο,
1: ένα
0: προσωπικό.
1: Και ένα ηθικό χρώμα, μια χρειά.
0: Έκανε, κάθε τι που έκανε,
1: Μια διακριτότητα.
0: Ναι.
1: Ήταν διακριτός.
0: Και πιστεύω ότι ήταν ένας από τους Έλληνες δημιουργούς που πραγματικά οι μελωδίες του μυρίζουν Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπου και να αγγίξεις.
1: Πόσο ωραία το λες,
0: μυρίζουν
1: Ελλάδα. Τι ωραία το λες, αγαπητέ Λάκη. Λοιπόν, αγαπητέ Λάκη, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα έτσι κλείνοντας να σε ρωτήσω το εξής. Η μακρά σου πορεία στη αεροδρομία που ήταν επιτυχημένη και με φοβερές συνεργασίες σε τιμήσανε και τίμησες μεγάλους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού. Σήμερα, πώς βλέπεις, αγαπητέ Λάκη, να πηγαίνουν τα πράγματα? Γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές κριτικά σχόλια για την εμπορευματοποίηση, ότι δεν έχουμε ποιότητα στο στίχο, στην τέχνη. Ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ, Λάκη Χαλκιάς, γύρω από αυτό?
0: Αχ, τι να πω με αυτό το πράγμα τώρα που ζούμε σήμερα. Κοίταξε, είναι μια εποχή που δυστυχώς έχουμε χάσει τις ανθρώπινες αξίες σε μεγάλο βαθμό, και κυρίως στον χώρο της μουσικής, όπως και σε άλλους χώρους γενικά της τέχνης, κακομαθημένοι και τρασίτατοι παρουσιαστές βγαίνουν στις τηλεοράσεις και ισοπεδώνουν τους πάντες και τα πάντα. Δηλαδή κάνουν, θέλω να πω το εξής, ότι λένε παραδοσιακούς τραγουδιστές ανθρώπους που έχουν κακοποιήσει βάναυσα το δημοτικό μας τραγούδι.
1: Απαράδεκτο.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο κόσμος τους πιστεύει, γιατί το γυαλί δυστυχώς το χαζόκουτο αυτό, να πούμε.
1: Η παντοδυναμία της εικόνας.
0: Ό,τι παρουσιάζεις και ό,τι λες, το πιστεύει ο κόσμος.
1: Ναι, η εικόνα είναι
0: παντοδυναμία. Μπορεί να μην το πιστεύουν όλοι, αλλά είναι πάρα πολλοί που τα πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Και τα έχουν ισοπεδώσει όλα, τα έχουν κακοποιήσει όλα. Δεν βρίσκουμε άκρη. Εν τω μεταξύ, φοβάμαι ότι είναι και έντεχνα όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι σημερινό. Προέρχεται από τότε που δημιουργήθηκε η ιδιωτική τηλεόραση.
1: Να αλωτριώσουν την πολιτισμική μας ταυτότητα.
0: Μέχρι σήμερα, γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτό το χάλι δηλαδή. Ακούμε εγκλήματα, ακούμε βιαιότητες οικογενειακές, έχουν διαλύσει την οικογένεια τελείως και διαλύουν και την κοινωνία έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ναρκωτικά, με οτιδήποτε.
1: Την υπερκατανάλωση, τα φθηνά προϊόντα.
0: Ο τρόγος αυτή τη στιγμή έχει τρελάνει τον κόσμο. Τους τα βάζουν τα κινητά. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Τι να πω, ζούμε κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο.
0: Ζούμε σε μια άλλη εποχή. Έχει ανατραπεί η ζωή μας τελείως.
1: Και αγαπητέ Λάκη, κλείνοντας, θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε προς τα νέα παιδιά, εσύ που ξεκίνησες με κόπο, με μόχθο, με προσπάθεια και τελικά με την ευλογία του Χριστού και της Παναγίας έκανες αυτή την επιτυχημένη και ωραία πορεία. Τι θα έλεγες σαν μεγάλος άνθρωπος, σαν πατέρας, σαν δάσκαλος που διδάσκεις κιόλας στα νέα παιδιά, τι έχεις να τους πεις, ας πούμε, σαν γενικότερη κατευθυντήριο στη ζωή τους σήμερα.
0: Αυτό που έχω να πω είναι να κάνουν αυτό που αγαπάνε μέσα στην ψυχή τους, αλλά να το σέβονται και να το δουλεύουν όσο μπορούν, με πολύ αγάπη.
1: Άρα,
0: τότε θα γίνουν και μεγάλοι, θα γίνουν και καλοί.
1: Αγάπη, εργατικότητα και ποιότητα λοιπόν, Λάκη, προτείνεις.
0: Και ποιότητα, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Λάκη μου, να σε ευχαριστήσουμε μέσα την καρδιά μας για τη μεγάλη τιμή που μας απίφθινες, γιατί πραγματικά είσαι ένας από τους πυλώνες του τραγουδιού μας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Να είσαι πάντα καλά, η Παναγία να σου χαρίσει τα χαρύτερα σε εσένα και την οικογένειά σου.
0: Πράγματα.
1: Και ενδιαφέροντα, και μας συγκίνησες.
0: Και καλό Πάσχα εύχομαι σε όλους.
1: Και για σένα, Λάκη.
0: Εύχομαι οι Άγιες Μέρες αυτές να μας φωτίσουν όλους. Και να μπει η αγάπη στην ψυχή μας, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτή η αγριότητα είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, που ζούμε και σε διάφορες σειράξεις.
0: Τι αγριότητα είναι αυτή που ζούμε.
1: Βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστούμε, Γκάρδια, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Κάθε καλά
0: πάνω μου. Σε ευχαριστώ
1: για την τιμή. Να είστε καλά, Λάκη μου, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά. Έγινε. Γεια.
1: Φίλες και φίλοι, είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα το μεγάλο μας μουσικό, το μεγάλο βάρδο, το μεγάλο ερμηνευτή, το Λάκη Χαλκιά, που ερμήνευσε μερικά από τα αργότερα τραγούδια τα οποία έχουν καταστεί παλίψιστα στα χείλη του ελληνικού λαού, όπως τη Φάμπρικα, όπως το Μαλαματένια Λόγια στο Μαντίλι και πάρα πολλά άλλα. Ένας καλλιτέχνης ήθους αξιοπρέπειας, με μακρές, αν το θέλετε, μουσικές ρίζες, καταγόμενος από τη μεγαλύτερη μουσική οικογένεια της Ελλάδος, των Χαλκιάδων, που πραγματικά με τα ιδεοφόρα μουσικά του βήματα έχει σφραγίσει την τέχνη στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας για το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, το πεμπτουσία.fm, και την εκπομπή Πνευματική Αντίλαλη, Πάνος Αβραμόπουλος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Θερμή δέηση υπέρ της ενίσχυσης των πυροσβεστών που για ημέρες, με επίγεια και εναέρια μέσα, βρίσκονται στα πύρινα μέτωπα που πλήττουν την πατρίδα μας, δίνοντας τιτάνια μάχη με τις φλόγες, αναπέμπει η Εκκλησία, μαζί με τις παρακλήσεις προς την Υπηραγία Θεοτόκο. Η άνηση μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται και για το λόγο αυτό τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και οι εθελοντές πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στα μέτωπα χρειάζονται την ηθική στήριξη και τις προσευχές όλων μας. Η Εκκλησία της Ελλάδος αναπέμπει θερμή προσευχή υπέρ ενισχύσεως των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος που αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος. Από την πλευρά της η Εκκλησία της Κρήτης ευχαριστεί και συγχαίρει το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όσους εργάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, επικοινωνώντας με τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες των πυρόπληκτων περιοχών, εξέφρασε την πρόθεση της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνδράμει, παρέχοντας κάθε δυνατή πνευματική, ανθρωπιστική και υλική στήριξη για την ανακούφιση των πληγέντων. Επίσης, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει το επόμενο διάστημα κατάλληλες πρωτοβουλίες για την υλική και πνευματική στήριξη και ουσιαστική συνδρομή των πληγέντων μέσω της οικίας Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων. Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή της Τριόπετρας στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο άφησε πίσω της ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής με χιλιάδες στρέμματα γης, δασικών εκτάσεων και περιουσιών να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Ωστόσο, μέσα στο μαύρο σκηνικό του καμένου δάσους, ένα μικρό εκκλησάκι παραμένει όρθιο και αλόβητο. Οι τείχοι του παρέμειναν ανέπαφοι, ενώ το περιβάλλον γύρω του έχει μετατραπεί σε στάχτη, δημιουργώντας μια εικόνα που συγκλονίζει όσους αντικρίζουν το σημείο. Αλλάζουμε θεματολογία. Κάθε παράκληση, κάθε θεία λειτουργία, κάθε ευλογημένη οικογένεια αποτελεί μια αντίσταση, ένα όχι. Αυτό υπογράμμισε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριος Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιότατος εχθές το απόγευμα χωροστάτησε κατά την ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Βελίκας Αγιάς. Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος αναφέρθηκε εκτενώς και στους κινδύνους που εγκυμονεί η τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παρθενώνος, όπου και θησαυρίζεται αντίγραφο εκ της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Παραμυθίας, τελέστηκε η Ιερά Γρυπνία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Κισάμου και Σελήνου κ. Αμφιλοχίου. Μακαρίζομαι την Παναγία Μητέρα μας δια την μεγάλη ευλογία ελεύσεώς της, ευγνώμονα και ευχαριστιακά μνημονεύουμε τον σεβαστό γέροντα Εφραίμ, καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, δια την ευεργετική αυτή προσφορά του στον τόπο και τους ανθρώπους του, δήλωσε ο Σεβασμιότατος. Παρακολουθήστε τις συγκινητικές στιγμές που είχε καταγράψει το πρακτορείο Ορθοδοξία κατά την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος τον Αύγουστο του 2019.
1: Ιδού αδελφοί ενώπιόν μας ευρίσκεται το ιερό αποτύπωμα της κυρίας Θεοτόκου Παραμυθίας, μίας εικόνος η οποία όχι μόνο η ιδία γέμει από θαύμα, ακόμη και κατά το πρώτο αντίκρισμά της, καθώς η αρχική έκφραση των προσώπων και η στάση του σώματος του Κυρίου και της Θεομήτωρος άλλαξαν όταν συνέβη θαυμαστό γεγονός, αλλά και καθίσταται πηγή απείρων θαυμάτων και ελέους δια πάντα άνθρωπο, πανταχούγα προφθάνει και τους εγκυνδύνης διασώζει, παραμυθουμένη τους εκλείψεση ως πηγή συμπαθίας.
0: Περνάμε εκτός σύνορων τώρα, καθώς συναντήσεις με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και ιδιαίτερα τις εξελίξεις στη Συρία, είχε στη Δαμασκό η πολιτική διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών και η ειδική εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις θρησκευτικές ελευθερίες και την προστασία των μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, Θεσσαλία Σιάμπου. Η κυρία Σιάμπου επισκέφθηκε τον Μακαριότατο Πατριάρχη Αντιοχίας και Πάλης Ανατολής κύριο-κύριο Ιωάννη στην Πατριαρχική Κατοικία στην πρωτεύουσα της Συρίας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη γενική κατάσταση στη Συρία καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με τους χριστιανικούς πληθυσμούς και ιδιαίτερα με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης, Βενιαμίν Χαντάτ, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Κωσυφοπαίδιο και τα Μετόχια, επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τη Μονή Γκρατσάνιτσα, όπου τον υποδέχθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νόβο Μπρντό κ. Ιλαρίων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Επίσκοπος κ. Ιλαρίων παρουσίασε στον προσκεκλημένο υψηλό επισκέπτη την ιστορία και την πνευματική σημασία της Μονής Γκρατσάνιτσα, ενός από τα σημαντικότερα ιερά της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στα μικρά γραφικά νησάκια του Αιγαίου μας που τα καμαρώνουμε και τα απολαμβάνουμε τα καλοκαίρια, η ζωή μπορεί να γίνει εξαιρετικά δύσκολη τον χειμώνα. Η επικοινωνία γίνεται αδύνατη και οι υποδομές απουσιάζουν. Υπάρχουν ευτυχώς κάποιοι που δεν μένουν σε διαπιστώσεις, αλλά βοηθούν με κάθε μέσο. Είναι η περίφημη ομάδα Αιγαίου. Ο ιατρός Νίκος Σωτηρόπουλος, από τους παλαιότερους συντελεστές της πρωτοβουλίας αυτής, συζητά με τη Σταυρούλα Ζόρζου για την ομάδα Αιγαίου στην εκπομπή «Άκου φίλε».
2: Και το δύσκολο είναι το εξής, ότι ένας άνθρωπος δεν έχει ένα πρόβλημα, έχει πολλαπλά θέματα. Άρα ο αγροτικός γιατρός που πιθανά υπάρχει ή πηγαίνει στο νησί αυτό, δεν μπορεί να επιλύσει όπως ένας ειδικός γιατρός αυτές τις καταστάσεις. Εμείς πηγαίνουμε σαν μια ομάδα ειδικών, κάνουμε χειρουργία. Είσαι οδοντίατρος, το ξέρεις. Οδοντιατρικές εργασίες, πλαστικός χειρουργός υπάρχει, ορθοπαιδικός, λαριγκολόγος, 20 ειδικότητες. Δηλαδή είναι σαν να παίρνουμε ένα νοσοκομείο ουσιαστικά, να το μοιράζουμε σε ταχύπλοα σκάφη για να μπορέσουμε να πάμε γρήγορα κτλ. Υπάρχει ομάδα πλεύσης η οποία καθορίζει το πώς θα πάμε, πού θα πάμε, σε ποιο νησί, από το ποιο νησί σε ποιο νησί θα φύγουμε και θα πάμε στο δεύτερο, πότε θα το κάνουμε αυτό με τις συνθήκες τις κατάλληλες, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο.
3: Αλήθεια.
0: Με αφορμή την ευλογημένη περίοδο του 15 Αύγουστου, παρακολουθείς τα αφιερώματα σε ιερές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Πεμπτουσία TV. Δείτε σήμερα το αφιέρωμα στο πιστό αντίγραφο της ιεράς και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Βιθλεεμίτισσας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου.

Αποστραφίδωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθίδωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφίδωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθίδωσαν επί σύ πάντες εισιτούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιός σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το γαβρί θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτων δεριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και φορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, ουγλώμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθεί.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας πόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: ονόματι μήτερ δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Περαγία Θεωτό και σώσον ημάς.
0: Όπαν ύμνητε μήτερ η δέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κυριελέησον,

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διορατά αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχά συμμοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την νεκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω, πρέπει

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασύντας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Εις άφες συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριε επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτός αθάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνω το ούσο επεμή και εισάκω των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ρανών και νοπιών σου. Κι ούκοι με άκουσε ταινίσει σε ύψη δόξη σου, παρόλυσα χάρο σου την αγαθότητα και δασάσαι το λάς παραβάς και μη πακούσε τη σεις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να πολλέσαι τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξω σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά εισίαση και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωση βίου και ασφάλειαν εις άξης ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξω σου δε ικανός, είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμε βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ήμαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δεγω την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως,
6: Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στου αιώνα των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του μακαριστού Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφραση μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Τεκνίων μου αγαπημένων και πάσε εν Χριστώ αδελφέ κατά τάξην, χαίρετε και γιένετε εν Κυρίω. Αρχίζω και πάλι να ομιλώ εις τα ότα όπου επιθυμούν και ζητούν να ακούσουν. Ετήτε λέγει ο γλυκής Ιησούς και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Τιμώ την προαίρεση, επενώ των ζήλων, εκτιμώ την αγάπην και μιμούμε ημάς. Λοιπόν, ακούσατε μου και πάλι. Και πρώτον, ο τρόπος που γράφεις παιδί μου ότι αρχίζεις την προσευχή σου είναι λίαν καλός. Με τη άφτας ενίας δύνασε να κρατήσεις το νου σου, λογιζομένη ότι ο γέροντας, η γερόντισσα, ως πυρήνη στήλη αναβαίνει προσευχή τους και νοερός ομιλούσει με τον Θεόν. Και τη άφτα ο νους νοών και φρονών προς στιγμή σταματά. Και γλυγαίνεται η ψυχή και η ευχή και σταλάζουν τα δάκρυα και εγγίζει η χάρις αυτή όπου λέγει στον Αρχαρίον ως μία μητέρα όπου διδάσκει τα μικρά της πώς να περιπατούν. Το αφήνει και φεύγει και αυτό την ζητεί. Κλαίει, φωνάζει, την γυρεύει. Έρχεται με το λίγον και πάλι να αναχωρεί. Πάλιν κλαίει, φωνάζει, πάλιν γυρίζει, μέχρι ότου μας μεγαλώσει. Δεν είναι τρόπος να καθίσει μαζί μας, διότι την εμποδίζουν τα πάθη. Τα πάθη και ύλη σκληρά, ουράλια όρη, χιλιόμετρα ύψος. Η χάρις είναι ο ήλιος, ανατέλει ο ήλιος. Αλυσκιά των ωραίων δεν τον αφήνει να περιθάλψει όλων των νοητόχτιστων άνθρωπων. Μόλις μία αχτής τον ευρίσκει και ευθύς πυρπολείται από χαράν. Το δε υπόλοιπον μέρος ευρίσκεται υπό τη σκιά των παθών και δύναται να ενεργήσουν ευθύς και οι δαίμονες συσταλήσεις της χάριτος. Και πολλάκι στην εμποδίζουν ως τα νέφη που εμποδίζουν το φως του ηλίου. Καθότι η σκιά των παθών αναβιβάζει ατμίδα όπου σκοτίζει την αχτήν αντι μικράν όπου ανατέλει. Και είναι αυτή η λογισμή της απελπισίας που γράφεις. Δηλία, φόβος, ανέδεια, βλασφημίε και άλλα παρόμοια δια των οποίων μαραίνεται η ψυχή και χάνει την παρησίαν. Κάθε λογισμός όπου φέρει απόγνωση και λύπην πολλήν είναι του διαβόλου. Είναι ατμής των παθών και πρέπει ευθύς να τον αποβάλεις με την ελπίδα προς το Θεόν, με την εξαγόρευση στη γερόντισσα, με τα σευχάς των μεγαλυτέρων, λογιζομένοι ότι δι' εσένα προσεύχονται και εκλυπαρούν τον Θεόν. Λύπη μικρά με τα χαράς, συνδάκριση με μειγμένη και με παράκληση στην ψυχή είναι της χάριτος του Θεού. Αυτή μας οδηγεί προς μετάνοιαν, ισότι και αν σφάλωμεν εφόρους ζωής. Διώχνει το σφάλμα την προς Θεόν παρησίαν, αλλη μετάνοια ευθύς την ανακαλεί. Δεν απελπίζει χάρις, αλλά συνεχώς διεγείρει τον πίπτοντα εις μετάνοιαν. Οι δελόγοι του δαίμονος ευθύς που δίδουν απόγνωση, τον μαραίνουν ως το χαλάσι που πίπτει στα τριφερά φυλαράκια, όπου νεωστοί ανεφύησαν. Πρόσχες λοιπόν εις αυτό το μαθηματάκι της πράξεως. Οπότε βλέπεις την χάρη να ενεργεί και εφραίνεται η ψυχή σου και σταλάζου χωρίς βίαν τα δάκρυα, δια τα ελέη όπου σου χάρισεν ο Θεός, εάν είσαι εις την προσευχήν στάσου. Όρθια εάν είσαι, μην κινείσαι. Όπου κάθεσαι κάθου, εάν εύχεσαι εύχου, χωρίς λογισμόν υπιώδη, και δέχου την επομβρία του Πνεύματος όσον επέλθυσι. Καθότι και εις την εργασία να ανέλθει, εάν σηκωθήσεις ευχήν, διακόπτεται. Θέλει όπου σε ύβρεν εκεί να σταθείς, να μην γίνεις εσύ τεχνίτης εις αυτήν. Αυτή ζητεί να διδάξει το λογισμό σου,
να μην πιστεύεις ποτέ στον εαυτό σου, ενώ σου υπάρχει σε αυτήν τη ζωή. Και μια ημέρας βροχή οικονομεί τα φυτευθέντα εις την ψυχή σου όλον το διάστημα όπου φεύγει η χάρις. Άλλη της ιεροσύνης η χάρις, άλλη του σχήματος, άλλη των μυστηρίων, άλλη ενέργεια χάριτος της ασκήσεως. Όλα εξέρχονται από μίαν πηγήν, αλλά διαφέρει το εν του εταίρου τη υπεροχή και τη δόξη. Η χάρις της μετανοίας, όπου ενεργείται εις αυτούς όπου αγωνίζονται, είναι κληρονομία πατροπαράδοτος. Είναι συνάλλαγμα και αντάλλαγμα θείων, όπου δίδομεν γην και λαμβάνομεν ουρανών. Ανταλλάσσομεν ύλη, λαμβάνοντες πνεύμα. Ο κάθε ιδρώτας, ο κάθε πόνος, η κάθε άσκηση για τον Θεόν μας είναι αλλαγή συναλλάγματος, αφαίρεση αίματος, εισρωή πνεύματος. Η χάρις αυτή αυξάνει καθώς ονδύναται να χωρέσει ο άνθρωπος, αναλόγως το σκεύος καθώς ον χωρεί. Λέγεται δι' αυτή χάρις της πράξεως και χάρις καθαρτική. Τώρα την πράξη διαδέχεται φωτισμός και είναι αυτό δεύτερον στάδιον ηγούν χάρις φωτιστική. Αφού δηλαδή καλώς παιδαγωγηθεί ο αγωνιζόμενος με τη χάρη της πράξεως και απείρως πέσει και σηκωθεί, τον διαδέχεται γνώσιος φωτισμός, διάβγεια του νοός, όπου καθορά την αλήθεια, βλέπει τα πράγματα εις την φύση τους, χωρίς τέχνη και τρόπους και συλλογισμούς ανθρωπίνους. Το κάθε πράγμα στέκει φυσικό στην πραγματική του αλήθεια, αλλά μέχρι ότου έλθει εδώ, προηγούνται πολλά πειράματα, οδυνηρέ αλλοιώσεις, αλλά ενθάδε βρίσκει ειρήνη των λογισμών και ανάπαυλαν εκ των πειρασμών. Τον δε φωτισμόν διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε, αρπαγή του νοός, κατάπαυση των αισθήσεων, ακινησία και άκρα σιγή των μελών, ένωσης Θεού και ανθρώπου εισέν. Τούτο είναι το θείον συνάλλαγμα, όπου ή της υπομένει τους πειρασμούς και δεν πάυσει τον δρόμο αγωνιζόμενος, ανταλλάσσει την ύλη, τη αηλία. Δράμεται όθενο πίσω του ουρανίου νηφίου, εδωρκάδες του Ιησού μου, ασφρανθείτε μύρου νοητού, ευωδιάσατε την ζωή, τη ψυχή και το σώμα σας με την αγνίαν και παρθενίαν. Δεν είδα εγώ άλλο που να αρέσει τόσο νογλικής ο Ιησούς και η πανάχραντος μύτηρ του εις την αγνίαν και παρθενίαν. Και ήτις θέλει να απολαύσει την πολλήν τους αγάπην, ας φροντίζει να καθαρεύει, να αγνεύει την ψυχήν και το σώμα, και ούτως κάθε ουράνιον αγαθόν μέλη να λάβει. Τώρα να σας κάνω εξήγηση τι εννοεί ο λόγος διακοπή της ευχής, οπόταν η χάρις εις τον άνθρωπον πληθυνθεί. Της μεν πράξεως η χάρις απικάζεται ως αστέρων διάβγεια, του δε φωτισμού ως πανσέλινος, της δε θεωρίας η τελειωτική, ως ηλίου μεσηβρινού διαβαίνοντος τον ορίζοντα, καθότι εις τρεις τάξεις διήρεσαν οι πατέρες την πνευματική πολιτείαν. Οπότε λοιπόν η χάρις πληθυνθεί εις τον άνθρωπον και γνωρίζει όλα τα γεγραμμένα ως είπομεν, έρχεται εις μεγάλην απλότηταν. Ο νους του απλώνει έχουν μεγάλην χωρητικότητα, και όπως εγεύθη στη ρανίδαν εκείνην της χάριτος, οπόταν σου ήλθε χαρά πολύ και αγαλίασης, έτσι έρχεται πάλιν όταν στέκει ο νους στην προσευχή. Αλλά πολύ, ως άβρα λεπτή, ως ευώδης βιαία πνοή, και πλημμυρίζει εις όλον το σώμα και τέμνεται η ευχή. Πάβουν τα μέλη και μόνον ο νους θεωρεί μέσα εις άπλετον φως. Γίνεται ένωσης Θεού και ανθρώπου, δεν δύναται να χωρίσει αυτό σε αυτόν. Όπως το σίδηρον, προτού βληθεί εις το πυρ λέγεται σίδηρον, όταν ανάψει και κοκκινήσει είναι ένα με την φωτιά. Ή όπως το κερί, όπου όταν πλησιάσει στη φωτιά να αναλύει, δεν μπορεί να σταθεί στην φύση του. Μόνον οπόταν παρέλθει θεωρία,
έρχεται πάλιν εις την φύση του, ενώ διατελώνει τη θεωρία, είναι άλλος εξάλλου. Εν ούτε όλος διόλου με τον Θεόν, σώμα δεν νομίζει πως έχει μήτε καλύβειν, όλος είναι μετέωρος, χωρίς σώμα αναβαίνει στον ουρανόν. Όντως μέγα είναι αυτό το μυστήριον, διότι βλέπει ο άνθρωπος εκείνα που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να υπεί. Και οπόταν παρέρχεται η θεωρία αυτή, είναι εις τόσιν ταπείνωσιν, όπου κλαίει ως σαν παιδάκι μικρό, πως τον δίδει τι αυτά ο Κύριος, αφού αυτός δεν κάμνει ουδέν. Και τι αυτή επίγνωσης γίνεται, όπου αν ερωτήσει αυτό, νομίζει πως είναι πάμπτωχος, ανάξιος να υπάρχει στη ζωή. Και όσον τι αυτά λογίζεται, τον δίδει πιο περισσότερον. Φθάνει, φωνάζει στον Θεό, και ετυπλήθην η χάρις, γίνεται Υιός Βασιλέως. Και αν λέγεις, τίνος είναι αυτά που φορείς, του Κυρίου μου λέγει, το ψωμί και φαΐ όπου τρώγεις, του Κυρίου μου, τα χρήματα όπου βαστάζεις, του Κυρίου μου, τι έχεις ειδικών σου, μηδέν, είμαι χώμα, είμαι λάσπη, είμαι σκόνη, με σηκώνεις σηκώνομαι, με ρίπτεις ρίπτομαι, με ανεβάζεις πετώ, με ρίχνεις χτυπώ, η φύση μου είναι μηδέν. Αυτό δεν χορταίνει να λέγει. Και τι είναι αυτό το μηδέν? Είναι εκείνο που προτού πείσει ο Θεός των ουρανών και την γην, ή το μηδέν? Αυτή λοιπόν μας είναι η αρχή της υπάρξεως. Το δε φύραμα και η καταγωγή μας είναι ο πυλός, και η δύναμή μας το θείο ανεφύσιμα, η πνοή του Θεού. Λάβε λοιπόν, Θεέ, εραστά των εφέσεων και δημιουργέ παντός αγαθού. Λάβε το θείον εμφύσιμα, όπου ενεφύσισε εμάς εις το πρόσωπον, και λάβομε πνεύμα ζωής και καταλύομε πάλι εις τον πυλόν. Τι έχεις λοιπόν υπερήφανε άνθρωπε, όπερου και έλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυχάσεως μη δίθε λαβών? Γνώθη ψυχή ταπεινή, τον σών ευεργέτην, και πρόσχες μη σφετεριστείς τα ξένα, τα του Θεού ως ίδια κατορθώματα. Γνώθη αθλία την ύπαρξή σου, επίγνωθη την καταγωγή σου, μίλης μονής πως είσαι ξένη εδώ και όλα ξένα. Κι αν σου έδωκεν ο γλυκής ευεργέτης Θεός, απόδωσεν καθαρά συνειδήσι, εκ των ιδίων τα ίδια, τα σά εκ των σών. Εάν ανέβεις στους ουρανούς και είδες των αγγέλων τα σφύσεις, ήκουσας δε και φωνάς των θείων δυνάμεων, εάν θεολογείς και διδάσκεις, εάν ενίκησας τας μηχανάς των δαιμόνων, εάν γράφεις και λέγεις και κάμεις, όλα είναι Θεού δωρεά. Υπέ λοιπόν το Κυρίο σου. Λάβε πνοή μου γλυκία Ιησού μου, τα σάιχ των σών, και τότε, αχ τότε η ψυχή μου, τι έχεις να ειδείς όταν ανοίγουν οι θησαυροί του Θεού και σε λέγει, λάβε Υιέ μου τα πάντα, διότι εφάνεις πιστός και καλός κυβερνήτης.

ο κατοικών εν ουρανής Θεός και Κύριος των απάντων, ο παρέχων ημίν πνοή και ζωή και τα πάντα και διαπαντός μεριμνών περί της σωτηρίας ημών, αυτός να εξαποστείλει στα σιερά σας ψυχάς πνεύμα παρακλήσεως, φωτιστείτε ο νου σας, καθάπερε φωτίστησαν οι μαθητέ του σωτήρος ημών, διαυγάσιδε του φάος της θείας σου έγλης εις ολόκληρον των πνευματικών νοητόχτιστων άνθρωπων, πυρωθείδε η καρδία σας όλη εις τον ένθεον έρωταν ως του Κλεόπα και σκυρτήσει συλλαβούσα και πληροφορηθήσα την σύλληψη του νέου Αδάμ, διαφθαρίδε εις τέλος ο παλαιός με όλα τα πάθη του και ούτως εις κάθε στιγμή να ενάως θα τρέχουν τα δάκρυα ως πηγή ρέουσα γλυκασμών. Σήμερον τεκνίον μου έλαβον την επιστολή σου και είδον τα εναυτή και σου δίδω απάντηση διόσα μου γράφεις. Ο τρόπος της νοηράς προσευχής είναι όπως σου λέγει Οσία Γερόντισσα. Η εντός της καρδίας κυκλική προσευχή δεν φοβείται πλάνην ποτέ. Ο άλλος ή και οι άλλοι τρόποι έχουν φόβον, διότι ευκόλως τους πλησιάζει η φαντασία και εισέρχεται η πλάνη στο νου. Ο πόσον φοβερά η πλάνη του νοός και λίαν δυσνόητος. Να σας γράψω λίγα περί αυτής να γνωρίζετε, καθότι ήμην πολύ τολμηρός σε αυτά και εισήλθον εις όλα στας προσευχάς. Εδοκίμασα πάντα, διότι όταν η χάρις πλησιάσει τον άνθρωπον, τότε ο νους, το ανεδές όρνεον που το λέγει ο Αββάς Ισαάκ, ζητεί να εισδύσει παντού, να δοκιμάσει τα πάντα. Αρχίζει από την πλάση του Αδάμ και καταλήγει εις βάθη και ύψη, όπου αν δεν του βάλει φραγμούς ο Θεός, αυτός δεν γυρίζει ο πίσω. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος της καρδιακής προσευχής είναι τρόπος της πράξεως, τον οποίον μεταχειριζόμεθα για να κρατήσουμε εις την καρδίαν τον νουν. Και όταν πλεονάσει η χάρις, αρπάζει τον νουν εις την θεωρίαν και φλέγεται η καρδία από έρωτα θείων και πυρπολείται όλος από αγάπην. Οπότε ο νους ευρίσκεται ενωμένος τελείως με τον Θεόν, μετουσιούται και αναλύει καθώς το κερί αναλύει, όταν πλησιάσει στην φωτιά ή όπως το σίδερον αφομοιούται στο πυρ, και δεν αλλάσει του σιδήρου η φύσης, αλλά όσον είναι εις τη φωτιά είναι ένα με τη φωτιά, όταν δε η πύρωση συσταλεί, επανέρχεται πάλι στην φυσική του σκληρότητα. Αυτή λέγεται θεωρία και βασιλεύει γαλήνη στο νουν και ειρηνεύει όλον το σώμα. Τότε και με λόγια και αυτοσχεδίους ευχάς εύχεται ο ευχόμενος και αναβαίνει θεωρία χωρίς εγκλισμόν του νοός στην καρδία. Καθότι νοερά προσευχή είναι να έλθει η χάρις. Όταν είναι η χάρις ο νους δεν μετεωρίζεται. Και όταν ο νους στέκεται όλα τα είδη της προσευχής μεταχειρίζεται, δοκιμάζει τα πάντα. Λοιπόν, και ο τρόπος που κάμνουν αυτές, όπου είπες δεν είναι πλάνη, όμως ευκόλως μεταγυρίζει εις πλάνη, διότι ο νους των είναι απλούς, δεν έχει καθαριστεί και δέχεται φαντασίες αντί θεωρίας. Παραδείγματος χάρη είναι μία πηγή, όπου αναβλύζει νερό καθαρόν στο ακροθανάσι. Εξέφνης γίνεται τρικυμία και βγαίνει θάλασσα και θολούται με θαλάσσιον είδωρη μικρά μας πηγή. Έλα τώρα εσύ, όσον ευφυής κι αν είσαι, να καθαρίσεις το νερό της θαλάσσης από το νερό της πηγής. Το όμοιον γίνεται εις το νου και πρόσεχε εις το λεγόμενον. Οι δαίμονες είναι πνεύματα. Λοιπόν συγγενεύουν και αφομοιούνται με το ειδικό μας πνεύμα τον νουν. Ο δε νους, ο στροφοδότης της ψυχής όπου είναι, καθότι αυτός φέρει πάσα νοεράς κινήσεως όψιν και νόησιν εις την καρδία, η δε καρδία το διηλίζει και το δίδει προς την διάνοια. Ο νους λοιπόν απατάται κατά το παράδειγμα της πηγής. Ήγουν κλεψιμαίο το τρόπο, το ακάθαρτο πνεύμα θολώνει τον νουν, και αυτός το δίδει προς την καρδία, όπως είναι κατά συνήθεια. Αν η καρδία δεν είναι καθαρά,
σκοτεινός το δίδυ στην διάνοια και σκοτίζεται τότε και αμαυρούται η ψυχή και έκτοτε αντί θεωρίας δέχεται διαρκώς φαντασίες και με τον τρόπον αυτόν ευγήκαν όλες σε πλάνες και έγιναν αιρέσεις. Όταν όμως ο άνθρωπος χορτάσει από την χάρη και είναι πάντα προσεκτικός και δεν ξεθαρεύει ποτέ, δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά έχει τον φόβον ανάμεικτον εφόρου ζωής, τότε όταν πλησιάσει ο πονηρός βλέπει ότι κάτι ανομαλία, κάποια ανομοιότη συμβαίνει και τότε νους, καρδία, διάνοια ή όλη δύναμη της ψυχής ζητεί τον δυνάμενον σώζει. Ζητεί αυτόν που τα πάντα εκ του μειόντος εις το είναι παρήγαγε και διηλίζει τα πάντα. Αυτός δύναται να χωρίζει ύδατα από ύδατα και θερμός με άφθονα δάκρυα προσκληθείς εμφανίζεται η απάτη και μαθάνεις τον τρόπον να φεύγεις στην πλάνη και πολλάκις όταν γευθύστατη αυτά γίνεσαι άνθρωπος πρακτικός και απείρως δοξάζεις, ευχαριστείς τον Θεόν που ανοίγει το νου να γνωρίζομεν παγίδες και τέχνες του πονηρού και να φεύγομεν εξ αυτών. Κι εγώ επαληθεία σας λέγω ότι εισήλθον εις όλα τα καταφύγια του εχθρού και μονομαχή σας σκληρός εξήλθον δια της χάριτος του Κυρίου. Και τώρα, εάν υπάρχει κανείς ασθενών, δύναμη χάρητη του Θεού να τον απαλλάξω της ασθενίας, των λογισμών και της αρρωστίας της πλάνης, αρκεί να μου υπακούσει. Διότι εκείνος που θα πιαστεί στην πλάνη, επειδή εάν υπακούσει εις άλλον είναι κίνδυνος να απαλλαγεί από αυτήν, να τον χάσει ο πονηρός. Δι' αυτό τον συμβουλεύει, τον καταπίθει να μην πιστεύει πλέον άλλον κανένα, να μην υπακούει εις άλλον ποτέ, αλλά στο εξής να δέχεται μόνον τους ιδίους του λογισμούς, να πιστεύει εις μόνη την ειδική του διάκριση. Εις αυτό το αταπείνωτο φρόνημα εμφολεύει ο πολύς εκείνος εγωισμός, η αιωσφορική υπερηφάνεια των αιρετικών, όλων των πλανεμένων που δεν θέλουν να επιστρέψουν. Λοιπόν ο Χριστός μας, όπου είναι το φως του αληθινών, αυτός να φωτίσει και κατευθύνει του κάθε ενός τα διαβήματα όπου θέλουν σε αυτόν να προσέλθουν. Σεις δε, εάν αγαπάτε την ουεράν προσευχήν, πενθείτε και κλαίετε ζητώντας τον Ιησούν, και αυτός θα αποκαλυφθεί ως εν εμπείρο αγάπη, όπου καταφλέγει όλα τα πάθη, και θα γίνεται όπως ένας πολύ ερωτευμένος, όπου μόλις εθυμηθεί το πρόσωπο που αγαπά, ευθύς κυρτά η καρδία του και τρέχουν δάκρυα οι οφθαλμοί του. Τι ούτως έρωτας, θείος και πύρτης αγάπης πρέπει να καίει στην καρδία, όπου μόλις θα ακούσει θα πει «Κύριε Ιησού Χριστέ μου, γλυκία αγάπη, η γλυκία μου μανούλα Παναγία Παρθένε», ευθύς να τρέχουν τα δάκρυα. Όλοι οι Άγιοι έκαμαν πολλά εγκόμια στην Παναγία μας, μα εγώ ο πτωχός δεν ήβρα πιο ωραίων εγκόμιων να την ονομάσω και πλέον γλυκύτερον, ώστε να την φωνάζω εις κάθε στιγμή. Μάνα μου, γλυκιά μου μανούλα, εις χείρα σου η ψυχή μου εξερχομένη να έλθει και δι' αυτό να δοθεί εις τον πλάστην της το μονογενή σου υιόν. Άλλο, δεν αγαπούμε γλυκιά μας μανούλα, η μίαν καιρόπυρ πολύσεως έρωτος θείου, έντυπη ρηφλεγή εκείνη αγάπη να ξεψυχήσομεν, όποταν φλέγεται η ψυχή μας και σταματά ο νους και πνέει ευώδης πνοή εν άβρα λεπτή και υπό του γνώφου καλύπτεται, όπου οι αισθήσεις πάβουν και βασιλεύει ο ποθητός, ο αίρος, η αγάπη και η ζωή, ο γλυκής διαπαντός Ιησούς. Όθεν τεκνία του επουρανίου πατρός και της αυτού βασιλείας κληρονόμη, δράμετε, σπεύσατε, κλάψατε, χαρείτε, σταλάξατε δάκρυα αγάπης. Βυθίσατε το νου σας εις τον βυθίσαντα το σώμα αυτού εις τη γην, δια να σώσει ημάς. Ο γλυκής Ιησούς εκατέβη δια να αναβόμεν εμείς, απέθανε και ανέστη δια να αναστήσει ημάς. Χαρείτε,
σκυρτήσατε ότι ηξιώθημεν να γίνομεν τέκνα Του, να απολαμβάνομεν τα αιώνια αγαθά Του και εκ των όδε να συγχαίρομεν εις την άπειρον Του αγάπη. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Το θείο προσκλητήριο. Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Οι ευαγγελικές περικοπές που όρισε η Εκκλησία μας να διαβάζονται στη Θεία Λειτουργία από τα τέλη Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα από τη Δεύτερη Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού μέχρι τα Χριστούγεννα είναι παρμένες από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Η πρώτη αυτής της σειράς περιέχει την κλίση των πρώτων τεσσάρων μαθητών του Ιησού στο Αποστολικό Έργο, του Πέτρου, Ανδρέα, Ιακώβου και Ιωάννου. Το γεγονός αυτό διηγούνται όλοι οι Ευαγγελιστές. Ο Λουκάς αφηγείται συγχρόνως και το εκπληκτικό ψάρεμα που έγινε από τους παραπάνω μαθητές κατόπιν υποδείξεως του Ιησού. Ψάρεμα το οποίο προκάλεσε θάμβος στον Πέτρο και τους συντρόφους του και τον οδήγησε στην παράκληση ομολογία. «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρα μαρτωλώσιμη, Κύριε». Εάν διηγούνται οι ιεροί ευαγγελιστές το προσκλητήριο που απίφθινε ο Χριστός στους τέσσερις ψαράδες να γίνουν μαθητές του, δεν είναι γιατί ενδιαφέρονται να μας περιγράψουν σαν ιστορική το ξεκίνημα του Μεσσία στο επιγείς έργο του και τη στρατολόγηση των συνεργατών του, αλλά γιατί στον τρόπο που δέχθηκαν οι τέσσερις ψαράδες την πρόσκληση και ανταποκρίθηκαν αμέσως αυτήν, βλέπουν το τυπικό παράδειγμα και πρότυπο για το πώς πρέπει να δέχεται ο άνθρωπος το θείο κάλεσμα. Με αυτό το πρίσμα, βλέποντας τη διήγησή μας, μπορούμε να σταματήσουμε στα ακόλουθα σημεία. Πρώτα-πρώτα πρέπει να προσέξουμε ότι το προσκλητήριο απευθύνεται στους τέσσερις υποψηφίους Αποστόλους την ώρα ακριβώς που αυτοί βρίσκονταν στις εργασίες τους. Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στη σκέψη ότι δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον κόσμο και τη ζωή για να τον συναντήσει ο Θεός. Τέτοια φυγή διδάσκουν ορισμένα φιλοσοφικά συστήματα που είναι διαποτισμένα με την αντίληψη ότι ο κόσμος και η ύλη είναι εκφύσεως κακά στοιχεία και ότι ο άνθρωπος για να βρει τη σωτηρία του πρέπει να φύγει μακριά από αυτά. Κατά την Αγία Γραφή, ο κόσμος, παρόλη τη φθορά και την πτώση του στο κακό και στην αμαρτία, είναι έργο του Θεού. Και ο Θεός με δική του πρωτοβουλία συναντά τον άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εργασία, για να του προσφέρει τη σωτηρία. Το προσκλητήριο για άλλους ήδη σήμανε, για άλλους θα σημάνει οπωσδήποτε κάποτε. Θα είναι ένα συναρπαστικό κήρυγμα, θα είναι ένα συγκλονιστικό βίωμα, θα είναι μια ξαφνική αφύπνιση από το λίθαργο της αδιαφορίας, θα είναι η πρόσκληση του ιερέα, θα είναι κάτι άλλο. Ο Θεός γνωρίζει πολλούς τρόπους για να επικοινωνεί με το πλάσμα του και να το σώζει. Ας μην ξεχνούμε ότι ο χριστιανισμός δεν είναι το αποκορύφωμα της προσπάθειας του ανθρώπινου πνεύματος να βρει το Θεό, αλλά είναι η φανέρωση των ενεργειών που κάνει ο Θεός μέσα στην ιστορία για να συναντήσει και να λυτρώσει τον άνθρωπο και που οι σπουδαιότεροι των οποίων είναι η σάρκωση, η σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού. Ένα δεύτερο σημείο που θέλει να τονίσει η διήγηση είναι η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Χριστού και η προθυμία υπακοής στα λόγια του. Αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και προθυμίας των τεσσάρων προσώπων της διηγήσεώς μας υπήρξε η θαυματουργική αλληλεία. Το θαύμα βέβαια αυτό δεν το κάνει ο Χριστός για να εντυπωσιάσει τους απλούς ανθρώπους στη λίμνη Γενισαρέτ, αλλά για να δείξει προκαταβολικά πόσους καρπούς θα αποφέρει η υπακοή τους στο πρόσταγμά του και η ολοπρόθυμη αφοσίωσή τους σε αυτό. Πραγματικά η αλληλεία της οικουμένης από τους μαθητές του Χριστού αργότερα δεν υπήρξε λιγότερο εκπληκτική και θαυματουργική, γιατί δεν κοπίασαν μόνοι τους, αλλά με συμπαραστάτη τον Χριστό και καθοδηγητή το Άγιο Πνεύμα. Ένα τρίτο σημείο που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας είναι η ομολογία του Πέτρου ότι είναι ανήρα μαρτωλός. Το θάμβος της παρουσίας του Χριστού και του θαύματός του τον οδηγεί στη συνέστηση της μηδαμινότητας και της γύμνιας του. Να το πρώτο βήμα για να συναντήσει κανείς το Θεό. Η υψηλή ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, η ίηση, δημιουργεί ένα τείχος που εμποδίζει τη χάρη του Θεού να μας αγγίξει. Η συνέστηση της αμαρτωλότητας κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη της παρουσίας και ενέργειας της χάρης του Θεού. Ένα μήνυμα αφυπνήσεως μας απευθύνει η σημερινή διήγηση. να συνειδητοποιήσουμε την αμαρτωλότητά μας, να δεχτούμε με εμπιστοσύνη το Θείο κάλεσμα, να ακολουθήσουμε αμέσως τον Χριστό οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε μέσα στη ζωή, μέσα στην εκτέλεση του καθήκοντος και της εργασίας μας. Και το θαύμα θα ακολουθήσει αμέσως. Ας μην περιμένουμε να προηγηθεί για να πιστούμε.
0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Η αληθής νηστεία. Ιωήλ Φραγκάκος, Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας. Αμήν λέγω ημίν ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Ό,τι κερδίζουμε και κατορθώνουμε στην αρετή και στην ηθική μας τελείωση είναι θησαυρός ασύλλητος και μάλιστα προσωπικός, αναφέρετος θησαυρός. Δεν είναι τα περί ημάς, αλλά ημείς. Ουδέκαν το σώμα και οι αισθήσεις, αλλά η ψυχή μας, η πνευματική εντός μας αξία, η ύπαρξή μας. Αφού λοιπόν ο αγώνας που κάνουμε είναι για να ζήσουμε πνευματικά, οφείλουμε να τον κάνουμε σωστά. Παραδείγματος χάρη, λέγει ο Κύριος, για να ωφεληθούμε από την νηστεία, να την κάνουμε με σωστό τρόπο. Γιατί όσοι νηστεύουν λάθος, απέχουσιν των μισθών αυτών. Σήμερα, πρώτον πυλών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα θέλαμε να δείξουμε κάποιες καταστάσεις που δεν αφήνουν να καρποφορήσει η νηστεία και μας αφαιρούν το πνευματικό μισθό. Προϋποθέσεις της νηστείας. Πρώτα-πρώτα υπάρχει μία λανθασμένη αντίληψη για το θεσμό της νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μόνο αποχή από ορισμένες τροφές, αλλά είναι και ταπείνωση, μετάνοια και εσωτερική συντριβή. Όχι μόνο σωματική κάθαρση με λιτή δίαιτα, μα και εσωτερικός πνευματικός ανακαινισμός. Βεβαίως, η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός είναι εντολή νηστείας. Από συγκεκριμένη τροφή και η παράβασή της έφερε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο. Ο Μωυσής, ο Κύριος, ο Παύλος και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας νήστευαν. Η νηστεία είναι το μέσον και όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η εγκράτεια και η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι η

0: Άγιος πολλούς που δεν νηστεύουν και άλλους που επιδεικνύονται με την άσκηση της νηστείας. Επίσης ξέρω και ανθρώπους που ενώ δεν νηστεύουν, τα των νηστευόντων προσωπία περίκυνται. Δίνονται δηλαδή τις μάσκες των νηστευτών. Υπάρχουν και άλλοι ακόμη πιο ασυνεπείς που ενώ δεν νηστεύουν, διδάσκουν τους άλλους για την νηστεία. Η ανθρωπαρέσκεια δεν έχει θέση στην νηστεία. Κάνουμε νηστεία γιατί συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Ακόμη η νηστεία μας βοηθάει στον αγώνα που κάνουμε εναντίον της αμαρτίας και του διαβόλου. Η δαιμονική ενέργεια δεν αποθρασύνεται στον καιρό της νηστείας. Και επιπλέον, οι φύλακες της ζωής ημών, άγγελοι φιλοπονότερων παραμένουσι, της διανηστείας στην ψυχή και καθαρμένης. Δηλαδή, οι φύλακες άγγελοί μας, λέγει ο Μεγάλος Βασίλειος, με καλύτερη διάθεση παραμένουν σε εκείνους που καθαρίζουν την ψυχή τους με νηστεία. Ακόμη, ο ίδιος θα προσθέσει πως άγγελοι Θεού καταγράφουν τους νηστεύοντες καθεκά στην Εκκλησία. Με την νηστεία εκλείουμε τη χάρη και την προστασία του Θεού. Το γένος των δαιμόνων δεν σταματά να πειράζει τους ανθρώπους και δεν εκδιώκεται η μη εν προσευχή και νηστεία. Απαραίτητη η νηστεία. Τώρα που αρχίζει το στάδιο της νηστείας και ο νους μας είναι στραμμένος στο Πάσχα, καλούμαστε να νηστεύσουμε σωματικά και ψυχικά. «Λύε πάντα σύνδεσμον αδικίας», γράφει ο Μέγας Βασίλειος. Είναι η νηστεία η δεκάτη του χρόνου που οφείλουμε στο Θεό. Η συστολή του ύπνου, της τροφής και των αισθήσεων συντρίβει την καρδιά και μας κάνει να πενθούμε για τα αμαρτήματά μας. Η παράκληση των πενθούντων είναι η ζωντανή επαφή μας με το Θεό. Τις ημέρες της νηστείας πιθανώς να συναντήσουμε διάφορα εμπόδια, ώστε να μην πραγματοποιηθεί η πνευματική αυτή άσκηση. Όπως παραδείγματος χάρη να αντεγκλήσεις με το περιβάλλον μας. Μνησικακία από μέρους των άλλων και κακότητα. Μολύνονται οι ημέρες της νηστείας με τα πάθη μας. Ας μην πτωηθούμε. Ας αγαπήσουμε την νηστεία και την εγκράτεια για να έχουμε την ευλογία του Θεού και να περάσουμε με ειρήνη το στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Οι νηστείες της Εκκλησίας. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Η νηστεία είναι εντολή του Θεού, η πρώτη, η πιο παλαιά από όλες. Την έδωκε στον Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Το νόημά της είναι «Με όπλο την νηστεία να συνηθίσουμε στην υπακοή στον Θεό και στην πάλη κατά του διαβόλου». Ο Χριστός ετώνησε ακόμη περισσότερο την αξία της νηστείας. Είπε «Το γένος τούτο ουκ εκπορεύεται η μίεν προσευχή και νηστεία». Δηλαδή, με την νηστεία πολεμάμε τον διάβολο και τον νικάμε. Όταν δεν νηστεύουμε, μας νικάει. Α. Πώς νηστεύουμε? Νηστεία, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν είναι η πλήρης αποχή από κάθε τροφή, αλλά η αποφυγή ορισμένων τροφών με βάση ειδικές διατάξεις που καθορίζουν πότε τρώμε και πότε νηστεύουμε. Πότε τρώμε εις δόξαν Θεού και πότε νηστεύουμε εις δόξαν Θεού. Στα βιβλία της Εκκλησίας μας γίνεται λόγος για ξηροφαγία, τρώμε φυτικές ουσίες σωμές χωρίς λάδι, νηστεία, τρώμε φαγητό νερόβραστο από φυτικές ουσίες χωρίς λάδι, κατάλυση ιχθύως, τρώμε φυτικές ουσίες και ψάρια, φαγητό παρασκευασμένο με φυτικά έλαια, κατάλυση σε αυγά και γάλα και όλα τα προϊόντα τους, κατάλυση εις πάντα, τρώμε κάθε είδους φυτική και ζωική τροφή, ακόμη και κρέας. Η διάκριση των φαγητών στις πέντε αυτές κατηγορίες έγινε προφανώς με βάση την ιδίτητα, νοστιμάδα των φαγητών, δηλαδή κριτήριο με το οποίο κατενεμήθησαν τα φαγητά στις πέντε αυτές κατηγορίες είναι η νοστιμάδα τους. Είναι φανερό ότι τα πιο νόστιμα φαγητά γίνονται με κρέας. Ακολουθούν τα φαγητά που γίνονται με αυγά, τυρί, βούτυρο, γάλα και τα προϊόντα τους. Ακολουθούν τα φαγητά με ψάρια. Λιγότερο νόστιμα είναι τα λαχανικά και τα όσπρια με λάδι. Ακόμη λιγότερο νόστιμα είναι τα φαγητά τα αλάδωτα. Και ακόμη πιο λίγο νόστιμα τα ομά φυτικά φαγητά. Με την νηστεία ο άνθρωπος παρετείται κάθε φορά από ορισμένα φαγητά. Τηρώντας τις νηστείες μαθαίνει να μην είναι κοιλιόδουλος, να μην ασχολείται με το τι κάθε φορά θα φάει, αλλά θεόδουλος να ποθεί, να πλουτίζει σε χαρίσματα και αρετές. Η χρήση ελαίου στο φαγητό δεν αποτελεί νηστεία. Γι' αυτό τις ημέρες που τρώμε λάδι, η Εκκλησία μιλάει για κατάλυση. Αντίθετα, όταν το τυπικό προβλέπει φαγητό αλάδωτο και ξηροφαγία, ποτέ δεν γίνεται λόγος για κατάλυση. Η Εκκλησία, για να ρυθμιστεί καλά η ζωή των χριστιανών και να μην γίνονται υπερβολές, καθόρισε τι πρέπει να τρώμε την κάθε μέρα και εποχή. Έτσι έχουμε. Β. Ημέρες αυστηρής νηστείας. Είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή όλου του χρόνου και ιδιαίτερα των περιόδων νηστείας, σαρακοστών. Νηστεία σημαίνει φαγητό χωρίς λάδι. Την Παρασκευή νηστεύομαι, επειδή η Παρασκευή εσταυρώθη ο Κύριος. Σταυρώνομαι με την νηστεία μας τον κακό μας εαυτό, για να μας ελεήσει τους αναξίους, όπως ελέησε τον εσταυρωμένο ευγνώμονα ληστή. Την Τετάρτη, για να ενθυμούμεθα ότι ένας φίλος του τον πρόδωσε ημέρα Τετάρτη και να το συνειδητοποιούμε ότι και εμείς, παρότι είμαστε φίλοι του, είναι φυσικό αν δεν προσέχουμε και δεν αγωνιζόμεθα να τον προδώσουμε. Όταν τις ημέρες που έχουμε χρέος να κάνουμε αυστηρή νηστεία συμπέσει κάποια εορτή, γίνεται κατάλυση, δηλαδή χαλάρωση της νηστείας. Αν είναι εορτή Αγίου, τρώμε λάδι. Αν είναι εορτή της Παναγίας ή του Προδρόμου, τρώμε ψάρι. Οι ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή είναι ημέρες καταλύσιμες, δηλαδή τρώμε απ' όλα ό,τι θέλουμε, εκτός από τις περιόδους νηστείων. Το Σάββατο και την Κυριακή δεν επιτρέπεται ποτέ να γίνει αυστηρή νηστεία, δηλαδή χωρίς λάδι. Όλον τον χρόνο ένα μόνο Σάββατο νηστεύω με το λάδι, δηλαδή το Μεγάλο Σάββατο, επειδή την ημέρα αυτή ο Χριστός είναι σωματικά στον τάφο και η ψυχή του έχει κατέβει στον Άδη να αναστήσει τον προπάτορα Αδάμ. Γάμα, σαρακοστές είναι οι εξής. Η Μεγάλη Σαρακοστή. Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου. γίνεται προς τιμήν του Χριστού και ιδίως του πάθους του για μας. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή γίνονται οι εξής καταλύσεις. Όποια μέρα κι αν πέσει του Ευαγγελισμού, τρώμε ψάρι. Και των Αγίων 40 μαρτύρων, τρώμε λάδι. Το ίδιο και στις 26 Μαρτίου, εορτή της συνάξεως του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Η νηστεία των Χριστουγέννων. Από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 24 Δεκεμβρίου. Κατά την νηστεία αυτή τρώμε ψάρι όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής από την αρχή μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου, δηλαδή του Αγίου Σπυρίδωνος. Συνηθίζουν οι χριστιανοί πολύ αξιέπαινα και δεν τρώνε ψάρι την πρώτη εβδομάδα για να κοινωνήσουν τη μεγάλη εορτή των εισοδίων της Παναγίας μας. Η νηστεία της Παναγίας. Από 1η Αυγούστου μέχρι και 14 Αυγούστου νηστεύομαι προς τιμήν της Παναγίας και για την ψυχή μας. Επειδή και η Παναγία ενίστεψε 15 ημέρες πριν από την κοίμησή της για την ψυχή της. Αν εκείνη ενίστεψε για την ψυχή της, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Η νηστεία είναι αυστηρή. Ψάρι τρώμε μόνο την εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος μας. 6 Αυγούστου. Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Από τη Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι τις 28 Ιουνίου. Συνήθως η νηστεία αυτή είναι πολύ μικρή. Νηστεύομαι Τετάρτη και Παρασκευή. Όλες τις άλλες ημέρες τρώμε αν θέλουμε ψάρι μέχρι τις 24 Ιουνίου, γενέθλιον του Προδρόμου δηλαδή. Από 25 μέχρι 28 Ιουνίου νηστεύομαι αυστηρότερα προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Αν η εορτή της Παναγίας, 15 Αυγούστου, και των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου, πέσουν ημέρα Τετάρτη και Παρασκευή, τρώμε μόνο ψάρι. Αν πέσουν οποιαδήποτε άλλη μέρα, τρώμε απ' όλα. Αυστηρή νηστεία κάνουμε και στις εξής ημέρες. 5 Ιανουαρίου, παραμονή Θεοφανίων. Νηστεύομαι για να πιούμε την επομένη το Μεγάλο Αγιασμό, που είναι πολύ σημαντικό, όχι βέβαια όπως η Θεία Κοινωνία. 14 Σεπτεμβρίου, ύψωση του Τιμίου Σταυρού, γιατί είναι κάτι το ανάλογο με τη Μεγάλη Παρασκευή. 29 Αυγούστου, αποτομή της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου, σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του αγιωτέρου ανθρώπου της παγκόσμιας ιστορίας. Ανώτερη από τον Πρόδρομο είναι μόνο η Παναγία. Αν οι τρεις αυτές μέρες τύχουν Σάββατο ή Κυριακή, τρώμε λάδι. Είπαμε, ένα Σάββατο νηστεύουμε το λάδι. Το Μεγάλο Σάββατο και καμία Κυριακή. Γιατί η Κυριακή είναι εορτή χαρμόσυνη, εορτή της Αναστάσεως του Χριστού. Περίοδοι απολυτές. Η Εκκλησία δεν καθόρισε μόνο περιόδους νηστείας. Καθόρισε και περιόδους απολυτές, που τρώμε απ' όλα όλες τις ημέρες και την Τετάρτη και την Παρασκευή. Τέτοιες περίοδοι είναι οι εξής. 1. Το 12ήμερο, δηλαδή από 25 Δεκεμβρίου μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, με εξαίρεση την παραμονή των Θεοφανίων που νηστεύουμε για να πιούμε το Μεγάλο Αγιασμό. 2. Η Διακαινήσιμος, δηλαδή η εβδομάδα του Πάσχα. 3. Η εβδομάδα μετά την Πεντηκοστή, μέχρι των Αγίων Πάντων. 4. Οι τρεις εβδομάδες που προηγούνται της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, απόκριες. Κατά τις τρεις αυτές εβδομάδες έχουμε μία ποικιλία διατάξεων που είναι η εξής. Την πρώτη εβδομάδα του Τελώνου και του Φαρισαίου τρώμε όλες τις ημέρες απ' όλα. Τη δεύτερη εβδομάδα από του Ασώτου μέχρι τον Απόκρεο τρώμε απ' όλα, αλλά νηστεύομαι την Τετάρτη και την Παρασκευή χωρίς λάδι. Την τρίτη εβδομάδα της Τυρινής τρώμε απ' όλα τα άλλα εκτός από κρέας. Όλες τις ημέρες τρώμε και την Τετάρτη και την Παρασκευή.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Τα ρημοκλήσια του Μαρούσιου. Κόντογλου Φώτης. Άμα χαλαστεί ο άνθρωπος, αρχίζει να συχαίνεται τα απλά και τα φτωχά πράγματα. Μα πολλές φορές ξανάρχεται στον παλιό εαυτό του, σαν τον μεθυσμένον που ξεμέθησε. Και τότε καταλαβαίνει πάλι μεγάλη όρεξη για την απλότητα. Και χαίρεται μέσα του και ειρηνεύει. Και θέλει να ζει ταπεινά και ήσυχα. Τότε του αρέσουν πάλι τα ταπεινά και τα πονήρευτα πράγματα και νιώθει μέσα του τη γλυκύτητα του Χριστού και την ειρήνη που είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Γιατί χωρίς απλή καρδιά, αληθινός χριστιανός δεν γίνεται κανένας. Αυτό θα το νιώσεις από κάποια λόγια των Αγίων που λένε «Όποιος δεν γνώρισε την ειρήνη, δεν γνώρισε τη χαρά. Αν αγαπάς την πραότητα, ζήσε με ειρήνη. Και αν αξιωθείς την ειρήνη, θα χαίρεσαι σε κάθε καιρό». Άνθρωπος με πολλές έγνοιες δεν μπορεί να γίνει πράος και ήσυχος. Η ταπείνωση μαζεύει την καρδιά και όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος ευθύς τον σκεπάζει το έλεος. Η προσευχή είναι χαρά. Η βασιλεία των ουρανών μέσα μας βρίσκεται. Η χαρά που νιώθει ο άνθρωπος για το Θεό είναι πιο δυνατή από τούτη τη ζωή. Όποιος φτωχεύει από τα πλούτη του κόσμου πλουτίζεται με τα πλούτη του Θεού. Όποιος αγαπά τα φανταχτερά πράγματα δεν μπορεί να έχει ταπεινά αισθήματα, γιατί η καρδιά από μέσα τυπώνεται με τα ίδια σχήματα που είναι απ' έξω. Εσύ που διαβάζεις τούτα που γράφω, μη με βαρεθείς και πεις πως όλο ένα σου λέγω τα ίδια, για το Χριστό, για την απλότητα, για την ταπείνωση. Άμα μπορέσει να καταλάβει η καρδιά σου τη γεύση τους, θα δεις πως θα μου δώσεις δίκιο. Σου τα λέω και τα ξαναλέω από τον πόθο που έχω να σου μεταδώσω τη μία και μόνη αληθινή χαρά που κι εγώ άργησα να τη βρω, μα που τη βρήκα με τη βοήθεια του Θεού. Και η αγάπη σε σένα με κάνει να μη σου κρύψω αυτό το μονοπάτι που με έβγαλε σε ένα όμορφο περιβόλι που δεν το υποπτευόμουνα. Αυτή την ήμερη και κρυφή χαρά του Χριστού, τη λέγω χαρά του Χριστού γιατί εκείνος μας την έδωσε και γιατί άλλος κανένας δεν μπορεί να τη δώσει, την έχουν τα ρημοκλήσια και τα ξοκλήσια μας. Προπάντων όσα είναι χτισμένα προ 300 χρόνια, ίσα με την Επανάσταση του 21. Αυτόν τον καιρό οι Έλληνες ήτανε βουνίσχοι, δεν γνωρίζανε γράμματα, μα μέσα τους είχανε την κρυφή σοφία της θρησκείας. Ήτανε βασανισμένοι, φτωχοί, ταπεινοί, ντροπαλοί. Μόλο που ήτανε καρτερικοί και πολεμούσανε απάνω στα βουνά με παλικαριά μεγάλη. Από τον καιρό που πάρθηκε η πόλη, το έθνος μας ήτανε πικραμένο και αυτή η πίκρα έκανε την καρδιά μας να πάγει πιο βαθιά. Γιατί η θλίψη φέρνει την υπομονή και η υπομονή την ταπείνωση. Για τούτο, αν διαβάσεις τα λόγια που είπε ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος στους στρατιώτες μία μέρα πριν σκοτωθεί, θα κλάψεις. Θα ρεις πως είναι τροπάρι της Μεγάλης Βδομάδας. Να, αυτό θέλω να πω πως είχαν οι Έλληνες εκείνα τα χρόνια της σκλαβιάς και πως η ταπείνωση δεν εμπόδιζε την παλικαριά. Ίσια ίσια, την έκανε πιο τιμημένη και πιο αληθινή. Για τούτο κοίταξε τι σεμνότητα είχε ο Μπότσαρης, ο Διάκος, ο Κατσαντώνης, ο Ανδρούτσος, ο Βλαχάβας, ο Κανάρης, ο Τομπάζης, ο Κουντουριώτης, ο Τσαμαδός, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Ρογόνιος Σιφ, ο Ισαΐας Αλώνων και άλλοι καπεταναίοι, κοσμικοί και κληρικοί. Κοίταξε και θα βρεις αυτό που λέγω στα γραψίματα του Μακρυγιάννη, του Κασομούλη, του Φωτάκου, του Σκουζέ, στα τραγούδια των Τσοπαναρέων. Τυραννισμένος κόσμος, υπομονετικός, χριστιανός. Από αυτή τη συμπαθητική μοσκοβολιά που θα ρεις πως βγαίνει από τα αγριολούλουδα των βουνών μας, από αυτή την ευωδία μοσκοβολάνε τα φτωχά τα ρημοκλήσια μας, που είναι χτισμένα σε κάθε μέρος, απάνω σε βουνά και σε διάσελα, σε βράχια έρημα και σε κλεισούρες, σε νησιά και σε ακροθαλασσιές, κυμερεύουνε την πλάση αυτά τα αγιασμένα σπιτάκια του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Σ' όποιο μέρος πας, θα σε καλωσορίσουν και θα σε προσκαλέσουν να μπεις μέσα, από τη χαμηλή την πόρτα τους, για να σε ειρηνέψουν και να σε παρηγορήσουν. Τα βουνά γύρω στην Αθήνα είναι καταστολισμένα από αυτά τα ταπεινά προσκυνήματα. Γύρω στο Μαρούσι βρίσκονται κάμποσα τέτοια ρημοκλήσια, πολύ συμπαθητικά. Ένα είναι η Άγια Σώματη και βρίσκεται μπαίνοντας στο χωριό από το δρόμο της Κηφισιάς. Το χτίσιμό του είναι απλό, το λεγόμενο βαρέλι, μονόκλητος βασιλική, δηλαδή με μία κάμαρα για σκεπή, όπως είναι όλα αυτά τα εκκλησάκια. Απ' έξω κοίτουνται κάποια λιθάρια αρχαία, όπως κοίτουνται στα πιο πολλά ρημοκλήσια. Από μέσα ήταν όλο ζωγραφισμένο. Πλην η αγιογραφία χάλασε χαμηλά από την υγρασία και απομείνανε μονάχα κάτι λίγες στην καμάρα. Η μεταμόρφωση, η σταύρωση, η ανάσταση και κάποια στιθάρια Αγίων. Σε ένα μέρος ξεχωρίζει και ο φιλόσοφος Πλάτων, γιατί συνηθίζανε πολλές φορές να τον ζωγραφίζουν στην εκκλησίες εκείνο τον καιρό μαζί με άλλους σοφούς Έλληνες. Άλλο εξοκλήσει είναι η Αγία Σωτήρα και έχει μέσα λίγες τοιχογραφίες. Τον Χριστό, τον Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και κάποιους άλλους Αγίους. Από την άλλη μεριά του Μαρουσιού, κατά το βασίλεμα του Ήλιου, βρίσκονται πιο πολλά ξοκλήσια και μια πιο μεγάλη εκκλησία που τη λένε Παναγία Νεραντζιώτισσα. Είναι και αυτή σκεπασμένη με μια καμάρα χωρίς κουμπέ και είναι στεριωμένη με δυναμάρια. Απ' έξω από την εκκλησιά κοίτουνται πολλά σκαλιστά μάρμαρα από παλιά χτίρια χριστιανικά. Από μέσα βρίσκονται ακόμη εδώ και εκεί κάποιες αγιογραφίες, πλην είναι χαλασμένες και ξαναζωγραφισμένες από τωρινό άτεχνο χέρι. Αντίκριστη Νεραντζιώτισσα είναι ένα μικρό γυμνοβούνι και λένε πως εκεί πάνω ήταν χτισμένος προχιλιάδες χρόνια ο ναός της Αμαρισίας Αρτέμιδος. Χαμηλά βρίσκεται ένα ρημοκλή συγκρεμισμένο, ο Άγιος Νικόλαος. Στέκεται όρθιο το μισό κτίριο μαζί με τη χιβάδα του ιερού και ξεχωρίζει ακόμη πλατιτέρα φαγωμένη από τις βροχές. Πολλές φορές κάθισα και έκανα την προσευχή μου με μεγάλη κατάνοιξη σε αυτό το χάλασμα. Η ρεπιασμένη όψη του το κάνει πιο σεβάσμιο και πιο ταπεινό. Οι πέτρες από τον καιρό χωρίσανε η μία από την άλλη και είναι σκεπασμένες από μούσκλια και αγριόχορτα. Οι σουβάδες είναι μαυροκυτρινισμένοι από τη μούχλα και τα ερημικά αγριολούλουδα ανεμίζονται τροπαλά στους χαλασμένους τοίχους, σαν να προσκυνάνε την Παναγιά που κάθεται μέσα στη χιβάδα. Το Άγιο Πρόσωπό της είναι σκεπασμένο από χορταράκια, τα χέρια της μαυρίσανε. Ο Χριστός που κρατά στα γόνατά της είναι μισοσβησμένος. Ο θρόνος της είναι καταφαγωμένος από τα νερά και από τον αγέρα. Απάνω στο ρούχο της μολυντήρια και γουστέρες περπατάνε. Μελίσια και χρυσόμυγες της ψέλνουνε το «επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις». Σφαλάνγια της υφαίνουνε σκηνή περισκέπουσαν. Από τους ανθρώπους τη θυμούνται μονάχα κάποιες γυναίκες φτωχές χωριάτισες, τα ταπεινά και τα εξουθενωμένα, και πάνε και ανάβουν ένα καντήλι που είναι σφαλισμένο μέσα σε ένα φανάρι όπου κρέμεται από ένα καρφί. Καμιά φορά βρίσκεται και ένα λιβανιστήρι απάνω στην Αγία Τράπεζα. Ω, πόσο γλυκό μπάλσαμο στάζει η ψυχή του χριστιανού από τούτη την απλότατη και βουνίσια λατρεία μέσα σε πέτρες και σε χώματα και ξεράγκα θαγιασμένα. Σε ποιο άλλο μέρος μπορεί να βρει κανένας τέτοια κρυφή και ταπεινή προσευχή μέσα σε χαλάσματα και απάνω σε βράχια και σε έρημους τόπους? Και πού αλλού θα ρει πως ακούγεται με τα αυτιά του να μιλά ο Χριστός και οι Άγιοι και τον Δαβίδ να λέγει «Πόσο αγαπημένα είναι τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, η ψυχή μου ποθεί και αγάλεται μέσα στην αυλή σου. Από τη νύχτα ξαγρυπνά το πνεύμα μου για σένα, Θεέ μου, και περιμένω την αυγή να έρθω στην εκκλησιά σου, γιατί είναι φως τα προστάγματά σου απάνω στη γη. Αγιασμένη Ελλάδα, βασανισμένα κορμιά, πικραμένες ψυχές. Βάσανα που δεν γράφονται στο χαρτί κάνουνε τις ψυχές να κρυφοκλαίνε και να γίνονται άξιες να πάνε κοντά στο βασανισμένο τον Χριστό και στην πικραμένη την Παναγιά και στους μάρτυρες που θανατωθήκανε για την πίστη μας. Και από τούτη τη συντριβή και από τη βουβή θλίψη έρχεται στην καρδιά η αληθινή ελπίδα και η παρηγοριά του Χριστού. Αυτό είναι το μυστήριο της Ορθοδοξίας. Από το σπόρο της πίκρας βγαίνει το λουλούδι της αληθινής χαράς, της χαράς του Χριστού. Για τούτο έγραφε ο Πατριάρχης Λούκαρης. Αν δεν έχομεν σοφίαν εξωτέραν, έχομεν χάρη τη Χριστού σοφίαν εσωτέραν και πνευματικήν, η οποία στολίζει την Ορθόδοξον πίστην. Και εις τούτο πάντοτε είμεσθεν ανώτεροι από τους άλλους, εις τους κόπους, εις τα σκληραγωγίας και εις το να σηκώνομεν το σταυρόν μας και να χύνομεν το αίμα μας δια την πίστην και την αγάπην την προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Εις την Ελλάδα τώρα 300 χρόνους κακοπαθούσιν οι άνθρωποι και βασανίζονται δια να στέκουν εις την πίστη τους και λάμπει η πίστη του Χριστού και τα μυστήρια της ευσεβίας. Και εσείς μου λέγατε ότι δεν έχομεν σοφίαν? Απάνω σε αυτό το χαμοβούνι στην κορφή του είναι χτισμένο ένα εκκλησάκι, ο Άγιος Γιάννης ο Πέλικας. Από όλα τούτα τα εξοκλήσια ο Άγιος Γιάννης είναι για μένα το πιο αγαπημένο. Στη χαμηλή την πόρτα από πάνω βρίσκεται μια μικρή θηρίδα και μέσα είναι ζωγραφισμένος ο Άγιος Γιάννης ο πρόδρομος. Τον κοιτάζεις μονάχα και ησυχάζουν τα φιλοκάρδια σου. Φεύγουν από μέσα σου οι στενοχώριες. Καθαρίζει και αλαφρώνει η καρδιά σου. Γίνεσαι αξέγνιαστο σαν το παιδί από τη χαρά. Η αληθινή χαρά είναι αυτή που βγαίνει από τα απλά και από τα αγνά πράγματα. Οι βαφές είναι χωματένιες και γλυκές από την παλιοσύνη. Το χώμα είναι κολλημένο απάνω από τον αγέρα και από τη βροχή και ξεράθηκε από τον ήλιο. Μερμήγκια βοσκάνε απάνω στη μηλωτή του. Μελίσια βουσβουνίζουν ήσυχα σαν να είναι κερίθρα εκείνη η θηρίδα. Το κεφάλι του Άγιου Γιάννη είναι ανεμαλιασμένο σαν πρίνος. Το πρόσωπό του και τα χέρια του κεραμιδιά σαν ηλιοκαμένα. Το ρούχο του είναι πράσινο ξεθοριασμένο και από τον καιρό πήρε μια γλυκύτητα που δεν μπορώ να την παραστήσω σε όποιον δεν νιώθει αυτή τη γλώσσα. Κάθεσαι στο σβεστομένο πεζούλι και ακούς το ερημικό ταγέρι που περνά από πάνω σου και σουσουρίζει χαροποιό μέσα στο θηρίδι που στέκεται ο Άγιος Γιάννης. Τι ειρήνη σε περισκεπάζει εδώ που κάθεσαι, ξεχασμένος από τον κόσμο. Και ρωτάς μονάχος σου, γιατί να μην απογεύονται όλοι οι άνθρωποι από τούτο το καθαρό νερό της αγνής ζωής. Από μέσα η τύχη είναι ζωγραφισμένη από τη γη ως απάνω. Η ζωγραφική είναι απείραχτη, μονάχα που είναι καπνισμένη από το λιβάνι και από τα κεριά. Απ' τη μια μεριά έχει τα σίδια παλιά. Το τέμπλο είναι ξύλινο σκέτο, χωρίς πλουμίδια. Τα καντήλια είναι αναμένα, μοσκοβολά το λιβάνι. Σαν μπεις μέσα θα ρεις πως μπαίνεις στη σκηνή του Αβραάμ. Εκείνη η ζωγραφιστή καμάρα σε σκεπάζει με ειρήνη και με κατάνοιξη. Τ' Άγιο Βήμα είναι γεμάτο πίστη και μαρτύριο. Όλα είναι ταπεινά, όλα παρηγορητικά. Η αγιογραφία είναι καμωμένη από κάποιον αγιογράφο αγράμματο που δούλευε εναφελότητη της καρδίας. Η τέχνη του δεν έχει μαστοριά, ούτε ξυπνάδα, ούτε τίποτα φανταχτερό. Από αυτά τα αθωότατα και τα ντροπαλά έργα βγαίνει μια γλυκύτατη πνοή από πίστη και ταπείνωση και σε κάνουν να γίνεις κι εσύ απονήρευτος και αθώος σαν και εκείνον που τα φτιάξε. Μέσα στο σκοτεινό Τάγιο Βήμα είναι ζωγραφισμένη η πλατιτέρα και από κάτω οι πατέρες Άγιος Βασίλειος, Χρυσόστομος, Γρηγόριος και Αθανάσιος. Όλοι με σκούρα και ασκητικά πρόσωπα, στραβοζωγραφισμένοι, με λίγη τέχνη. Μ' όλα τα αυτά έχουν ένα βαθύ μυστήριο που δεν μπορεί να το πετύχει η επιδεξιοσύνη του χεριού. Στην καμάρα είναι ζωγραφισμένο το δωδεκάορτο και από κάτω στέκονται ολόσωμοι, άγιοι, όσοι, ιεράρχες, μάρτυρες, καμωμένοι με χρώματα χωματένια σαν γανάτια, κίτρινες όχρες, χοντροκόκκινα κεραμιδί, μαύρα, λαδοπράσινα και άσπρα, που είναι ταιριασμένα με μια ήσυχη θρησκευτική σεμνοχρωμία. Τι κατανυχτικά που είναι δουλεμένα. Πας να τα περιεργαστείς από κοντά και χαίρεσαι την αθεότητα που έχει το πινέλο, τραβηγμένο από θεοφοβούμενο χέρι. Αναπαύεται η ψυχή σου κοιτώντας τον Άγιο Γιώργη, τον Άγιο Δημήτρη, τον Αβάση Σόη, τους Αγίους Τεσσαράκοντα στη λίμνη της Σεβάστιας. Καλότυχος όποιος έφτιαξε να χαίρεται με τέτοια άτεχνα, καταφρονεμένα και φτωχά έργα. Όσα εξοκλήσια βρίσκονται κάτω στο Μαρούσι, όλα είναι ζωγραφισμένα από το ίδιο χέρι. Φαίνεται πως αυτός ο αγιογράφος ήταν ντόπιος από το χωριό και δούλευε εκεί τριγύρω. Και πως ήταν παπάς και λεγότανε Δημήτριος. Μέσα στο Μαρούσι σώζεται ένα παλιό εκκλησάκι, ο Άγιος Δημήτριος, και έχει λίγους αγίους ζωγραφισμένους στη χιβάδα του ιερού. Κοντά στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη είναι γραμμένη τούτη η επιγραφή. 1622 Χίρ Δημητρίου Ιερέως. Λοιπόν, αυτό το αγιασμένο χέρι έχει ζωγραφισμένα όλα εκείνα τα ρημοκλήσια του Μαρουσιού. Αληθινά, είπε ο προφήτης Ισαΐας, γλώσσε, ψελίζουσε, μαθήσονται λαλήν ειρήνη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η εικόνα του Στριδά, Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα υπάρχει μια ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου, προστάτου της Μονής. Στο μέτωπο του Αγίου υπάρχει κατά μήκος σχισμή 8 εκατοστών, πάνω στην οποία είχε φυτευθεί ένα μεγάλο όστρεο κατά το χρονικό διάστημα που η εικόνα είχε μείνει στο βυθό της θάλασσας. Έτσι η εικόνα αυτή έλαβε την προσιγορία Άγιος Νικόλαος ο Στριδάς ή Αστριδάς. Η παράδοση αναφέρει ότι εξήχθη εκ της θαλάσσης υπό των αλιέων της Μονής κατά τους χρόνους της ανιδρύσεως αυτής, κατά τύχη, με τα δίχτυα τους, με όστρακο πάνω στο μέτωπο του Αγίου Νικολάου. Οι αλιείς προσπάθησαν επιτηδίως να αποκολλήσουν το στρίδι από το μέτωπο του Αγίου. Μόλις όμως το ξεκόλλησαν, στο μέτωπο του Αγίου εφάνει αίμα, που μέχρι σήμερα φαίνεται και βεβαιώνει το θαύμα. Εξαιτίας αυτού του θαύματος, ο Πατριάρχης Ιερεμίας όρισε να εορτάζει και να τιμάται η Μονή επωνόματι του Αγίου Νικολάου. Το όστρακο αυτό διατηρήθηκε σαν κοιμήλιο. Το μισό ευρίσκεται στη Μονή. Το άλλο μισό το έκαμαν κατά την παράδοση εγκόλπιο δώρο στον Πατριάρχη Ιώβ της Ρωσίας. Το πιο πιθανό είναι να ρίχτηκε η εικόνα στο βυθό από τους Καταλανούς πειρατές μετά την επιδρομή που έγινε το 1306. Αυτό μας το επιβεβαιώνουν οι ειδικοί που χρονολόγησαν την κατασκευή της εικόνας στα τέλη του 13ου αιώνα. Η εικόνα ανελκύστηκε το έτος 1589 επί Πατριαρχίας Ιερεμίου Β. Άρα η εικόνα έμεινε αυλαβή στον βυθό 283 χρόνια. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα αναμφισβήτητα θαυμαστό γεγονός για τη συγκεκριμένη εικόνα του Αγίου Νικολάου. Φυσικά υπάρχουν και άλλα ανάλογα θαύματα της Παναγίας και άλλων Αγίων. Μαρτυρούν ότι ο Θεός δίνει τη χάρη του και στα λείψανα των Αγίων και στις εικόνες τους. Θαύματα από τις Άγιες εικόνες γίνονταν στο παρελθόν, γίνονται και τώρα και θα συνεχίσουν να γίνονται και στο μέλλον, για πάντα, γιατί ο Θεός είναι και θα είναι πάντοτε ο ίδιος. Συμπέρασμα πνευματικό. Όποιος δεν πιστεύει στα θαύματα των Αγίων και των εικόνων τους, ξεχνάει ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και ότι ενεργεί όποτε θέλει και όπως θέλει. Όποιος πιστεύει μεν στα θαύματα των Αγίων μέσω των λειψάνων τους και των εικόνων τους, αλλά δυσπιστεί αν κάποιο από τα θαύματα που του διηγούνται είναι αληθινό ή αυθεντικό ή όχι, δεν αμαρτάνει, γιατί η δυσπιστία του δεν αναφέρεται στον Θεό, αλλά σε ανθρώπους.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Εμπήκαμε στον Αύγουστο, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, στον Αύγουστο, το μήνα της Παναγιάς, με τις ιερές και άγιες παρακλήσεις, με την ευλογημένη νηστεία, με την εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως και με το αποκορύφωμα των θεμητορικών εορτών, την κοίμηση της Θεοτόκου και το όσες άλλες ομορφιές και χαρές και ουράνιες και επίγειες ευωδίες. Γι' αυτό και ο λαός μας, ο πολύπειρος και πολύπαθος λαός μας λέγει «Αύγουστε καλέ μου μήνα», να έρθουν δύο φορές το χρόνο και όλα μέσα σε αυτό το μήνα παραπέμπουν στην Παναγιά και φέρουν από εκείνη ευλογίες, χαρές, ευχές και τόσα ωραία και υψηλά. Πώς αλήθεια και με τι να ευχαριστήσουμε το Χριστό μας και την Παναγιά μας για όλα αυτά τα δώρα. Βρισκόμαστε τώρα στα μεθέωρτα της μεγάλης δεσποτικής εορτής της μεταμορφώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ανεβήκαμε όσο μπορέσαμε κι εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόρ της δόξας, της χαράς, της ευφροσύνης και του μεγαλείου και αισθανθήκαμε τουλάχιστον την ευχή του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού και τη διάθεση ενιώσαμε να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να μεταμορφωθούμε κι εμείς προς το καλό, προς το Άγιο και προς τη σωτηρία. Στη μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή εθαυμάσαμε την ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος εκρύπτετο μέσα στο ταπεινό σώμα του, και εδώ ακριβώς το όρος μεταμορφώσεως έδειξε το μεγαλείο της Θείας του Δόξης και με αυτό μας απέδειξε και το μεγαλείο της ψυχής του πρώτου Αδάμ πριν πέσει, πριν μπει στη φθορά και στο θάνατο, ο οποίος και εκείνος έλαμπε και ήταν πλήρης δόξης και δεν φορούσε ενδύματα, διότι τον εκάλυπτε η Θεία Δόξα. Όταν έπεσε και έχασε αυτή τη Θεία Δόξα και αυθαρσία και στολή, τότε έμεινε γυμνός και περιευλήθη τα φύλλα της οικής για να καλύψει τη γυμνότητά του. Δείχνει λοιπόν εδώ τι είχαμε και τι εχάσαμε. Πραγματικά, με την πτώση τα χάσαμε όλα. Δε χάσαμε όμως το Θεό μας. Δε μας άφησε ο Κύριος. Ήλθε από κοντά. Έλαβε δούλου μορφήν. Εσαρκώθη δι' ημάς τους ανθρώπους για την μετέραν σωτηρίαν. Και μας ακολουθεί συνεχώς. Και έδειξε στο Θαβόριον όρος τη δόξα της θεϊκής του μορφής. Για να μας δείξει, όπως είπαμε, το μεγαλείο εκείνο του Αδάμ του πρωτόπλαστου, αλλά και τι μπορεί να κερδίσουμε κι εμείς όταν μείνουμε κοντά του, να μεταμορφωθούμε από δόξη εις δόξαν. Πολλοί δε Άγιοι της Εκκλησίας έλαβαν αυτή τη λάμψη και τη δόξα της μεταμορφώσεως, ακόμη ευρισκόμενοι σε αυτόν τον κόσμο. Όσο Σεραφείμ του Σάροφ, όταν μιλούσε με τον Μοτοβίλοφ, τον άρχοντα εκείνο και τον έμπορο της Ρωσίας, έλαμψε το πρόσωπό του και τον εκείταζε ο Μοτοβίλοφ και τον έβλεπε μέσα σε έναν ήλιο, σε μια δόξα, σε ένα μεγαλείο. Αλήθεια, αδελφοί μου αγαπημένοι και σεβαστοί πατέρες μου, τι μας περιμένει όλους στο μέλλον? Τι μας περιμένει? Αλλά το μέλλον φτιάχνεται από εδώ, μέσα στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Όταν και εμείς κάνουμε τον αγώνα μας, παίρνουμε λίγο ή πολύ από το φως, το άκτιστο φως της Θείας Μεταμορφώσεως, το φως της αυθαρσίας, το φως της σωτηρίας, το αίδιον εκείνο φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι για να αποκτήσουμε κι εμείς λίγο από το θαβόριον φως, από τη δόξα της μεταμορφώσεως του Χριστού, χρειάζεται να κάνουμε δύο πράγματα. Να έχουμε αγάπη και να κάνουμε ταπείνωση. Γιατί όντως εκείνος ο οποίος αγαπά το Χριστό μας μεταμορφώνεται. Γράφει κάπου στους αθλίους ο Βίκτορ Ουγκό ότι τι μεταμόρφωση είναι να αγαπάς. Και όταν όντως αγαπά κανείς το Χριστό μας που είναι το παν, που είναι η πρώτη και η στερνή μας αγάπη, τότε μεταμορφώνεται, τότε αλλοιώνεται. Γιατί μεταμόρφωση σημαίνει αλλοίωση. Αλλοιώνεται την καλή αλλοίωση, την ευπρεπεστάτη. Και γίνεται τότε Υιός Θεού κατά χάριν, και γίνεται Άγιος, και γίνεται φωτεινός, και γίνεται και είναι άφθαρτος, και γίνεται θαυματουργός, και είναι σηματωρός, και είναι οδηγός προς τα άνω. Και αυτό ακριβώς όταν αγαπάμε το Χριστό μας, το υφιστάμεθα. Και βλέπουμε εδώ τον Απόστολο Πέτρο στο όρος της μεταμορφώσεως να προτείνει στο Χριστό, μέσα σε αυτό το μεγαλείο που ευρίσκονται της Θείας Μεταμορφώσεως μαζί με τις προφήτας, να προτείνει να φτιάξει τρεις σκηνές, μία για τον Χριστό, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Λίγο πριν ανεβούν, έξι μέρες πριν ανεβούν στο όρος της μεταμορφώσεως, στο όρος των υψηλών, ο Ιησούς Χριστός είχε προαναγγείλει στους μαθητάς και αποστόλους τι μέλη να γίνει, τα Άγια Πάθη, το θάνατό του και την Ανάστασή του. Επώνεσε τους Αποστόλους αυτή η προώρηση. Τον ήθελαν τον Χριστό, όσο σαρκικοί κι αν ήσαν, όσο αδύνατοι και χωματένοι, τον ήθελαν πάντα κοντά τους. Και μονάχα η συντροφιά και η θωριά του τους ανάπαυε, τους εξασφάλιζε, τους γέμιζε δύναμη και τους έδινε χαρά μεγάλη και ανίποτη. Και τώρα που άκουσαν λοιπόν για τα μελούμενα, άκουσαν για το θάνατό του, και το έκανε αυτό ο Χριστός για να τους προετοιμάσει, δεν το θέλησαν. Και μάλιστα ο Πέτρος του είπε: «Ο Θεός, Κύριε, να σε λυπηθεί, να μην το πάθεις». Και ο Χριστός το ονόμασε Σατανά, διότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει για να σωθεί ο κόσμος, και μόνο ο Σατανάς θα είχε κέρδος να μην πάθει για να μην σωθεί ο κόσμος. Τον πόνεσε αυτό τον Πέτρο, τον ελάβωσε πολύ. Και τώρα επάνω εκεί στο όρος, μακριά από τους κακείς, τους γραμματείς, αρχιερείς και φαρισαίους, τους εχθρούς του Ιησού και τους εχθρούς της ανθρωπότητος, νόμισε ο Πέτρος πως εξασφαλίζει τον Ιησού με το να μείνουν εκεί και να μην είναι συνέχεια εκτεθειμένοι τρόπον τεινά, ανθρωποπαθής έκφραση αυτή. Είπε να φτιάξουν τρεις σκηνές για να μείνει εκεί ο Χριστός και να μην κατέβει και να μην τον φωνεύσουν και τον θανατώσουν οι κάκιστοι εχθροί του. Και ακόμα είπε να φτιάξουν σκηνές για τον Μωυσή και τον Ηλία, γιατί και οι δύο αυτοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης ήταν δυνατοί και αποτελεσματικοί. Ο προφήτης Μωυσής κατεπόντισε στην Ερυθρά Θάλασσα τον Αρματιλά την Φαραών και μπορούσε και εδώ να κάνει ένα θαύμα αν έρχονται οι εχθροί να συλλάβουν τον Ιησού, εις τρόπον ώστε να τους εξαφανίσει, να ανοίξει τουλάχιστον η γη αφού εκεί δεν είναι το θάλασσα, και να τους καταπεί και να γλιτώσει ο πολυπόθος Ιησούς τον. Ο δε Ηλίας κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και κατέκαυσε, όπως ξέρουμε, εκεί τους εχθρούς του Θεού, του Κυρίου Σαββαώθ, ή το μεγάλος προφήτης εκείνος, ο ζηλωτής προφήτης,

Και αυτό είναι παρηγορητικό για μας, γιατί εμείς κάνουμε γκάφες, κάνουμε λάθη, πέφτουμε, είμαστε χωματένοι, τον προδίδουμε κάθε στιγμή και ώρα τον Ιησού, τον λησμονούμε, λέμε πως δεν τον ξέρουμε, έρχονται και λόγο πολλές φορές. Μας δίνει θάρρος και δύναμη ότι παρόλα τα αυτά μπορούμε και εμείς να τον αγαπάμε τον Ιησού και να μην παρετούμεθα ποτέ μα ποτέ από αυτή την αγάπη προς εκείνον, και αφού πρώτος εκείνος ηγάπησεν ημάς. Ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν είμαστε, όπου και αν πέφτουμε, ό,τι και αν μας συμβαίνει, να σηκωνόμαστε και να του προσκυνούμε ταπεινά τα άχραντα πόδια του και να φιλοξενούμε πάλι στην ψυχή μας τα υπέρτατα αυτά αισθήματα αλλά και συναισθήματα αγάπης για τον άχραντο Χριστό μας. Γιατί αν έχουμε εκείνον, τα έχουμε όλα, και αν δεν έχουμε εκείνον και όλα τα έχουμε, δεν έχουμε τίποτα. Σήμερα στην εποχή μας προσπαθούν οι άρχοντες και οι σοφοί και οι οικονομολόγοι και όποιοι άλλοι να μας γεμίσουν με υλικά αγαθά, με χρήματα και ό,τι άλλο, τα οποία διαφημίζουν όλο και συνεχώς από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και γενικότερα τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά τι μας προσφέρουν? Ένα τίποτε, ένα τίποτε. Μας προσφέρουν το κενό, μας προσφέρουν το άδειασμα, μας προσφέρουν την ερημία, μας προσφέρουν τη μοναξιά την υπαρξιακή, μας προσφέρουν τη δυσκολία. Αλλά τι, παράκειται, δίπλα μας είναι, μέσα μας είναι και παντού είναι ο άχραντος Ιησούς, ο εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Και αφού είναι εκείνος μέσα μας και κοντά μας, μπορούμε εμείς φεύγοντας από τον κόσμο και τα του κόσμου, από τη φθορά, την απάτη και το θάνατο, να καταφύγουμε σε εκείνου τη χάρη, σε εκείνη την παρουσία, σε εκείνου την οντότητα και την υπόσταση, σε εκείνου το μεγαλείο, σε εκείνη την αρχοντιά και προπαντός την αγάπη. Και γράφει πάλι ο Βίκτορ Ουγκός στους Αθλίους: «Εάν είσαι άνθρωπος, γίνε αγάπη». Αυτό είναι ακριβώς. Ο άνθρωπος φτιάχτηκε από αγάπη για την αγάπη. Και χωρίς αυτή δεν μπορεί να ζήσει. Και όταν δεν την έχει και όταν δεν την δίνει, είναι ορφανός και μόνος. Όταν έχει όμως τον Ιησού, την παίρνει από εκείνον την αγάπη. Την ευλογεί εκείνος και μεγαλώνει μέσα μας και προσφέρεται γύρω μας και παντού. Και ο άνθρωπος της αγάπης είναι ο ευεργέτης του κόσμου. Και γράφει πάλι κάπου ο Βίκτορ Ουγκό ή μάλλον στους Αθλίους ότι αν δεν υπήρχε κάποιος να αγαπά θα έσβηνε ο ήλιος. Και εκείνος που αγαπά την πλάση και τα όντα αμαρτωλούς και δίκαιος είναι ο Χριστός μας, ο βασιλεύς της δόξης. Εκείνος που ανατέλει τον ήλιο, πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Είναι εκείνος ο οποίος υπέρμετρα μας αγαπά. Και αν κανένας δεν μας θέλει και αν κανένας δεν μας χρειάζεται και αν είμαστε βάρος περιττό σε κάποιους ή πολλούς, αυτό να μην μας νοιάζει, πατέρες και αδελφοί μου. Ας μην το σκεπτόμεθα. Και αν για λίγο κυριαρχεί στην ψυχή μας, ας το αφήνουμε να φεύγει. Διότι εμείς έχουμε την αγάπη μας, τη μοναδική μας αγάπη. Μπορεί να είμαστε μηδενικά, μπορεί να είμαστε μηδενιστές, μπορεί να είμαστε οτιδήποτε, μπορεί να είμαστε αχρίοι, μπορεί να είμαστε τελευταίοι της πλάσεως. Αλλά πηγαίνοντας κοντά στον ένα, στο μοναδικό, παίρνουμε άπειρη αξία, όπως όταν μπροστά σε όσα μηδενικά, αν βάλει τη μονάδα, τότε εκείνα προλαμβάνουν αμέτρητη και άπειρη αξία, πόσο μάλλον όταν πάμε στον ένα της Τριάδος, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε αποκτάμε άπειρη αξία. Γινόμαστε άρχοντες, γινόμαστε βασιλείς, γινόμαστε ιερείς, γινόμαστε προφήτες, γινόμαστε κήρυκες, γινόμαστε όλα τα καλά και όλα τα ωραία. Γι' αυτό να τον αγαπάμε τον Ιησού, όπως τον αγαπούσε και ο Πέτρος, παρότι τον αρνήθη, παρότι τον πρόδωσε, παρότι έβγαλε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί και παρότι, όπως λέει παράδοση, και την τελευταία στιγμή που πήγαινε να μαρτυρήσει έφυγε, δεν άντεξε το μαρτύριο για τον αγαπημένο του Ιησού, και καθώς ερχόταν, όπως λέει παράδοση, από τη Ρώμη, αντάμωσε τον Ιησού Χριστό στο δρόμο που ήρχε εδώ από την Ανατολή προς τη Ρώμη και του λέει: «Quo vandis Domine, πού πηγαίνεις Κύριε?» Και του λέει ο Ιησούς: «Πηγαίνω στη Ρώμη να πεθάνω αντί για σένα που έφυγες». Και τότε λύγησε ο Πέτρος μπροστά στην αγάπη, τη γλυκύτατη του Κυρίου, αλλά και στην αρχοντιά, και ξαναγύρισε στη Ρώμη και σταυρώθη ανάποδα. Ήταν, είχε εκτός της αγάπης και την ταπείνωση ο Πέτρος. Τα δύο αυτά που χρειάζονται για να μεταμορφωθούμε εν Χριστό, την αγάπη και την ταπείνωση. Και λέει: «Τώρα με σταυρώστε εμένα ανάποδα. Όχι όπως τον Κύριό μου, δεν μου πάει τέτοια τιμή και τέτοια δόξα. Να είμαι και ανάποδα και να βλέπω ψηλά, διότι αρκετά είδα χαμηλά. Αρκετά κοίταξα το χώμα και τον κόσμο. Τώρα θέλω να φύγω κοιτάζοντας προς τα πάνω, να πάω και να κολλήσω και να μείνω κοντά στον Ιησού μου». Για τη ζηλωτής, πως έλεγε ο γέροντας μακαριστός Πορφύριος, είναι εκείνος ο οποίος

όταν έρθει η ώρα να μεταστεί, να φύγει από αυτή την πλάση δια του θανάτου και να πάει στη ζωή, τότε ξεπερνάει όλα τα τάγματα και τα τελώνια των δαιμόνων, αλλά και τα τάγματα των Αγίων και τις λαμπρότητες των Αγίων και των Αγγέλων, και πάει κατευθείαν και κολλάει επάνω στον Χριστό και γίνεται ένα μαζί του. Αυτός είναι ο ζηλωτής, του οποίου η καρδιά καίγεται από αγάπη για τον Χριστό. Οι Απόστολοι ήσαν φτωχοί, ήσαν αδύνατοι, ήσαν άσοφοι, αλλά είχαν αγάπη για τον Χριστό, όπως και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τον οποίον διάλεξε και εκείνον, και όπως και ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδερφός του Ιωάννου, οι οποίοι αυτοί οι δύο τελευταίοι ήσαν βοανεργές, ήσαν οι βροντείς, άστραπταν και βροντούσαν για την αγάπη του Χριστού και τα έκαναν όλα θυσία και τα πρόσφεραν όλα. Έτσι λοιπόν, με την αγάπη και την ταπείνωση, μπορούμε να μπούμε και εμείς λίγο ή πολύ στο θαβόριον φως, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως της αυθαρσίας, στο φως της δόξης της Αγίας Τριάδος, και τότε να γίνουμε και εμείς άφθαρτοι, να γίνουμε καινούργοι, να γίνουμε ευπρεπείς, να γίνουμε και να μείνουμε υγλαϊσμένοι και να είμαστε όντως αυτό που θέλει η Εκκλησία. Κατέβηκαν οι Απόστολοι, κατέβηκαν μαζί με τον Ιησού από το θαβόριον όρος και ήρθαν πάλι στη ζωή και πάλι στη γινωνία και στα ριζά του βουνού του Θαβόρ, που Θαβόρ σημαίνει εκλεκτός και εκλεκτή να γίνουμε όλοι με τη μεταμόρφωση. Τους περίμενε ο πόνος, η στενοχώρια, η θλίψη, η ασθένεια. Θα ακούσουμε μεθαύριο στο Ευαγγέλιο της Κυριακής ένας πατέρας δυστυχισμένος που είχε φέρει το δαιμονισμένο παιδί του στους Αποστόλους και οι Απόστολοι δεν μπόρεσαν να το κάνουν καλά και ο Χριστός εθαυματούργησε και το έκαμε καλά και το εθεράπευσε, γιατί είχε μεγάλο δαιμόνιο που έφευγε μόνο με την προσευχή και την νηστεία. Γι' αυτό και τώρα το 15 Αύγουστο η Εκκλησία εντατικοποιεί τον πνευματικό βίο και μας βάζει στην παράμετρο της προσευχής και της νηστείας, για να βγάλουμε κι εμείς τα δικά μας δαιμόνια, τα δαιμόνια εκείνα τα οποία χρόνια μας ταλαιπωρούν και μας καθυλώνουν στη γη και στενοχωρούν την ψυχή μας και μας αφαιρούν την ειρήνη, και αντί να μεταμορφωθούμε εν Χριστό, μας παραμορφώνουν και μας οδηγούν στην τραγωδία και στο θάνατο το πνευματικό. Και ο Ιησούς είπε στους Αποστόλους ότι αυτό το δαιμόνιο δεν φεύγει παρά μόνο εν προσευχή και εν νηστεία, και μετά συνέχισε την πρόρηση του πάθους του, γιατί τους ετοίμαζε ο Ιησούς τους Αποστόλους για την ώρα του μαρτυρίου του, για την ώρα του πάθους του, γιατί ακριβώς η μεταμόρφωση ήθελε να ρίξει φως και στο πάθος του Χριστού. Γι' αυτό τους έδειξε τώρα όλο το μεγαλείον τουλάχιστον στους τρεις προκρίτους μαθητάς της θεϊκής του μορφής. Τον είδαν περισσότερο ως Θεό και λιγότερο ως άνθρωπο. Ως άνθρωπο, ως θεάνθρωπο, ήρθαν από τον ουρανό ένας και από τον άδειο άλλος, ο Μωυσής και ο Ηλίας, για να δούνε την ενανθρώπιση του Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς τώρα ο Ιησούς Χριστός έδειξε αυτό το πράγμα, για να εμψυχώσει τους μαθητάς, ή να όταν σε είδω σταυρούμενον, που λέει και το κοντάκιο της μεταμορφώσεως, το μεν πάθος νοήσω συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν, ότι σοι υπάρχεις αληθώς του Πατρός το απάβγασμα. Έτσι και εμάς ο Χριστός, όταν μέλει να μας στείλει κάτι, μια δοκιμασία, μια παιδαγωγία, μια δυσκολία ή οτιδήποτε, τι κάνει ο Χριστός μας? Μας προετοιμάζει μυστικά και ταπεινά, χωρίς εμείς πολλές φορές να το παίρνουμε χαμπάρι. Μας προετοιμάζει για εκείνη τη δοκιμασία, για εκείνη τη Γεθσημανή, για εκείνη την αγωνία, για εκείνη την περίληπτη κατάσταση, για εκείνη τη γολγοθαϊκή πορεία μας, για εκείνη τη σταύρωσή μας. Μας προετοιμάζει, και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και μαζί μας, το και σπουδαιότερο. Είναι και μαζί μας και μας συμπαρίσταται απόλυτα. Μας παραστέκεται απόλυτα ο Χριστός μας και δεν μας αφήνει. Μας το έχει υποσχεθεί και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ότι δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ούτε θα μας αφήσει ποτέ. Και εμείς εδώ στη γη, όταν αγαπάμε κάποιον ή κάτι, λέμε μη με αφήσει ποτέ, μην εγκαταλείψει ποτέ, να μ' αγαπάς μέχρι που να πεθάνεις, να μ' αγαπάς μέχρι θανάτου. Ο Ιησούς μας αγαπά μέχρι θανάτου και ταφής και σταυρού και ταφής και αναστάσεως. Μας αγαπά πάντα και έχουμε ανάγκη από αυτή του την αγάπη. Γι' αυτό ας τον αγαπάμε, ας τον σκεπτόμεθα, ας είμεθα νοερά και ψυχικά και καρδιακά μαζί τόσο μπορούμε, και άμα φεύγουμε να ξαναγυρίζουμε,
Αυτόν η μετάνοια, να ξαναβρίσκουμε την αγάπη. Και η αγάπη μας είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο εν το όρτο θαυόρ μεταμορφωθεί σε δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων. Να μην τον αφήνουμε και να μην τον εγκαταλείπουμε τον Κύριο, ποτέ και με τίποτε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν γίνεται, όσο και αν σφάλουμε, να τρέχουμε κοντά Του και με τη μετάνοια και την εξομολόγηση να συνδεόμεθα με την αγάπη Του, με την Άγια Εκκλησιά Του, με τη ζωηφόρο και ζωογόνο πηγή της αυθαρσίας των θείων του μυστηρίων και της αφράς Του, χάριτός Του. Να μην τον αφήνουμε τον Κύριο, να μην τον αφήνουμε, γιατί βλέπουμε πολλές φορές να τον αφήνουμε και εδώ οι Έλληνες στους καιρούς μας στραφήκαμε σε άλλα μεγέθη και αφήσαμε αυτή την αγάπη και κινδυνεύουμε και εμείς, κινδυνεύει και η πατρίς, κινδυνεύει και η νεολαία μας, κινδυνεύουν όλοι, κινδυνεύουν ακόμη και εκείνοι οι οποίοι εισέρχονται νομίμως ή παρανόμως στη χώρα μας, διότι όλοι μα όλοι, να το ξέρουμε αυτό, από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς περιμένουν το Χριστό, τη μεταμόρφωση, την αγάπη, την καλοσύνη και την αφομοίωση. Μπορεί να έρχονται ο καθένας για διάφορους λόγους, σταλμένοι από διάφορους ή όχι, αλλά εμείς οφείλουμε να είμεθα μεταμορφωμένοι. Και στο Βυζάντιο είχε μετανάστες και μεγάλες μεταναστεύσεις λαών, αλλά οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι ήσαν κοντά στο Χριστό. Ζούσαν μέσα στο Χριστό, ζούσαν την Άγια Εκκλησιά. Έκαναν και εκείνοι λάθη και μεγάλα και πολλές φορές μεγαλύτερα και από τα δικά μας. Αλλά είχα ένα καλό, ότι δεν άφηναν ποτέ και με τίποτα το Χριστό. Και σκοποθετική τους ήταν η αγιοσύνη. Σκοπός βίου ήταν να γίνουν Άγιοι. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί και οι πιο κρυματισμένοι, εκεί πήγαιναν, κατέληγαν ό,τι και αν έκαναν στα πόδια του Χριστού. Και αργότερα γινόντουσαν μοναχοί και καλόγεροι, γινόντουσαν ασκητέ, ήσαν μετανιωμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί και προσπαθούσαν να είναι μέσα στο φως του Χριστού, στο φως της μεταμορφώσεως, στο φως του Παντοκράτορος Κυρίου μας. Γι' αυτό και έφτιαγαν εκκλησίες και μοναστήρια και αγιάσματα και προσκυνήματα και εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ό,τι άλλο, και τα αφιέρωναν στο Χριστό και στην Παναγιά για να τους δείξουν το πως μετάνιωσαν για ό,τι έκαναν, για το πόσο τους αγαπούν και το πόσο θέλουν να μείνουν παντοτινά κοντά τους. Αυτή είναι η Εκκλησιά, αυτή είναι η χάρη του Χριστού, αυτή είναι η αγάπη της Παναγιάς. Και μέσα στο μήνα αυτό της Παναγιάς και του Χριστού, στο μήνα Αύγουστο, μας παίρνει από το χεράκι και ο Χριστός με τη Θεία τη Μεταμόρφωση και η Παναγιά με την Αγία της Κοίμηση και μας οδηγούν στα μονοπάτια της Χάριτος, στους δρόμους της Σωτηρίας και φέρνουν όντως ανακούφιση και αναψυχή στην ψυχή μας. Και ο μέγας διδάσκαλος του γένους Ηλίας Μηνιάτης λέγει κάπου στις υπέροχες αλλά ξεχασμένες δυστυχώς σήμερα διδαχές του: ο Ιησούς και η Μαρία είναι το αχτύπητο δίδυμο, είναι εκείνοι στους οποίους πάντοτε πρέπει να αγαπούμε και με αυτούς να αναπνέουμε, αυτούς να σκεπτόμεθα. Ξυπνάμε το πρωί, ας τους φέρουμε στη σκέψη και στην ψυχή και στη ζωή μας. Να ξεκινάμε την ημέρα μας αντάμα με εκείνους. Συνεχίζουμε την ημέρα, ας είναι κοντά μας αυτοί πάντοτε. Φτάνουμε στο βράδυ, ας τους παίρνουμε μαζί, να κοιμηθούμε στο ταπεινό και απαλό κρεβατάκι μας. Να μας είναι εκείνοι συμπαραστάτε και βοηθοί και σκεπαστές στο βίο και καθ' όλη τη νύχτα που συμβαίνουν τόσα φοβερά από δαίμονες, από πάθη και από κακοποιά στοιχεία ανθρώπινα και μη. Και είναι μεγάλη παρηγορία αυτή να έχουμε τον Ιησού. Μπαίνουμε λοιπόν στο μήνα Αύγουστο με την Παναγιά και τον Χριστό, με τη Θεία του Μεταμόρφωση και ύστερα προχωρούμε, γιατί στη μεταμόρφωση εδείχθη το κάλος του Χριστού αφενός και αφετέρου ελέγχθη περί του μαρτυρίου, περί της εξόδου αυτού, περί του σταυρικού του θανάτου και περί της Αναστάσεως. Ελέγχθη, προελέγχθη και προϋπόθη εκεί. Έτσι λοιπόν και προχωρούμε από τη μεταμόρφωση, κατ' οποία προελέγχει το πάθος του Χριστού, προχωρούμε στην κοίμηση που είναι και εκείνης ο θάνατος αλλά και η Ανάσταση και η Ανάληψη. Μας παραδίνει η Θεία Μεταμόρφωση 13 του μηνός αφού γίνει απόδοση της εορτής, μας παραδίνει στη μεγαλύτερη δεσποτική εορτή και στην τελευταία εορτή επιγής της Θείας Οικονομίας, όπως λένε οι θεολόγοι, που είναι η κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Παναγίας αλλά και της Χριστιανοσύνης.
η Παναγία μας εκοιμήθηκε εκείνη. Και ύστερα μετέστη προς ουρανούς και σωματικός. Ήλθε ο Υιός της με δόξα και την πήρε. Μάλιστα το ακούμε κάθε μέρα στο ωραίο ξαποστηλάριο και ανήμερα στη Χάρη, θα το ακούσουμε τρεις φορές, ακούμε την ίδια την Παναγιά να καλεί τους Αποστόλους και να τους λέει να έρθουν εκπεράτων, Απόστολοι εκπεράτων, συναθρηστέντες εν θάδε και κυδεύσατε μου το σώμα. Ελάτε εδώ, συγκεντρωθείτε εδώ να μου κυδεύσετε το σώμα. Και αυτοί οι Απόστολοι θεαρχείο νεύματι έφτασαν επάνω σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης, εισπάσαν την γη που είχαν πάει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Υιού και Θεού της, έφτασαν και ήλθαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ, κοντά στην Παναγία, η οποία για λίγο σε λίγο θα έφευγε. Και ύστερα, με το ίδιο ξαποστηλάριο, καλεί και τον Υιό της, και εσύ, κόμμα, Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το Πνεύμα. Τον παρακαλεί και εκείνον να παραλάβει το Πνεύμα της. Και όντως, ήλθεν ο Κύριος συν μυριάσει αγγέλων και Αγίων και παρέλαβε την άχραντη ψυχή της Θεοτόκου. Το βλέπουμε αυτό στο εικόνισμα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι αποτύπωση όλων των γεγονότων κατά και περί την κοίμηση της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Βλέπουμε τους Αποστόλους εκεί να κλαίνουν και μάλιστα ο Παύλος και ο Ιωάννης να χαϊδεύουν το κεφαλάκι της Παναγίας, ο δε ταπεινός Πέτρος να είναι στα πόδια της. Πού αλλού μπορούσε να είναι ο Πέτρος που πραγματικά είχε αγάπη αλλά ήταν και ταπεινός. Καθόταν στα πόδια της ο Πέτρος και τη θυμίαζε με το θυμιατό, τη θυμίαζε την Παναγιά και ασφαλώς θα ελυπάτω, θα έκλαιγε και ακόμη το πιο σπουδαίο θα έστελε με αυτήν χαιρετίσματα στον Υιό και Θεό της. Όπως στέλνουν τώρα πολλοί εδώ Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν φεύγει κάποιος και εκδημεί από τα εδώ, στέλνουν χαιρετίσματα στους εκεί δικούς των. Και ο Πέτρος λοιπόν θα έστελνε χαιρετίσματα μέσω της Παναγιάς στον πολύ αγαπημένο του Χριστό, τον οποίον μπορεί να πρόδινε, μπορεί να ερνεί το, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, εκείνος όμως επέμενε να τον αγαπά και αυτό τον έσωσε. Και παρερχόμεθα πάλι και εμείς να επιμένουμε. Ο διάβολος επιμένει, καθώς και τα οργανά του κάθε στιγμή και ώρα, να μας γκρεμίζουν στη φθορά, στην απάτη, στο θάνατο, στο σκοτάδι της αμαρτίας, στην τραγωδία του διχασμού, στη θάλασσα του βίου. Αλλά εμείς με τη χάρη πάντοτε μεταμορφωθέντος και της Παναγιάς τη δύναμη και την ευλογία και των Αγίων τη συμπαράσταση και των Αγγέλων να βγαίνουμε από αυτό. Να βγαίνουμε έξω από το πτέσμα, όπως ο Πέτρος εξήλθε έξω από το οίκημα εκεί που αρνήθηκε και έκλαψε πικρός, να βγαίνουμε κι εμείς έξω από το πτέσμα. Διότι αν μείνουμε μέσα και το σκεπτόμεθα, πέφτουμε τότε στη θάλασσα της απελπισιάς και της ακιδείας. Να βγαίνουμε απ' έξω και να κλαίμε πικραμένοι. Όχι γιατί εμείς ένεκα του εγωισμού μας πέσαμε ή δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό, αλλά γιατί επικράναμε τον Αφέντη και Δεσπότη μας Χριστόν. Εκείνον ο οποίος ποτέ δεν μας πίκρανε, ποτέ δεν μας στενοχώρησε, ποτέ δεν μας πρόσβαλε, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε και γίνεται τη σπάση τα πάντα, γι' αυτό να πικραινόμεθα. Και για τίποτα άλλο και ας αφινόμεθα στα πόδια του μετά, γιατί καμιά φορά έχουμε ενοχές και τύψεις και λέμε εγώ να το κάνω αυτό. Εμείς το κάνουμε αφού είμαστε τυποτένοι. Κι άλλα θα κάναμε, δεν μας άφηνε ο Χριστός. Και πολλά θα κάναμε. Και όταν βλέπουμε κάποιον και εγκληματή, να λέμε, σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Έτσι, πώς έλεγε και ένας αβάς, στο γεροντικό αβάς Μωυσής ο Αιθίωπος, όταν από τη μονή διώξαν κάποιον πατέρα, διότι έσφαλε, πήγε και αυτός, πήρε τα μπαγάδια του και ακολουθούσε τον φταίχτη, τον διωγμένο, τον τιμωρημένο μοναχό. Και του λέει, μα πάτερ, πού πάτε εσείς, γιατί πάτε κοντά του. Ε, παιδιά, λέει, σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Πάω από σήμερα και τι έγινε, γιατί να πάω αύριο. Μια μέρα νωρίτερα είναι πιο καλά. Και κατάλαβαν οι πατέρες το σφάλμα τους και συγχώρεσαν τον αδελφό και τον έβαλαν πάλι σε μετάνοια και σε πνευματική αγωγή και αγώνα. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα. Η Παναγία Θεοτόκος μετέστη προς ουρανούς. Και όπως λέει ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος, σε μια ωραία του ομιλία στην Παναγία, έπρεπε
το ζεύγος εκείνο που εδιώχθη από τον επίγειο παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, να επιστρέψει τώρα ως νέος Αδάμ και ως νέα Εύα. Γι' αυτό έπρεπε να γίνει και η Ανάσταση και η Μετάσταση και η Ανάληψη της Θεοτόκου, να γίνει ένσωμη. Μετά τρεις ημέρες λοιπόν πήγαν οι Απόστολοι στον τάφο, γιατί έλειπε κάποιος και πιθανώς ο Θωμάς, και άνοιξαν τον τάφο να προσκυνήσει και εκείνος το Θεοχώρι, τον σκήνωμα της Παναγιάς μας, και βρήκαν τον τάφο κενό, βρήκαν τον τάφο άδειο, και μόνο εκεί υπήρχαν τα εντάφια σπάργανα. Και καθώς πήγαν, λέει παράδοση, το μεσημέρι να φάνε στο σπιτάκι τους οι Απόστολοι, αφού είχαν μείνει τρεις ολόκληρες ημέρες, τρία ημερόνυχτα επάνω στον τάφο της Παναγιάς, και τις έκαναν παρέα και την έκλεγαν και άκουγαν και τους αγγέλους από πάνω να μελωδούν τα ουράνια άσματα, πήγαν στο σπίτι να φάνε. Και αφού είχε αναλυφθεί ο Χριστός, έβαλαν στη θέση στο τραπέζι το πιατάκι του και το φαγητό του Χριστού να το νιώθουν παρέα. Βάλαν και τη μερίδα του Χριστού. Και ύστερα, αφού ο Χριστός δεν ήταν εκεί και δεν έτρωγε, ήταν βέβαια πνευματικός παρόν σίγουρα, τι κάνανε? Πέραν τη μερίδα, την ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθα μας. Και έτρωγαν λοιπόν λίγο ο καθένας από τη μερίδα του Χριστού για να πάρουν την ευλογία του. Και μερικοί που πολυτρώνε όπως και εγώ αμαρτωλός, ας αφήνουμε, λέγανε οι παλαιοί πατέρες και χριστιανοί, ας αφήνουμε λίγο από το φαγητό στο πιάτο μας, δεν είναι κακό, και αν λέμε αυτό είναι η μερίδα του Χριστού. Και αφήνοντας λίγο-λίγο, μπορεί να κόψουμε και να κάνουμε ολιγοφαγία και να μπορούμε να σηκωνόμαστε πιο εύκολα από το τραπέζι, καθώς συνιστά και η ιατρική. Γύρισαν λοιπόν οι πικραμένοι και πονεμένοι Απόστολοι, γύρισαν και κάθισαν να φάνε ύστερα από τρεις ημέρες. Και εκεί που έβαλαν λοιπόν τη μερίδα του Χριστού και την ύψωσαν, και είπαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, πριν πούν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, παρουσιάζεται ολόφωτη η Παναγιά, ενσώματη, δεδοξασμένο, όπως ο Υιός και Θεός το υπερώο της Ιερουσαλήμα την Αναστασή του. Και σου λέει χαίρετε μαθητέ και Απόστολοι του Κυρίου μου, θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, μη με εγκαταλείπετε κι εσείς, και βάνετε και τη μερίδα μου εκεί, να είμαι κι εγώ μαζί σας. Και από τότε έβαλαν τη μερίδα της Παναγιάς, ύψωναν την Παναγία, έλεγαν όπως και τώρα στα Άγιο Όρος και στις Μονές, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και αντί Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη μην, υπεραγία Θεοτόκε βοήθη μην, βοήθησον ημίν, βοήθησέ μας, βόηθα μας πάντοτε. Και έτσι έγινε το ύψωμα της Παναγιάς, η ύψωση της Θεοτόκου. Άλλωστε και με την προσευχή που κάνουμε πριν το φαγητό μας οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, παρακαλούμε τον Χριστό να έλθει να ευλογήσει τη βρός και την πόση και να μείνει μαζί μας. Το Χριστό και την Παναγιά, τους οποίους και καλούμε σε όλες τις περιστάσεις του βίου μας, και στο γάμο και στη χαρά και στη θλίψη και στον πόνο και στην αρρώστια και στη φυλακή και στον αέρα και στη θάλασσα και στην ξηρά και παντού. Τους καλούμε να είναι μαζί μας. Και αυτό ο ευαίσθητος και ορθόδοξος και υπέροχος ελληνικός λαός μας το εισπράττει στα καταβαθά του, το εισέπραξε απ' αρχής και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και γέμισε την πανέμορφη πατρίδα μας, την ελεύθερη αλλά και τη σκλαβωμένη, με μοναστήρια, με εκκλησίες, στο μεταμορφωθέντα Χριστό, στο Χριστό στον Παντοκράτορα, στο Χριστό τον Αϊσώστη, αλλά και στην Παναγιά μας, την υπέροχη Παναγιά μας. 25 εικόνες θαυματουργές της Παναγιάς υπάρχουν στο Άγιον Όρος. Και το μέγα προσκύνημα, το Παναγίνιο προσκύνημα στην Τίνο, έχει ακριβώς επίκεντρο την Παναγιά την Ευαγγελίστρια, την Παναγιά τη Θαυματουργή, αλλά και τόσες άλλες θαυματουργές, εικόνες και ιερά προσκυνήματα της Παναγιάς μας υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά και σε άλλα μέρη που πριν παλαιότερα είχε δράσει ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία και είχε προσφέρει το μέγα καλό. Και έρχονται από τα πέρατα της οικουμένης αγαθοί Ισραηλίτες στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, την ελεύθερη, αλλά και στα σκλαβωμένα μέρη, και προσκυνούν τα Άγια προσκυνήματα, τις ιερές εικόνες, τα ιερά μοναστήρια, τις μεγάλες εκκλησίες, τους θαυματουργούς τόπους, όπου έδρασε η Ελληνοορθοδοξία, όπου έδρασε ο μεταμορφωθής Χριστός και η Παναγιά μέσω των ανθρώπων και δια των ανθρώπων. Και τι ψάχνουν?
να βρουν οι καημένοι το φως, να βρουν την ευλογία, να βρουν την αγάπη, να βρουν το κάτι άλλο το οποίο ζητάνε πάντοτε στη ζωή τους και το γυρεύουν. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το, το οποίο προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην την εγκαταλείπουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Μην την εγκαταλείπουμε ποτέ και με τίποτα. Γίνεται πόλεμος να μας βγάλουν από την πίστη, να μας βγάλουν από την Εκκλησία, να μας βγάλουν από τον υπέροχο ελληνισμό που απέκτησε Αθανασία μόνο μέσα στην Ορθοδοξία, αλλιώς θα είχε εκλείψει. Γιατί αν φύγουμε από την Ορθοδοξία θα φανιστούμε και ως Έλληνες και ας κάνουμε μερικές προσπάθειες να επανέλθουμε στα αρχαία είδωλα, στην αρχαία θρησκεία. Μα η αρχαία θρησκεία υπήρχε και δεν έσωσε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο τον έσωσε μόνο ο Χριστός μας, τον οποίον οι αρχαίοι Έλληνες αγκάλιασαν, τον ζήτησαν λίγο πριν το πάθος του και στην Ιερουσαλήμ, στην Αγία Πόλη, τον ζήτησαν επίμονα, τον είδαν και χάρηκε ο Χριστός, γιατί σε λίγο θα σταυρωνότανε και θα ανοιγότανε εις πάντα τα έθνη, αλλά και στο υπέροχο έθνος των Ελλήνων, στο έθνος εκείνο στο οποίο αναφέρει, για το οποίο αναφέρει το Ευαγγελιό του, στο οποίο έδωσε την Αγία του θρησκεία, την Αγία του ορθοδοξία. Και μεγαλύνθη το έθνος και γένος των Ελλήνων ένεκα της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό συνέλληνες και συνορθόδοξοι αδελφοί μου, μην αφήνουμε την Ορθόδοξη Εκκλησιά μας. Μη φεύγουμε και πάμε σε ύποπτα μέρη και σε δρόμους σκολιούς. Ας γυρίσουμε ξανά στην Αγία Ορθοδοξία, που είναι η πατρίδα μας, που είναι η αγάπη μας, που είναι η χαρά μας, που είναι η σωτηρία μας, που είναι και το μεγαλείο μας. Και ας μείνουμε κοντά στην Άγια Εκκλησιά, γιατί ο Χριστός και η Παναγιά μας αγάπησαν και μας αγαπούν πάντοτε με τόση αγάπη, με τόση στοργή και με όλους τους τρόπους. Ο μήνας ο Αύγουστος βλέπουμε τι, να ευωδιάζει. Γιατί έχει εξαιρέτως το Χριστό και την Παναγιά, τη μεταμόρφωση του Χριστού και την κοίμηση της Θεοτόκου και μας γεμίζει ευλογίες, μας γεμίζει χαρές. Γιατί η Ελλάς δεν είναι τα περιγυάλια της, και αλλού υπάρχουν περιγυάλια όμορφα, ούτε τα βουνά της, ούτε τα δάση της που τα κάψαμε, ούτε τα ωραία τοπία της, τα οποία και όντως υπάρχουν. Η Ελλάς είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα ποτέ. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι η βρισωμάνα αυτή της Αθανασίας. Είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό οι παλαιότεροι Έλληνες και χριστιανοί, οι παλαιότεροι χριστιανοί Έλληνες ήταν ανοιγμένοι σε αυτό το μέγεθος της Εκκλησιάς. Και όταν είμαστε σκλαβωμένοι, είχαν την Εκκλησιά και μάνα και τροφό και φρουρό, αλλά και πατρίδα. Γι' αυτό και ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν μίλησε στους μαθητάς στην Πνίκα, είπε ότι όταν πιάσαμε τα όπλα είπαμε πρώτα υπερπίστεως και μετά υπερπατρίδος, να μας δώσει και πατρίδα ελεύθερη ο Χριστός. Για τότε είχαν πατρίδα την Άγια Εκκλησιά, και σήμερα πατρίδα μας στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορεί εμείς οι χριστιανοί και οι κληρικοί να είμαστε δυσκολεμένοι, να σκανδαλίζουμε κάποιους, να έχουμε και εμείς ατέλειες, αλλά εμείς δεν είμαστε η Εκκλησιά. Είμαστε υπηρέτες της Εκκλησίας του Χριστού. Είμαστε εκείνοι που σας μεταδίδουμε το Χριστό, σας μεταφέρουμε τη χάρη Του. Εκκλησιά όμως είναι η σάρκα του Χριστού, είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός και η σκηνή του Άγιάσματος της δόξης Του, η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ταυτίζεται και εναλλάσσεται με την Άγια Εκκλησιά. Παναγιά είναι εκείνη η γυναίκα υπερηβεβλημένη των ήλιων και την οποία στην Αποκάλυψη βλέπουμε να κυνηγά ο αρχαί κακοσόφης, να καταφεύγει στην έρημο και να γλιτώνει από εκείνον. Και την Παναγιά λοιπόν την ανέβασε ο Υιός και Θεός της ύστερα από τρεις ημέρες στους ουρανούς, μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωής. Και ο Χριστός όταν ήταν παιδάκι τον έψαχνε η Παναγιά με τον Ιωσήφ, ήταν στο ναό το νομικό και του είπαν «Πού είσαι, σε ψάχνουμε κατόδυν και σε ζητούμε» και εκείνος είπε ότι «Είμαι στα λιμέρια του πατέρα μου». Και δεν κατάλαβε η Παναγιά,
αλλά ύστερα αφού τα κρατούσε στην καρδιά της κατάλαβε τι έλεγε ο Υιός και Θεός της. Και φεύγοντας ο Ιησούς δια της αναλήψεως ανέβη στα ουράνια σκηνώματα ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος και ανέβασε εκεί και την ανθρώπινη φύση την οποία αποθέωσε. Έπρεπε λοιπόν να πάρει στα λιμέρια του και εκείνη η οποία τον εφιλοξένησε στη γη, του εδάνισε την ανθρώπινη φύση, εκείνη η οποία, όπως την είπε μια φτωχή γυναίκα του λαού όταν ζούσε ο Ιησούς, εκείνη την μακαρίαν η οποία τον εβάστασε στην κοιλία της και τον εθύλασε με τους θεϊκούς και σεβασμίους μαστούς της, να πάρει εκείνη στα ουράνια σκηνώματα. 1000 χρόνια πριν το είχε αυτό προαναγγείλει ο προφητάναξ Δαβίδ, εκρουόμενος από το Πανάγιον Πνεύμα, και είπε ότι ο Κύριος θα πάρει κοντά του τη μητέρα του την άχραντη, και είπε επιλέξει ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, η ανάπαυση η βασιλεία, σύ ο Χριστός και η κυβωτός του αγιάσματός σου. Κυβωτός του αγιάσματός του είναι η Παναγιά, είναι η κυβωτός της Εκκλησίας, Παναγία και Εκκλησία ταυτίζονται και εναλλάσσονται, είναι η κυβωτός εκείνη η οποία μας έσωσε από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και από το θάνατο της φθοράς και της απάτης. Κι έτσι μετέστη η Παναγιά στους ουρανούς, όμως ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Εν τη γενή στην Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμής των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκη. Μετέστης προς την ζωή μη τη υπάρχουσα τη ζωής και δεσπρεσβείες εσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Δεν μας άφησε η Παναγιά. Είναι πάντοτε ανάμεσά μας. Και κάποτε τη ζήτησαν στον Παράδεισο και έντινε βρήκαν. Και όταν είπαν πού είναι η δέσποινα του κόσμου και τους απάντησαν οι ουράνοι πως είναι κάτω στη γη, στους πονεμένους, στους ορφανούς, στους δυσκολεμένους, στους φυλακισμένους, στους άρρωστους, στους αδικημένους, σ' όλα της τα παιδιά και σ' όλα της τα πλάσματα, γιατί η Παναγιά κανέναν δεν αφήνει. Την υπεραγαπούν και την λατρεύουν σε εισαγωγικά οι Ορθόδοξοι. Οι Ρωμαιοκαθολικοί την αποθεώνουν και την κάνουν τέταρτη υπόσταση της θεότητος δυστυχώς. Ακόμα και οι Προτεστάντε που γκρινιάζουν μαζί της έρχονται αμέτρητοι και στα γιώρος και παντού και πέφτουν στα πόδια της και κλαίνε. Ακόμα δε και οι μουσουλμάνοι την αγαπούν την Παναγιά, και στο υπέροχο βιβλίο, μάλλον στο δικό τους βιβλίο, στο Ευαγγελίο, στο Κοράνιο, την ονομάζουν Δέσποινά μας και Κυρία μας Μαριάμ. Αλλά εδώ θα ήθελα να σταματήσω, χωρίς να θέλω να σταματήσω, επιλείψουμε ο χρόνος διηγούμενων, και θα ήθελα να ευχαριστήσω την αφεντιά σας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που ακούσατε και σήμερα τα φτωχικά και ταπεινά αυτά ρηματά μου. Ζητώ συγγνώμη για τις όποιες ατελειές μου. Χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας, όπου και αν είστε, όπου και αν ευρίσκεστε. Εύχομαι η Παναγιά και ο Χριστός να είναι μαζί σας, να ξεκουραστείτε ψυχικά και σωματικά, να έχετε ειρήνη και αγάπη, και να μας αφήσει ο Χριστός και η Παναγιά, και σ' όσους και όσες εορτάζετε και τις μεταμορφώσεως και τις κοιμήσεως, κληρική, μοναχή και λαϊκή, εύχομαι ολόψυχα πολλά και καλά τα έτη σας και ευλογημένα παρά Χριστού Παντοκράτορος και της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθέν Μαρίας. Σας χαιρετώ με σέβας και αγάπη και καλή ανάμωση την άλλη φορά και χρόνια πολλά, και ας ψάλουμε το πολιτικό της μεταμορφώσεως και να κλείσουμε.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
2: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι τόσες πολλές, ώστε αυτός που επιχειρεί έστω και να τις αναφέρει, είναι σαν να θέλει να μετρήσει την άμμο της θαλάσσης. Διότι αφενός η αγάπη και η ευλάβεια των χριστιανών προς την υπεραγία Θεοτόκο αποτύπωσε το πάνσεπτο και πανάγιο πρόσωπό της σε άπειρες εικόνες και αφετέρου η αγάπη και η μέρημνα της Κυρίας Θεοτόκου προς τους ευσεβή λάτρεις της και τα πιστά της τέκνα την έκαναν να θαυματουργεί ανταποκρινόμενη ως τοργική μητέρα στα πολυάριθμα αιτήματά τους. Πολλά από τα θαύματα της υπεραγίας Θεοτόκου συνδέονται με τη θαυμαστή διάσωση ή αποκάλυψη ιερών της εικόνων, οι οποίες λόγω των ιστορικών συνθήκων αλλά και των περιπετειών που πέρασε το γένος μας υπέστησαν ποικίλες φθορές και ταλαιπωρίες συγκακουχούμενες μαζί με τους ευσεβείς χριστιανούς. Σε κάποιες από αυτές τις ιερές εικόνες της Κυρίας Θεοτόκου, οι οποίες αποκαλύφθηκαν με θαυμαστό τρόπο, θα αναφερθούμε σήμερα, συνεχίζοντας το νοερό προσκύνημα στις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας επιστρέψουμε λοιπόν από τα Ιεροσόλυμα και από το θεομητορικό μνήμα όπου φυλάσσεται η θαυματουργή και αχυροποιείται η εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας, στην ιστορία της οποίας είχαμε αναφερθεί, και ας ταξιδεύσουμε μέχρι τις Κυκλάδες, μέχρι το νησί της Αμοργού. Στα βράχια της βρίσκεται σχεδόν κρεμασμένο ένα ιστορικό μοναστήρι, η Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας, που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Μονή παλαιά, βυζαντινή, η οποία ανακαινίστηκε σύμφωνα με αρχαιολογικές μαρτυρίες τον 11ο αιώνα, στα χρόνια του Αυτοκράτορος Αλεξίου του Κομνηνού. Κτίστηκε μερικούς αιώνες νωρίτερα με υπόδειξη της Παναγίας, όπως αποδεικνύεται από γραπτές μαρτυρίες σε κώδικες και πατριαρχικά συγγύλια. Η εικόνα της Παναγίας που φέρει το προσωνύμιο Χοζοβιώτισσα προέρχεται από την ιστορική μονή του Χοζεβά στους Αγίους Τόπους και έφτασε με θαυμαστό τρόπο στο Κυκλαδίτικο νησί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και την παράδοση που διατηρείται μέχρι σήμερα ζωντανή στην Αμοργό, η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου έφτασε δια θαλάσσης την εποχή της οικονομαχίας και των αραβικών κατακτήσεων στην Παλαιστίνη, στα μέσα του 8ου αιώνα. Η Μονή του Χοζεβά λαιλατίδηκε από τους Άραβες και οι μοναχοί της, παίρνοντας ο καθένας ό,τι μπορούσε από τα ιερά κοιμήλια, έφυγαν από τη Μονή για να σωθούν και να τα διασώσουν. Δύο μοναχοί μπήκαν μέσα σε ένα πλοιάριο, έχοντας μαζί τους την εικόνα της Παναγίας και ταξίδευσαν χωρίς να γνωρίζουν που πηγαίνουν. Μετά από ένα πολυήμερο και κουραστικό ταξίδι, φτάνουν στην Αμοργό, στο μικρό λιμάνι της Αγίας Άνης.
καθώς βλέπουν απέναντί τους τους απόκριμνους βράχους που τους θυμίζουν το τοπίο του μοναστηριού τους της Μονής του Χοζεφά, αποφασίζουν να αποβιβαστούν και να εγκατασταθούν εκεί. Αρχικά πήγαν στη χώρα της Αμοργού και εκεί στο ναό της Παναγίας της Ελεούσης εναπέθεσαν την εικόνα της Παναγίας που έφεραν μαζί τους. Λίγα χρόνια αργότερα αποφάσισαν να ανεγείρουν μία μονή προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Ιεράς εικόνος της στην απόκριμνη πλαγιά που είχαν δει προσεγγίζοντας στην Αμοργό. Άρχισαν να κτίζουν, αλλά οι προσπάθειές τους αποτύγχαναν. Το πρωί έχτιζαν, το βράδυ γκρεμιζόταν ό,τι είχαν κτίσει. Έτσι αποφάσισαν να παρακαλέσουν την Παναγία να τους υποδείξει εκείνη τον τόπο στον οποίο ήθελε να κτιστεί το μοναστήρι της και να εγκατασταθεί η εικόνα της. Την επόμενη ημέρα είδαν με έκπληξη καρφωμένη σε έναν απόκριμνο βράχο τη μύλη του πρωτομάστορα και από αυτήν να κρέμεται ένα ζεμπίλι με όλα τα εργαλεία του. Το σημείο ήταν απρόσιτο σε ανθρώπινο χέρι και ήταν προφανές ότι η επιθυμία της Παναγίας ήταν να κτιστεί στο σημείο εκείνο το μοναστήρι της. Έτσι, παρά τις δυσκολίες που είχε το έργο και παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις των βράχων, το νέο κατοικητήριο της εικόνος της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας ολοκληρώθηκε. Από τότε δεν έπαυσε ποτέ η χαριτόβρητη εικόνα να θαυματουργεί, θεραπεύοντας ασθενείς και επιλύοντας συχνά προβλήματα ανοβρίας τα οποία ταλαιπωρούν τους κατοίκους της Αμοργού. Ένα από τα διαρκή θαύματα της ιερής εικόνος είναι το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς κατολιστήσεις βράχων ποτέ δεν έχει τραυματιστεί κάποιος μοναχός ή προσκυνητής. Χαρακτηριστικό αυτής της μέρημνας της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι και η περίπτωση ενός μοναχού της Μονής. Ο μοναχός αυτός όλα τα χρόνια που εγκαταβίωνε στη Μονή έμενε στο ίδιο κελί. Ένα βράδυ είπε στους άλλους

όπου τρύπησε ο βράχος βρισκόταν το κρεβάτι του πατρός Αγαθαγγέλου, όπως ήταν το όνομα του μοναχού. Παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η μονή, ήταν προφανής η επέμβαση της κυρίας Θεοτόκου, της Χοζοβιώτισσας, ώστε να μην πάθει τίποτε κανείς από τους πατέρες που την διακονούσαν. Η ιερή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας είναι μία μόνο από τις πάνσεπτες θεομητορικές εικόνες, οι οποίες με θαυμαστό τρόπο γλίτωσαν από την καταστροφή εξαιτίας της μανίας των αλλοθρίσκων, παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς. Υπάρχουν όμως, αδελφοί μου, και πολλές άλλες γνωστές και άγνωστες εικόνες της Παναγίας που δοκίμασαν παρόμοιες ταλαιπωρίες. Σε μία από αυτές, ίσως την πιο γνωστή, στην εικόνα της Παναγίας της Σουμελά, αναφερθήκαμε στην προηγούμενη ομιλία μας. Η ιστορική και θαυματουργική εικόνα της Παναγίας Σουμελά, της προστάτητος των ποντίων, δεν είναι όμως η μόνη εικόνα της Παναγίας την οποία μετέφεραν οι πρόσφυγες το 1922 από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Η μεγάλη ευλάβεια των χριστιανών και ιδιαιτέρως των Μικρασιατών για την υπεραγία Θεοτόκο δικαιολογεί και το στενό σύνδεσμο με ιερές εικόνες της, τις οποίες δεν θέλησαν να αφήσουν φεύγοντας στα χέρια των αλλοθρίσκων, αλλά προσπάθησαν να τις πάρουν μαζί τους για να έχουν την ευλογία και την προστασία της Παναγίας στις δυσκολίες που θα συναντούσαν. Μία ακόμη ιστορική και θαυματουργή εικόνα που συνόδευσε τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα είναι η εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας που φέρει την επωνυμία Βουρλιώτισσα, καθώς προέρχεται από τα βουρλά της Μικράς Ασίας, μία πόλη στα μικρασιατικά παράλια, λίγο πιο νότια από τη Σμύρνη. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε τον 17ο αιώνα από κάποιον βοσκό σε μία περιοχή που υπήρχαν μπούρλα, όπου είχε πάει τα ζώα του για βοσκή, ψάχνοντας να βρει την πηγή από την οποία βρεχόταν τα πρόβατά του, έκπληκτος ανακάλυψε μία εικόνα της Παναγίας. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και οι Έλληνες δεν μπορούσαν να κτίσουν ένα μεγάλο ναό για την Παναγία που είχε αποκαλυφθεί με τόσο θαυμαστό τρόπο. Έτσι ανοίγηραν αρχικά έναν μικρό ναό, στη συνέχεια όμως πήραν την άδεια να κτίσουν ένα μεγαλοπρεπή ναό που είχε ως πρότυπο το ναό της Αγίας Φωτεινής της Μύρνης και ονομαζόταν ο ναός της Μεγάλης Παναγιάς. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας ήταν τοποθετημένη στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού και οι μπουρλιώτες την ευλαβούντο ιδιαιτέρως και αναφερόταν σε αυτήν με πολύ σεβασμό, αποκαλώντας την η χάρη της. Αλλά και οι Τούρκοι την σεβόταν, γιατί και εκείνοι είχαν ευεργετηθεί πολλές φορές από τα θαύματά της. Την ονόμαζαν μάλιστα Μαύρη Παναγία, Χαρά Παναγιά, γιατί το πρόσωπό της ήταν μαυρισμένο από κάποια παλιά φωτιά. Η ευλάβεια των βουρλιωτών προς τη θαυματουργή εικόνα φαινόταν και από το περίτεχνο αργυρό κάλυμα
το οποίο

κάλυπτε την ιερή μορφή της, ενώ το χρυσό φωτοστέφανο της Παναγίας ήταν διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Στην πανήγυρή της, στις 15 Αυγούστου, πλήθος προσκυνητών κατέφθανε από την ευρύτερη περιοχή για να λάβει την ευλογία της. Μάλιστα, σύμφωνα με αφηγήσεις, υπήρχε ειδική ακτοπλοϊκή γραμμή που συνέδεε τη Σμύρνη με τα Βουρλά, προκειμένου να διευκολύνεται η μεταφορά των προσκυνητών. Τον Σεπτέμβριο του 1922 η παλαιά πόλη των Βουρλών καταστράφηκε από πυρκαγιά και μαζί της και ο ναός της Παναγίας της Βουρλιώτισσας με πολλά από τα πολύτιμα κοιμήλια της. Η Παναγία όμως προστάτευσε τη θαυματουργή εικόνα της, η οποία σώθηκε από την καταστροφή. Κάποιος βουρλιώτης, πρόσφυγας, την έφερε μαζί του στην Αθήνα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί ανοίγηραν λίγα χρόνια αργότερα ένα ναό προς τιμήν της, το σημερινό καθεδρικό ναό της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, ενώ μία ευλαβής βουρλιώτισσα προσέφερε το 1927 το νέο ασημένιο κάλυμα που φέρει η εικόνα σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία. Άλλη μία θαυματουργή εικόνα η οποία έφτασε μαζί με τους πρόσφυγες το 1922 στη Μακεδονία αυτή τη φορά, είναι η ιερά εικόνα της Παναγίας της Μηχανιώνας. Η Μηχανιώνα ήταν μία κομμόπολη στη Χερσόνησο της Κιζίκου, στα παράλια της Προποντίδας. Στη Χερσόνησο της Κιζίκου υπήρχαν δύο θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Η μία ήταν στην Κίζικο και η άλλη στη Μηχανιώνα και οι χριστιανοί τις αποκαλούσαν αδελφές. Μάλιστα, για να μην τις συγχαίουν, ονόμαζαν την Παναγία της Μηχανιώνας «Μεγάλη Παναγία» λόγω του μεγέθους της εικόνος, ενώ την Παναγία της Κιζίκου «Παναγία Φανερωμένη». Σύμφωνα με την παράδοση, οι εικόνες προερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και στον καιρό της εικονομαχίας κάποιοι πιστοί, θέλοντας να τις σώσουν, τις έριξαν στη θάλασσα. Οι εικόνες ταξίδευσαν μέσα στη θάλασσα και έφτασαν μέχρι τη Χερσόνησο της Κιζίκου. Εκεί, στην παραλία, τις βρήκαν οι κάτοικοι, οι οποίοι λόγω του τρόπου με τον οποίο εμφανίστηκαν έδωσαν στην Παναγία το προσωνύμιο «Φανερωμένη». Το 1922, όταν έφτασε το μήνυμα ότι ερχόταν η μεγάλη καταστροφή και οι Έλληνες έπρεπε να φύγουν, η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης από την Κίζικο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τοποθετήθηκε στο αριστερό κλήτος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού απέναντι από την ιστορική εικόνα της Παναγίας της Παμακαρίστου όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Η μεγαλύτερη εικόνα αυτή της Μηχανιώνας ταξίδευσε με τους μηχανιώτες οι οποίοι πέρασαν με ένα πλοίο που είχε στείλει η αδελφότης μηχανιωτών της Κωνσταντινούπολης στην απέναντι ακτή της Ανατολικής Θράκης στο χωριό Επιβάτες και έτσι μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους αρκετά πράγματα μεταξύ αυτών και την εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Σύμφωνα με αφηγήσεις, μία ευλαβής γυναίκα
νεοκόρος του ναού της Παναγίας, προκειμένου να προστατεύσει την εικόνα, έραψε μία θήκη από ύφασμα, μέσα στην οποία την τοποθέτησαν προσεκτικά. Στη συνέχεια την έβαλαν μέσα σε ένα μεγάλο δέμα με ρούχα και έτσι η εικόνα της Παναγίας ασφαλής έφτασε στην Ελλάδα. Οι κάτοικοι της Μηχανιώνας και ιδιαίτερα οι γυναίκες την είχαν πάντοτε μαζί τους σε όλη την περιπέτεια της προσφυγιάς. Αλλά και όταν έφτασαν στον τόπο που εγκαταστάθηκαν στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε έναν τόπο έρημο και ακαλλιέργητο, γεμάτο φίδια από τα οποία ήταν δύσκολο να προστατευθούν. Μία από τις πρώτες φροντίδες των προσφύγων από τη Μηχανιώνα, όπως και εκείνων από τα Βουρλά, ήταν να ανεγείρουν ένα ναό για να στεγάσουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας τους κοντά τους. Ο πρώτος ναός ολοκληρώθηκε το 1932 και για την ανέγερσή του εργάστηκαν όλοι οι κάτοικοι της Μηχανιώνας χωρίς καμία διάκριση, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. 50 περίπου χρόνια αργότερα εγκαινιάστηκε και ο νέος μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν της Παναγίας της Φανερωμένης της Μηχανιώνας, στον οποίο σειραίουν πλήθη πιστών κάθε χρόνο στις 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας, στην εορτή δηλαδή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου, για να τιμήσουν τη θαυματουργή εικόνα και να επικαλεστούν τη χάρη και τη βοήθειά της. Το δεύτερο αυτό ναό ανήγειρε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο αείμνηστος Προκόπιος. Μία ακόμη θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία φέρει το προσωνύμιο Φανερωμένη, φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό της Νέας Ηρακλήτσης. Ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θεομητορικά προσκυνήματα της περιοχής. Την εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης την έφεραν το 1922 οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη. Η αρχική της προέλευση δεν είναι γνωστή. Γύρω όμως στο 1700 η ιερή εικόνα αποκαλύφθηκε με θαυμαστό τρόπο σε τρεις μοναχές που πήγαν να μονάσουν σε έναν εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην Ηρακλίτσα της Ανατολικής Θράκης. Στο κτίριο αυτό ακουόταν και πριν από την εγκατάσταση των μοναχών κάποιοι περίεργοι ήχοι που κανείς δεν γνώριζε από πού προερχόνταν. Τους ίδιους ήχους άκουσαν και οι τρεις μοναχές όταν εγκαταστάθηκαν στο κτίριο και ενημέρωσαν για το γεγονός τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιβύρων του Αγίου Όρους, ο οποίος επισκεπτόταν την περιοχή. Εκείνος ζήτησε από τις αρχές την άδεια να σκάψουν στο ισόγειο του κτηρίου και τότε μέσα σε μία κρύπτη ανακάλυψαν την εικόνα της Παναγίας, μπροστά από την οποία μάλιστα, όπως λέγει η παράδοση, κρεμόταν μία αναμένη καντήλα. Έκπληκτοι όλοι μπροστά στο απροσδόκητο θέαμα αλλά και το θαύμα, πήραν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου στα χέρια τους και τότε με θαυμαστό και πάλι τρόπο έσβησε ξαφνικά η καντήλα που φώτιζε την εικόνα. Η θαυμαστή φανέρωση της εικόνος
τους έκανε να ονομάσουν την Παναγία Φανερωμένη. Στον τόπο εκείνο κτίστηκε ένα μετόχι της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, στο οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατέφευγαν άνθρωποι που υπέφεραν από ψυχικά νοσήματα και αναζητούσαν τη θεραπεία από την Παναγία, η οποία έκανε πολλά θαύματα και θεράπευε πολλούς. Όταν το 1922 οι Έλληνες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, αποφάσισαν να πάρουν μαζί τους τα ιερά σκεύη, τα ιερά λείψανα και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης. Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν αρχικά στην Καβάλα. Η εικόνα όμως της Παναγίας μεταφέρθηκε για μεγαλύτερη ασφάλεια στη Μονή των Ιβύρων. Λίγο αργότερα, όταν οι πρόσφυγες αποφάσισαν να εγκατασταθούν στον τόπο που είναι κτισμένη η νέα Ηρακλίτσα, ζήτησαν από τη Μονή των Ιβύρων να τους επιστρέψουν την ιερή εικόνα της Παναγίας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1932 η θαυματουργή εικόνα της Φανερωμένης μεταφέρθηκε από τη Μονή των Ιβύρων στη νέα Ηρακλίτσα, όπου την υποδέχθηκε με συγκίνηση σύσσωμος ο κλήρος και ο λαός, με επικεφαλής τον τότε Μητροπολίτη Φιλίππον και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόστομο. Η εικόνα τοποθετήθηκε αρχικά στον πρώτο ναό που μόλις είχαν ανεγείρει οι πρόσφυγες και χιλιάδες ήταν αυτοί που προσέτρεχαν στη χάρη της Παναγίας και έβρισκαν τη θεραπεία και την απαλλαγή από τις ασθένειες που τους κατέτριχαν. Το 1956, όταν κτίστηκε ο νέος ναός, η θαυματουργή εικόνα μεταφέρθηκε εκεί και συνεχίζει να θεραπεύει τους ανθρώπους, οι οποίοι την τιμούν με πάντιμη πανήγυρη και λιτανία στις 23 Αυγούστου, κατά την οποία συμμετέχουν χιλιάδες πιστών που έρχονται από τη Μακεδονία για αυτόν τον σκοπό. Συνεχίζοντας το νοερό μας προσκύνημα, θα ανηφορήσουμε λίγο βορειότερα στις πλαγιές του Παγκαίου Όρους, όπου βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της Οικοσιφηνήσης. Εκεί φυλάσσεται η ομώνυμη αχυροποίητη κατά την παράδοση ιερή εικόνα της Παναγίας. Ο ιδρυτής της Μονής φέρεται ο Όσιος Γερμανός, ο οποίος τον 8ο αιώνα ίδρυσε ένα μικρό εκκλησάκι στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Μονή. Κάποια ημέρα αναζήτησε στο δάσος ένα ξύλο κατάλληλο για να αγιογραφήσει την εικόνα της Παναγίας Θεοτόκου. Αφού έψαξε αρκετά, βρήκε το ξύλο που χρειαζόταν. Χαρούμενος, το πήρε στα χέρια του για να συνεχίσει το έργο του. Εκείνο όμως, κατά περίεργο τρόπο, ράγισε και από τη σχισμή που άνοιξε, άρχισε να βγαίνει ένα κοκκινοπό φως. Ενώ στη συνέχεια, στο ραγισμένο ξύλο, άρχισε να εμφανίζεται η σεπτή μορφή της Παναγίας μας. Η εικόνα αυτή, η οποία δεν αγιογραφήθηκε από ανθρώπινο χέρι και γι' αυτό ονομάζεται αχυροποίητος, αποτέλεσε την εφαίστειο εικόνα της Μονής που ιδρύθηκε στη συνέχεια στον ίδιο τόπο. Μάλιστα, κατά μία εκδοχή,
Το όνομα της μονής οφείλεται σε αυτό το κόκκινο, το φοινικούν χρώμα, το οποίο εξήρχεται από τη σχισμή του ξύλου και από αυτό ονομάστηκε η εικόνα, εικόν φοινίσουσα και από παραφθορά εικόν φοινίσα και οικοσιφήνισα. Ανάμεσα στα πολλά θαύματα που σχετίζονται με την ιερή εικόνα της Παναγίας της οικοσιφήνισης είναι και ένα θαύμα το οποίο επιτέλεσε η Παναγία κατά την πρόσφατη σχετικά ιστορία της Μονής στη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής της περιοχής εκείνης και μετά την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. Η κατάσταση την εποχή εκείνη ήταν ιδιαίτερα ταραγμένη, καθώς ο βουλγαρικός στρατός ήθελε να επικρατήσει με κάθε τρόπο στην Ανατολική Μακεδονία. Ανάμεσα στις επιδιώξεις του ήταν και να συλλύσει τα ιερά κοιμήλια της Μονής της Οικοσιφήνισσας και φυσικά τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Για τον σκοπό αυτό, 4 Βούλγαροι αξιωματικοί στρατοπέδευσαν το βράδυ κοντά στη Μονή με σκοπό να εισβάλλουν την επόμενη ημέρα και να αφαιρέσουν την ιερή εικόνα. Τη νύχτα όμως, ο επικεφαλής αξιωματικός είδε στον ύπνο την Παναγία, η οποία του είπε «Σκοπεύεις να πάρεις αύριο το πρωί την εικόνα μου από το μοναστήρι της Οικοσιφήνισσης. Πρόσεξε καλά, μην τολμήσεις να με πάρεις από τη θέση μου, γιατί το αίμα σου θα χυθεί στη μαρμάρινη κολόνα και η μπότα σου με το πιστόλι θα μείνουν λάφυρα στο μάρμαρο του δαπέδου του ναού». Όταν ξύπνησαν, ο αξιωματικός διηγήθηκε το όνειρο και στους άλλους 3. Αλλά δεν έδωσαν σημασία και αποφάσισαν να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Έτσι, ενώ ο στρατός έμεινε έξω από τη Μονή, οι 4 αξιωματικοί μπήκαν στο ναό, πρώτα ο επικεφαλής και στη συνέχεια οι άλλοι 3. Πριν να μπουν στον κυρίο ναό, οι 3 αξιωματικοί συνάντησαν στον Άρθικα ένα μικρό παιδί που τους συνέστησε να μην προχωρήσουν γιατί θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Έτσι δίστασαν και σταμάτησαν στην είσοδο. Ο επικεφαλής όμως αξιωματικός είχε μπει ήδη στο ναό και είχε αγγίξει τη θαυματουργή εικόνα προσπαθώντας να την αποσπάσει. Ξαφνικά όμως αισθάνθηκε μία αόρατη δύναμη να τον αποθεί και να τον πετά με βία επάνω στον μαρμάρινο κείωνα του ναού που βρισκόταν στα αριστερά. Χτυπώντας με δύναμη τραυματίστηκε και ξεψύχησε, ενώ το όπλο του έπεσε στο δάπεδο. Οι 3 άλλοι αξιωματικοί, τρομοκρατημένοι από όσα έβλεπαν να συμβαίνουν, αποφάσισαν να φύγουν και έτσι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας παρέμεινε στη Μονή της, παρά το γεγονός ότι πολλά από τα ιερά κοιμήλια της Μονής λαιλατήθηκαν και συλλήθηκαν και συνεχίζει να θαυματουργεί και να προσελκύει και αυτή πλήθη ευσεβών χριστιανών. Ιδιαιτέρως κατά την Ιερά Πανήγυρη της εορτής της κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου. Οι θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας αδελφή μου και τα θαύματά τους, όπως είπαμε, δεν εξαντλούνται. Γι' αυτό με τη χάρη της Παναγίας θα συνεχίσουμε και στην επόμενη ομιλία μας.
η κυρία Θεοτόκος να είναι μαζί μας. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.

0: Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.